Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Χρώματα, φώτα ανάβουνε. Ανάβουνε στα κόκκινα και σβήνουν. Κι εγώ μονάχος έμεινα. Μες στον καπνό τους ξέμεινα. Στην άκρη αυτού του πλήθους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

χορούς κοριτσιών βακχικούς, ελευσίνιους, μυστήριους. Να αποκτήσεις φτερά, να πετάξεις πάνω από τα λιμάνια με τους γερανούς, τα ναυπηγεία με τις αστραφτερές λαμαρίνες και τις φωτιές που λογίζουν το βλέμμα. Πάνω από

και τα μπαλκόνια με τα μικρά παιδιά και τις γλάστρες με τις κλαίουσες τριανταφυλιές. Επιφώνημα Ανάση και βόγκος τρομπονιού, εθάλη και καρβουνόσκονη μαζί με χαμόγελο και αλάτι. Μπλε πλαστική σακούλα στο χέρι της ηλικιωμένης κυρίας στην αφετηρία των αστικών για δραπετσόνα, για κάνικος και σύνταγμα. Πλήκτρο ανάγκη στο πλάι της πόρτας του μετρό και χειρολαβή με δέρμα και αλουμίνιο. Να λες πλησιάζουμε και οι αισθήσεις να γίνονται χρωματιστές, γενναίες, χάλκινες. Να σου λατσάρουν στο δέρμα, το κίτρινο δέρμα που θα ξαφνιάζεται και θα ροδίσει.

θα αιματώνεσαι κι εγώ να με βρίσκω. Ναι, από αίμα είμαι. Ξεχασμένο, βελούδινο, σταράτο, αιρετικό. Έχω φλέβες από φύκια και υπόγεια ποτάμια στα μάτια. Μεσόγειο αίμα, θαλασσινό, πειρατικό. Έχω οράματα για φτερά και μασχάλες αμουδέρες. Έχω πόδια βραχωμένα να δροσίζονται σε δυο πελάγι. Μη με φοβίζετε με καιρούς τροφιλικούς, πολεμικούς. Μη με φοβίζετε με κόκκινες κραυγές. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

άσπρο φουστάνι σου κοιτώ κι όπως φυσάει σ' ακολουθώ, ένας αέρας στα μαλλιά σου με

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Δέκατα πέμπτα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
2: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρώ Ευθυμίου.
1: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
2: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα Διπεθέ.
1: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
1: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η σημερινή μας εκπομπή ξεκινάει κάπως σαν τη μεγάλη ανατριχίλα. Μην κάνετε βέβαια συνειρμούς. The Big Chill. Μία ταινία του 1983, όπου κάπως έτσι ξεκινούσε και η ταινία. Μπράβο. Με αυτό το τραγούδι.
1: Και μην τσιμπάτε και από τον τίτλο. Δεν είναι κανένα thriller. Κανένα, πώς τα λένε αυτά, με τα πριόνια και με τις σκληρές της φάσεις. Η μεγάλη ανατριχίλα δεν έχει σχέση με thriller.
0: Ακριβώς. Έχει να κάνει περισσότερο με τη μεγάλη ανατριχίλα που σε πιάνει όταν συνειδητοποιείς ότι μεγαλώνεις.
1: Ναι,
0: και πρόσεξε, πρόκειται για μια παλιά παρέα συμφοιτητών, οι οποίοι συγκεντρώνονται στο σπίτι του ενός. Θα μας βοηθήσει ο θείος Τάσος, γιατί το σκηνικό θυμίζει South Carolina. Μήπως είναι προς τα εκεί, θείε Τάσο?
1: Τα γυρίσουμε,
0: Τάσο, που έχει 24 βαθμούς με ξαστεριά στο χωριό του.
1: Μας νικάει στάνταρ. Καλημέρα, θείε Τάσο.
0: Λοιπόν, και μαζεύεται αυτή η παρέα.

0: με αφορμή το θάνατο. Ο πρώτος που φεύγει από, από τους φοιτητές τους.
1: Από μια παρέαση φοιτητών.
0: Από μια παρέαση φοιτητών ο πρώτος. Και επειδή και σε εμάς τα τελευταία χρόνια αυτές οι απώλειες, τώρα αυτά τα λέμε λίγο.
1: Νίκο,
0: με έναν κινησμό,
1: θα πέσουμε, αλλά... φίλε, θα πέσουμε ψυχολογικά, γιατί εχθές για πρώτη φορά θα σου πω το εξής. Μου πέρασε μια τέτοια σκέψη για το πόσο μεγαλώνουμε. Σκέφτηκα.
0: Με ποια αφορμή σου πέρασε, για
1: τώρα,
0: να σου πω και εγώ.
1: Άκου τώρα. Για την προέκταση, για το ότι θα δοθεί μέσα στο μέχρι τέλη Ιουλίου. Άκου η επέκταση προς την Καλαμαριά. Και λέω, τι ωραία, ρε παιδάκι μου, κτλ. Δηλαδή, σε λίγο, όποιοι κινούνται στην πόλη θα θεωρούν ότι είναι φυσιολογικό ότι φτάνουν μέχρι την Καλαμαριά.
0: Και μετά είδες την ημερομηνία προς τα δυτικά.
1: Ναι, και μετά σκέφτηκα ότι, ρε, τι ωραία τελικά να ξεκινήσει και αυτή η επέκταση προς τα δυτικά. Και σκέφτηκα την οποία όμως μπορεί εμείς να μην την προλάβουμε. Ναι, ρε φίλε. Και με έπιασε, μιλάμε. Πρώτη φορά το έχω σκεφτεί στη ζωή μου. Μέτρησα τα χρόνια και λέω. Ή όταν θα την προλάβουμε, θα είμαι κανένα.
0: 2040, μορμολίκιο. Έλα να αφήσουμε λίγο το τραγούδι να κυλήσει.
1: Εκεί να δει ανατριχίλα μεγάλη. Εκεί να δει.

0: Rolling Stones λοιπόν και You can't always get what you want. Δηλαδή δεν μπορείς πάντοτε στη ζωή να έχεις αυτό που θες.
1: Φυσικά ρε Νίκο, έχεις εμένα εδώ στην εκπομπή. Αυτό κράτα το σαν κόρη οφθαλμού. Τώρα μην ζητάς τα παραπάνω.
0: Έχω όμως και Νίκο Κακαρίκο σήμερα.
1: Τώρα είναι.
0: Με ένα ραδιοφωνικό είδαλμα και έχουμε ανέβει εδώ. Ο οποίος προσπαθεί να κάνει και τον τροχονό μου. Εγώ βέβαια το πρωί του είπα να συνέλθει ότι εδώ η εκπομπή έχει μια στρατιωτική πειθαρχία τύπου Α.
1: Τύπου Α, ρε.
0: Δεν ξέρω αν έκανε το anti-hopping. Δεν ξέρω, παιδί μου, αν έκανε τα προβλεπόμενα. Έτσι.
1: Νομίζω, όχι, όχι. Νομίζω ότι ήταν ελεύθερες υπηρεσίες γιατί πριν από λίγο έκανε το μαντού. Το θυμάμαι. Το εμβόλιο στο νόμο.
0: Ξέρεις ότι ήμουνα στα συνεργεία. Γενικώς δεν ξέρω πώς με είχαν δει από την ώρα που είχα μπει. Είχαμε μπει με την παρέα που ήμασταν από τους πρώτους στο στρατόπεδο. Και ξέρεις, οι πρώτοι την πληρώνουν. Ας πούμε, ενώ μπήκαμε από τους πρώτους.
1: Ήμασταν
0: από τους τελευταίους που πήραμε κρεβάτι και λοιπά. Γιατί μας τσάκωσαν εκεί, λέει, καθίστε στα συνεργεία. Σε έβλεπαν και λίγο γραμματιζούμενο και κάναμε τα συνεργεία υποδοχής για τους άλλους που έρχονταν παρακάτω. Μετά τις επόμενες μέρες με βάλανε, επειδή είχα κάποιες τέτοιες γνώσεις, να κάνω εμβόλια, να κάνω εμβολιασμούς. Μάλιστα, κάποια στιγμή με τρύψε και μια χρησιμοποιημένη σύρυγγα. Και είχα τρελαθεί στην αγωνία. Λέω τώρα από 1500 που εργόντουσαν τότε νεοσύλλεκτοι. Έτσι, λέω τώρα πού πέτυχα, πού μπορεί να πέτυχα. Τέλος πάντων, και έτσι λοιπόν την πρώτη εβδομάδα με το ένα με το άλλο, εγώ δεν έκανα κανονική εκπαίδευση. Μου έκανα συνεργεία από εδώ, από εκεί.
1: Μια χαρά. Αλλά στο στρατό την πατούσαν οι πρώτοι και οι τελευταίοι, ακόμα και στο φαγητό δηλαδή. Δηλαδή την είχαμε πάρει χαμπάρι να μπαίνουμε στο ενδιάμεσο. Γιατί οι τελευταίοι που τρώγανε ξαφνικά κλείνανε οι πόρτες, ανοίγαν κάτι χέρια και λέγανε εσείς θα μείνετε.
0: Φερμέ.
1: Και
0: αυτό ήταν σήμερα, παγωμένο το φαγητό.
1: Πλένε όλα τα ταψιά. Ναι. Οι πρώτοι, όπως λες εσύ, δεν έπρεπε να φαίνεσαι πουθενά.
0: Εγώ θυμάμαι που στην Κόρινθο είχαμε κάποιες διακοπές ρεύματος και φέρναν τα τζιπ απέναντι. Τζιπ τώρα, όχι τα Mercedes, τύπου Mercedes κλπ. Τα παλιά, τα κλασικά, κάτι αρχαία από αυτά που βγαίναν τα καθίσματα. Φεύγαν τα μαξιλάρια, που γινόντουσαν σαν τα
1: λεπτά. Που δεν στρίβαν τα τιμόνια.
0: Που για να στρίψεις 45 μοίρες, έπρεπε να το κάνεις 5 γύρες στο τιμόνι. Σαν ελληνική ταινία, τζιπ, περίπτερο και αγάπη. Τέλος πάντων. Και βάλαν τα τζιπ με τις, βάλαν εκεί τις γεννήτρες, τις μπαταρίες να φωτίζουν μπροστά στο μεγάλο το εστιατόριο για να μπορούμε να φάμε ένα βραδινό, ξέρω τι βραδινό. Εκεί στην Κόρινθο είχα μείνει διάφορα, είχα χάσει 10 κιλά, αν με δεις φωτογραφίες, ναι. Μπάμπη, ήμουνα...
1: Θα σου πω, Νίκο, ότι
0: είχαν πει τα μάγουλα μέσα, είχαν ρουφηχτεί.
1: Ότι εγώ στο κέντρο ήμουνα ζάχαρη. Εγώ έχασα 7 κιλά σε 1,5 μήνα από το τρέξιμο όταν πήγα στη μονάδα.
0: Α.
1: Ναι.
0: Εγώ αντίστροφα. Έχασα την Κόρινθο.
1: Γιατί λέει ο Νίκος ο Κακαρίκος. Γιατί είχε εκεί κάτι πιτσιρικάδες και τα λοιπά που νομίζαν ότι είναι πιο παλιοί, γιατί ήταν, ξέρω τι,
0: τρεις μέρες πιο πριν.
1: Και ήταν στο στυλ ότι πήγαινε, ας πούμε, στο κυλικείο, στο καψιμί και τα λοιπά για να πάρεις κανένα καφέ. Σου λέγε, ρε φιλάρχη, πες μέσα να μας κάνεις κανένα καφέ. Και έλεγα, είστε τρελοί, έτσι.
0: Δηλαδή, δεν παίζει. Τα έλεγες, είχες και θράσο.
1: Είχαμε και μια διαφορά ηλικίας. Φτιάξε μου τώρα ένα καφέ. Με είχαν λιώσει. Ήμουνα Σκοπιά, μαγειρία Σκοπιά, σε 1,5 μήνα, 7,5 κιλά.
0: Αυτό το έζησα στις Κεχριές στην Κόρινθο. Πω, ένα τετραήμερο, εγώ νόμιζα θα περνά άδεια. Πώς ήταν σαν την ταινία. Αντί να πάρω άδεια, θυμάσαι εκείνο το Σιρήνε στο Αιγαίο που τον κάνανε χαβαλέ οι άλλοι, του αλλάξανε την άδεια και τον πήγανε στην πίτα. Λοιπόν, εγώ πήγα και Κεχριές, Παναγία μου. Έγραψα και ένα λογοτεχνικό πόνημα με αφορμή από την τόση εξόντωση που είχα. Από την τόση εξόντωση που είχα, καθόμουν και έβλεπα απέναντι στον Ασπρόπυρο και στο Άγιο Σταδόρου στα δηληστήρια εκεί του καπνού. Και να σκεφτεί, ήταν η παρηγοριά μου εκεί μπροστά στη θάλασσα. Όλο το βράδυ περίπολα Σκοπιές τέτοια και όλη τη μέρα αγκαρία στο μαγειρείο.
1: Εγώ είχα γράψει ένα τραγούδι από αυτά της ραπ για την ταλαιπωρία μου τότε.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε τώρα, οι Κεχριές που το τραβούσε αυτό είναι ένας πολύ όμορφος παραθαλάσσιος τόπος που είχε εκεί κάτι προκεχωρημένες αποθήκες πυρομαχικών. Και έπρεπε να τις ελέγχουμε όλο το βράδυ και όλη τη μέρα αγκαρία.
1: Σε ποια περιοχή είναι αυτές οι Κεχριές που λες?
0: Είναι στην Κόρινθο, εκεί στον Κορινθιακό κόλπο.
1: Εσύ πώς βρέθηκες, ρε παιδί?
0: Πάνω στον Κορινθιακό, από την άλλη μεριά.
1: Μετά το κέντρο εκπαιδεύσεως.
0: Ήμουνα στην Κόρινθο, ναι. και η Κόρινθος είχε.
1: Ποια μονάδα είναι στην Κόρινθο? Τι είναι κέντρο εκπαιδεύσεως?
0: Ήταν το 6ο Σύνταγμα Πεζικού.
1: Πεζικό, πεζικάριος.
0: Το κλασικότερο του πεζικού. Τώρα δεν λειτουργεί βέβαια. Κρίμα, κρίμα, γιατί αυτά τα στρατόπεδα είχαν τέτοιες εγκαταστάσεις και λοιπά, δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Βέβαια θυμάμαι τώρα Γενάρη μήνα που πηγαίναμε, είχε εξωτερικά τα ντουζ και να ρίχνει έξω χιονόταν και για να πας και να έρθεις στα ντουζ με την πετσέτα.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν τόσο παγωμένο το νερό που δεν μας πείραζε μετά όταν βγαίναμε έξω. Αισθανόμασταν ζέστη. Τώρα βέβαια εμείς ξέρεις, άμα έρθει λίγο και ο Νίκος ο Κακαρίκος, αν μας πει και ο Θείος Τάσος και όλοι οι φίλοι,
1: άμα ξεκινήσουν οι άντρες,
0: θα βγάζουμε εδώ πέρα 5-6 εκπομπές. Θα βαρεθούν οι κοπέλες.
1: Γι' αυτό να βάλουμε μια ανωτελεία. Και να πάμε στον Πέτρο πρώτα, ο οποίος έστειλε την πρώτη του καλημέρα για την εκπομπή, πριν ξεκινήσει καν. Καλημέρα ρε Πέτρο, η πόλη λέει ξύπνησε και για εμάς από τις 4 παρά 10.
0: Ω, αϊπνίες είχες.
1: Πολλά συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές εκείνης της ώρας, γιατί μέχρι και το μεσημέρι από τα αξιμένο τα ακούμε τον 102.
0: Έχει επιρροές από τα μουσικά μας γούστα και εκείνη η ώρα.
1: Δέσποινα Τάσου.
0: Δέσποινα Τάσου.
1: Δέσποινα Τάσου στη μουσική επιλογή, να το ξέρεις φίλε Πέτρο. Και αν γίνεται λέει μια ενημέρωση για τον καιρό στην περιοχή της Πιερίας. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια. Το έχουμε, το ξέρουμε ήδη. Το έχουμε γι' αυτό, Νίκο. Και ας πέφτουμε και καμιά φορά έξω. Μετεωρολόγοι πέφτουν, όχι οι τσιρικιτζίδες. Στην Πιερία σήμερα, φίλε μου Πέτρο, θα έχει συννεφιασμένο καιρό, χωρίς όμως βροχή. Η θερμοκρασία θα είναι σχετικά καλή, γύρω στους 24 με 25 βαθμούς στην υψηλότερη τιμή. Μην τσιμπάς με τα σύννεφα, οι πιθανότητες να βρέξει είναι περιορισμένες. Και όχι μόνο σήμερα για εσάς, αλλά μέχρι και την Παρασκευή νομίζω ότι δεν θα βρέξει. Άντε να ρίξει καμία εξόφαλτση. Αλλά κανονικά δεν πρόκειται να βρέξει μέχρι και την Παρασκευή.
0: Λοιπόν, προς επίρρωση, μπήκα ακριβώς, εντόπισα Κατερίνη, έτσι, και φαντάζομαι ότι η Κατερίνη εκπροσωπεί γενικότερα την Πιερία. Με ένα 13 σήμερα το πρωί, αργότερα με βορειοδυτικό ρεύμα, γιατί έχει το βοριαδάκι του, και εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τώρα που παρκάραμε και ήρθαμε με τον Μπάμπη.
1: Δεν στην υψηλότερη.
0: Από το 13 θα έχουμε double score, θα πάμε στο 26. Προς το μεσημέρι της
1: Τετάρτης. Οπότε ρακετούλα, αντιλιακό και παραλία Κατερίνης.
0: Καλά, το
1: παράκανες. Και Ολυμπιακή ακτή.
0: Το παράκανες εσύ.
1: Εγώ θα πω για τη Θεσσαλονίκη με αφορμή τώρα, Νίκο. Με αφορμή την Πιερία θα σου πω και για τη Θεσσαλονίκη. Σου είχα πει στο ξεκίνημα της εβδομάδας ότι από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω, η Θεσσαλονίκη θα πηγαίνει μία έθριος, μία βροχή, μία έθριος, μία βροχή. Η βροχή ήταν η χθεσινή μέρα και δεν μας την έκανε. Ενώ ήταν μαζεμένα τα σύννεφα, ήταν μαυρίλα, τα στεναχώρια, λέγεις τώρα θα ρίξει, μετά θα ρίξει. Κάτι ψυχάλες της πλάκας βορειοδυτικά πέσανε.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι η μέρα που δεν θα έχει βροχή στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και βλέπεις τον καιρό τώρα, λες και αποκλείεται να μην βρέξει. Είδες πως είναι πρωί-πρωί.
0: Συννεφιά, ναι, και μας είπαμε και λίγο κρυουλάκι.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν δεν θα βρέξει, φίλοι Θεσσαλονικής. Δεν θα βρέξει όμως ούτε και αύριο. Τώρα θα μας πάει δύο μέσα, δύο έξω, αφού θες να μιλάμε με στρατιωτικούς όρους. Σήμερα και αύριο δεν θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη, και ας είναι μαύρος ο καιρός. Δες το, λέει, θα γίνεις δρόμπα, λέει.
0: Έτοιμο
1: ο Κακαρίκος και πάρα πολύ μ' αρέσει να παίρνω το ρίσκο, γιατί λέει είναι έτοιμος. Μα και χθες έτσι ήταν όλη την ημέρα. Για να μην λοιπόν σας κουράζω.
0: Έβγαλε
1: σήμερα
0: και
1: Τετάρτη και αύριο Πέμπτη δεν θα βρέξει Θεσσαλονίκη, θα βρέξει όμως και Παρασκευή και Σάββατο.
0: Παρασκευή και Σάββατο πράγματι δίνει άστατο καιρό. Μια που πήγαμε όμως, έλα να το πούμε κανονικά, έτσι. Για Θεσσαλονίκη βλέπεις εδώ πέρα, μπροστά σου είναι.
1: Ναι. Είναι αυτά που λέω, δεν χρειάζεται να δω την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Όχι, ρε, να τα πούμε για τον κόσμο αναλυτικά.
1: Αφού με αντιγράφει, δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Λοιπόν,
1: το παίρνουν και το κάνουν.
0: Εγώ θα τα πω και επισήμως. Λίγες νεφώσεις λοιπόν, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Το βοριαδάκι συνεχίζεται βορειοδυτικός 3 με 5 μποφόρ. Γι' αυτό έχει και το δρόσο, που λένε. Μπράβο. Το δρόσο.
1: Και το πρωί, και όπως είπαμε και ενδιάμεσα, Νίκο, και τα απογεύματα. Αυτές τις ημέρες έχει ένα κρυουλάκι ζακέτα.
0: Το μεσημέρι προς το απόγευμα. Τώρα ακόμη δεν προλαβαίνει το μεσημέρι να ζεστάνει πολύ. Ζεσταίνει μετά τις 3, έτσι, μετά τις 3 πιο αργά. Η εφαρμογή μου δίνει 26, η μετεωρολογία εδώ δίνει μέχρι 27 σήμερα. Για αύριο Πέμπτη, λίγο πολύ οι ίδιες συνθήκες.
1: Ακριβώς.
0: Και περισσότερο άστατο καιρό.
1: Όχι,
0: δίνει
1: βροχή,
0: για Παρασκευή,
1: αρέσει, ναι,
0: και Σάββατο.
1: Επιφυλακτικός. Παρασκευή και Σάββατο θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Και θα βρέχει και καλά.
0: Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο.
1: Ξέρω, φίλοι,
0: γιατί ειδικά ο καιρός.
1: Στη φωτιά μην το βάλεις. Στο Ευαγγέλιο βάλει το και ορκίσου.
0: Την άνοιξη, την ναι. Άνοιξη ο καιρός είναι τόσο ευμετάλλητος.
1: Ναι, λέμε την άνοιξη, ρε Νίκο μου. Πόσο του μηνός φτάσαμε? Φτάσαμε 20.
0: Κοίταξε.
1: Πόσο είναι σήμερα, 21?
0: 20 του 20. Μήνα. 20 του μήνα.
1: Σε 10 μέρες μπαίνουμε επίσημα στο καλοκαίρι. Πότε θα στρώσει ο καιρός?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει στρώσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει στρώσει. Εγώ θα σου πω κάτι τώρα. Άλλες χρονιές. Εντάξει, υπάρχουν και χρονιές που όλο το Μάιο και όλο τον Ιούνιο βρέχει. Αλλά άλλες χρονιές, Μάιο, 20 Μαΐου, Ένιωθα την ανάγκη στο σπίτι, αυτή την ανάγκη στο σπίτι την ένιωσα φέτος μια-δυο φορές μόνο. Να κυκλοφορώ με σόρτς.
1: Γι' αυτό μαζευόντουσαν οι γειτόνισσες απέναντι μπαλκόνια. Τέτοια που έχει περνάω καμιά φορά κάτω από το σπίτι σου και βλέπω απογοητευμένες. Τρώνε σπόρια και είναι σαν να κάτι τους λείπει, ρε παιδί μου. Τι στεναχώρια πρέπει να έχουν αυτές.
0: Πρόσεξε τώρα, τρία χαρακτηριστικά. Να φορά σόρτς. Δεύτερον, να μην έχεις ανάγκη τις κάλτσες.
1: Το κάνεις όλο και πιο προκλητικό τώρα, ακούς κακάρικο.
0: Να μην θες κάλτσες. Τρίτον, να φοράς κοντομάνικα. Να φοράς κοντομάνικα και έξω και στο σπίτι κλπ. Αυτή η αίσθηση δεν μου έχει δημιουργηθεί ακόμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω για σένα.
1: Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι όπως το περιγράφεις. Δεν είναι ακόμα, δεν έχει τόσο καιρός. Μία εβδομάδα, νομίζω, τρεις-τέσσερις ημέρες που έκανε κάτι 28.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα στην αρχή που έκανε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Μπράβο. Και έλεγε, ο καιρός, τι ωραία,
0: πρωί,
1: τι καλά.
0: Και πάλι το πρωί είχε τις ψυχρούλες του και μετά το μεσημέρι
1: έγινε πολύ. Για εσάς που έχετε και μια ηλικία λίγο παραπάνω, την νιώθετε εμείς στα νέα παλικάρια, δεν την πιάνουμε αυτή την πρωινή.
0: Ρευματισμού, οστεοαρθρίτη.
1: Αυτό είναι όμως τον καιρό.
0: Μοιάζω με διαφήμιση φαρμακευτική για σκευάσματα υαλουρονικό.
1: Αυτές όμως τις ημέρες, πράγματι και νωρίς το πρωί, αλλά και το απόγευμα κατά τις 7 η ώρα, ας πούμε, βγάζει κρυουλάκι. Εγώ χθες ήμουνα στην περιοχή του σταθμού και μάλιστα επάνω εκεί στις προβλήτες και τα λοιπά. Και είχε ψοφόκριο. Δηλαδή ήμουνα με τον πιτσιρικά και τον έβαλα κάποια στιγμή να φορέσει την κουκούλα γιατί φυσούσε έντονα.
0: Τον έβαλε
1: είχε
0: στην κρύο, κουκούλα.
1: Είχε κρύο εκείνη την ώρα.
0: Εντάξει, τώρα για να βάζεις κουκούλα, ας πούμε, 19 και 20 του Μάη.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που το λες, θυμάμαι ότι δύο συνεχόμενα καλοκαίρια τον Ιούνιο έριχνε καρέκλες. Έριχνε καρέκλες, ναι. και είχα αρχίσει να πιστεύω ότι είχε μετατοπιστεί το καλοκαίρι και έλεγα μην είστε κορόιδα να παίρνετε την άδειά σας Ιούνιο, γιατί όσοι την έπαιρναν και τα στεγιά από τις περιοχές,
0: ναι,
1: δεν μπορούσαν να κάνουν μπάνια, έπεφτε καρέκλες.
0: Ναι.
1: Αλλά επανήλθε σε μια κανονικότητα
0: επανήλθε,
1: τα τελευταία
0: επανήλθε.
1: Χρόνια.
0: Ήταν μια εποχή, θα σου πω και κάτι άλλο, συνέβαιναν και διάφορα τρελά. Άνοιξη του 13.
1: Τι είχες βρει κορίτσι?
0: Άνοιξη του 13. Άνοιξε του 13, λοιπόν, τα προσπερνάω. Απρίλιο, αν θυμάσαι το Πάσχα, θυμάσαι το Πάσχα του 13.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ήτανε καλοκαίρι, κάναν μπάνια. Λοιπόν, Απρίλιος, σχεδόν ο περισσότερος Απρίλιος και όλος ο Μάης του 13, πάρα πολύ ζέστη. Μιλάμε 30 άρια και 30 διάρια, Απρίλιο και Μάιο. Και πάει μετά Ιούνιος, ήτανε... Είχε εναρμονιστεί ο καιρός με το μαύρο στην ΕΡΤ. Εκείνο τον Ιούνιο ήταν το τι μουσώνας, το τι βροχή
1: είχε
0: ρίξει.
1: Αυτό.
0: Τι βροχή είχε ρίξει, αφού θυμάμαι που γίνονταν τα συλλαλητήρια κατά του κλεισίματος της ΕΡΤ, υποστήριξη και αλληλεγγύη, ξέρω εγώ κλπ. Και κάθε βράδυ έβρεχε και τα χάλαγε όλα.
1: Ναι, φοβερό.
0: Λοιπόν. Είπαμε όμως πολλά για καιρό, για ταινίες, για στρατιωτικό. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το δεύτερο τραγούδι.
1: Για μουσική είπαμε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί έχουμε την Κρητική Επιτροπή,
0: παρακαλώ, τον Αργύρη Δούλατζη.
1: Μονομελής. Καλημέρα, είναι μόνος στην
0: Επιτροπή.
1: Ναι. Καλημέρα, λέει, και συγχαρητήρια για την πρωινή χορευτική διάθεση για το πρώτο κομμάτι.
0: Ναι, χαρούμενα
1: ξεκινήσατε, μπράβο. Βάλτε και το ένα άλογο να είναι άσπρο.
0: Δεν θα βάλουμε για άλογο, αλλά θα βάλουμε ένα τραγούδι που έχει μπουζουκάκι μέσα. Θα βάλουμε την πιο μοντέρνα εκδοχή
1: του Περπινιάδη.
0: Όχι. Αργύρη μου, τι σου έκανα και πίνεις? Τι σου έκανα και πίνεις, Αργύρη μου? Και πάμε εκεί που ήταν καταπληκτική η Μελίνα, το Μελινάκι Ασλανίδου.
1: Ναι, φοβερή εκτέλεση.
0: Πάμε, τότε ήταν και γενικώς εξαιρετική. Πάμε.

0: Λοιπόν, Μπάμπη, δες πόσο αρχαίος είναι ο θείος Τάσος, ο οποίος μας έστειλε. Και εγώ στην Κόρινθο, λέει, είχε κάνει. Στην
1: οικογενειακός.
0: 72 Β' ΕΣΟ. Πρόσεξε. 72 Β' ΕΣΟ.
1: Δηλαδή είμαι ο μόνος συγγενής που πήγα στη Θήβα, ρε παιδιά, γιατί δεν με ειδοποιήσατε ότι όλοι οι συγγενείς ανήψια και θείοι πηγαίνουν στην Κόρινθο. Γελάει. Γεια σου, θείε Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα. Είδα μία είδηση, την οποία νομίζω ότι είναι από αυτές που θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον σου και θα θες να τη σχολιάσουμε. Ότι έχουμε χάσει την ισορροπία, φίλες και φίλοι, συνολικά στον κόσμο, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ο τρόπος με τον οποίο αυτοπροσδιοριζόμαστε και οι δικαιωματιστές που λένε ότι μπορεί κάποιος να αυτοπροσδιορίζεται ως το και όχι ως ο ή και τα λοιπά.
0: Ως το ραδίκι, ρε παιδί.
1: Ρε, το ραδί. Άκου, στην Πορτογαλία κάποιοι αρχίζουν και αυτοπροσδιορίζονται ως θηριανοί άνθρωποι, δηλαδή αυτοπροσδιορίζονται, λέει, ως ζώα. Mm. Και μάλιστα ξεκινάνε και για εξετάσεις, δεν πηγαίνουν σε κανονικούς γιατρούς, αλλά πηγαίνουν σε κτηνιάτρους. Και αυτό που σου λέω δεν είναι πλάκα, είναι, φίλες και φίλοι, πραγματικότητα. Και έχει, λέει, τέτοια λέει, μεγάλη
0: αύξηση. Για να μοιάξουμε στους φίλους μας τα ζώα.
1: Έχουν ταυτιστεί με ζώα, υποτίθεται, και λένε, εγώ νιώθω, δεν νιώθω άνθρωπος, εγώ νιώθω λαγός. Εσύ τι νιώθεις? Εγώ νιώθω χιμπατζής, ξέρω εγώ. Εγώ νιώθω αλεπού.
0: Ουρά έβγαλαν.
1: Όχι ακόμα, αλλά ξέρεις τι, φοράνε μάσκες, συναντώνται αυτοί μεταξύ τους. Εσύ νομίζω ότι είσαι σκύλος.
0: Αυτοί θέλουν να πάνε στον κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος όταν τους βλέπει πώς
1: θα... Νομίζω ότι κανονικά θα πάνε να τους στείλει στον ψυχίατρο. Έτσι δεν είναι? Είναι, λέει, τόσο μεγάλη αύξηση του φαινομένου στην Πορτογαλία που προκάλεσε την κινητοποίηση των κτηνίατρων, οι οποίοι έχουν δώσει τώρα κατεύθυνση ότι δεν πρέπει να εξετάζονται. Ο σύλλογος, ο κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας, για να δείτε, φίλες και φίλοι, δεν είναι ένα μονοστιλάκι της πλάκας, δηλαδή έχουμε σαλέψει. Ενημέρωσε τα μέλη του, τους κτηνιάτρους, να μην παρέχουν κτηνιατρικές υπηρεσίες σε αυτούς τους ανθρώπους που χαρακτηρίζονται ως θηριανοί, γιατί έχουν την αίσθηση ότι είναι ζώα. Καθώς η πορτογαλική νομοθεσία, λέει, δεν αναγνωρίζει ταυτότητα ζώου.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πώς το λέγανε οι παλιοί? Φτάσαμε στη συντέλεια του κόσμου.
1: Είναι φοβερό, φοβερό. Και υπάρχουν, λέει, τα τελευταία στα ύστερα του κόσμου.
0: Συντέλεια.
1: Το φαινόμενο, λέει, των Therian έγινε γνωστό μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, όπου άτομα τέτοιου τύπου υιοθετούν συμπεριφορές και εμφάνιση ζώων. Κουρεύοντας μέσα το σκυλάκι. Πρόσεξε. Το κανείς. Ποιος το έκλεψε? Κανείς, ο Δεάδης.
0: Έλα λίγο το κανείς, σε παρακαλώ. Το έχουμε.
1: Όχι, όχι, θα φύγει ο Δούβλατσης.
0: Γιατί ρε, ωραίο ήταν. Λογοθέτης Χάρης Θέμης Ανδρεάδης. Το σκυλάκι, το κανείς. Ποιος το έκλεψε?
1: Κανείς. Το σκυλάκι και τη γάτα.
0: Τώρα θα θυμηθώ και το άλλο. Θα θυμηθώ και το άλλο το τραγούδι, νομίζω από τον ίδιο δίσκο. Λούλα, λούλα, πού είσαι, λούλα, λούλα, λούλα,
1: θα τρελαθώ.
0: Και δεν μιλάμε για τον πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λούλα.
1: Όχι, αλλά.
0: Μιλάμε για την Λούλα.
1: Αλλά μιλάμε για το 70 τόσο με 80.
0: 70 τόσο. Θυμάμαι και ποια ηθοποιός έκανε τη Λούλα, έτσι. Μία που είχε πολύ σγουρό μαλλί.
1: Όχι, καλέσει.
0: Μπούκλες.
1: Έλα, δες εδώ στο TikTok, το βλέπεις.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Αυτός τώρα νομίζει ότι είναι.
0: Αυτός κάνει χορευτικό δρόμενο τώρα. Νομίζω ότι είναι στην επίδαυρο και κάνει το.
1: Όχι, όμως νομίζει ότι είναι.
0: Αριστοφάνη.
1: Α, έχει και ουρανά που την έβαλε την ώρα. Φίλε, δεν είμαστε, βλέπεις. Ότι έχει η κατρακύλα δεν έχει τελειωμό.
0: Εγώ πρόσεξα το άλλο μου. Ότι ακόμα και εκεί υπάρχει η ελληνική γλώσσα.
1: Από το θηρίο.
0: Το θέμα της ελληνικής γλώσσας. Θήριανς, έτσι. Πώς αλλιώς.
1: Ναι, από τα θηρία.
0: Θηρευτής. Και λοιπά. Α, λέ, έλα, παίξε εδώ πέρα.
2: Έχει σοβαρό. Λούλα, λούλα, πού είσαι?
1: Ωραία,
2: λούλα,
1: τα παιδικά μας χρόνια.
0: Να δούμε αν θα βρούμε και το κανείς. Προς το παρόν αρκεστείτε στη Λούλα.

0: μυαλό του.
1: Αργύρι, σε ευχαριστούμε που μας άκουγες και αυτή την ώρα. Γιατί
2: τώρα είναι, τώρα είναι.
1: Τα παλιά, τώρα είναι, τα, παλιά τα κομμάτια. Τώρα τα λέμε αύριο, έτσι.
2: Τώρα είναι που θα δώσει πόνο. Άστον, του αρέσει η Λούλα. Έλα, πάμε να ακούσουμε.
1: Άντε για να, δεν προνάτος. Να το σε
2: φανίστηκατε
1: για
2: δώσε,
1: σε πρόλαβα έτσι.
2: Δώσε τη Λούλα.
1: Σε διάμασα Αργύρι.
2: Βρήκαμε και το κάνεις.
1: Έλα, έλα, πριν φύγεις Αργύρι, άκου το και αυτό.

0: Η αυθεντική ηχογράφηση, φίλες και φίλοι, του 1977, να ακούν και οι νεότεροι με τι τραγούδια έτσι ευθυμούσε εδώ το κόσμος. Ακόμη δεν είχε ανατείλει έτσι και πολύ το άστρο του Χάρι Κλίν, ναι. Εκείνο κυρίως στη δεκαετία του 80, τέλη 70s με 80, γιατί έλειπε παλιότερα ο Χάρι Κλίν και μετά επέστρεψε.
1: Και είχε αυτά τα τραγούδια τα οποία είναι δεικτικά. Δεν είναι τόσο χιουμοριστικά. Άμα καθίσουμε να διαβάσουμε τους στίχους.
0: Με χιουμοριστικό τρόπο κάνει κοινωνική κριτική.
1: Μπράβο. Και τι λέει από τότε, ότι ενώ ο άνθρωπος αυτός έχει σπουδάσει, έχει πετύχει, έχει κάνει.
0: Κάποιοι άλλοι κουτοπώνυροι νεόπλουτοι εκεί πέρα.
1: Τα καταφέρνουν καλύτερα. Και σου λέει, πού το βρήκες και το αυτοκίνητο. Και πού το βρήκες και το διαμερισματάκι με τον μπαλκόνι. Και πού τα βρήκες και στην τράπεζα τα 40.
0: Και τις κούκλες.
1: Ε?
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιάννης λογοθέτης και στη μουσική και στους στίχους. Έγραφε και κάποια από τα χιουμοριστικά του Θέμη Ανδρεάδη, ο οποίος είχε και το ψευδώνυμο Λογό, γιατί ήταν και από τους σκητσογράφους. Ήταν γνωστός σκητσογράφος εκείνη την εποχή.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς όπως το λες, ο Λογό. Ναι. Αλλά αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή, άμα δεν το ακούσεις το τραγούδι που έχει αυτή τη χιουμοριστική νότα και διαβάσεις τους στίχους, θα πεις τι έγινε, ρε φίλε. Από τότε πάλι συνέβαινε σε αυτόν εδώ τον τόπο να μην προωθούνται πάντοτε οι άξιοι, αλλά αυτοί που έχουν τη γνώση, την πονηριά
0: και
1: το βίσμα.
0: Και τον τρόπο να ελίσσονται.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Καιροσκόπη. Κοινός. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν έγραφε σατυρικά ο Γιάννης ο Λογό τι θα είχε να πει για τον Τραμπ. Ίσως δίνω ιδέα όμως στον Θέμη τον Ανδρεάδη, ο οποίος είναι ακόμη έτσι ακμεότατος
1: και λοιπά. Και τον έχω δει κάτι βιντεάκια τον τελευταίο καιρό ανεβάζει.
0: Μήπως κάνει τίποτα για τον Τραμπ. Έτσι είναι ωραίο και το όνομα μπορεί να σου δημιουργήσει κάποια bump Trump, μπορεί να σου δημιουργήσει κάποιο όμοιο καταληξίες.
1: Καλά, μην δίνεις τώρα κατευθύνσεις στον Ανδρεάδη. Αν το γράψει, ας το γράψει μόνος του.
0: Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντάει Τεχεράνη. Το Ιράν έχει 2 ή 3 μέρες για να συμφωνήσει.
1: Ήμουνα λέει μία ώρα πριν πω ξαναβαρέστε, ξαναχτυπήστε.
0: Ποιο είναι αυτό το τελεσίγραφο, το 100, 56, το 200.
1: Νομίζω ότι 200 είναι στάνταρ. Πάνω από 200 τελεσίγραφα που δεν τηρήθηκαν ποτέ. Και πάλι λέει ότι και τώρα που έδωσα, λέει, λίγες νέα παράταση, αυτή έχει διάρκεια 2-3 ημέρες, όχι παραπάνω, μην νομίζετε.
0: Και δείχνει εδώ Καμαρώνη, έχει μια μινιατούρα, ένα stealth, από τα γνωστά τα stealth, στο γραφείο του εκεί και το δείχνουν στη δημοσιογράφη. Να, με αυτά λέει θα χτυπήσουμε.
1: Όταν τα έκανε αυτά ο Ευαγγελάτος στο δελτίο παλιά στον παλιό τον Sky που δουλεύαμε, ο Τραμπ ακόμη είχε πορτοκαλί μαλλί. Γιατί τώρα, άμα δεις, το έχει αφήσει να σπρίσει, έχει αλλάξει το στυλ.
0: Στο μεταξύ, λες, το έχει αφήσει να σπρίσει, ναι.
1: Α, δεν το βλέπεις. Ναι, έφυγε αυτό το πορτοκαλί που το χαρακτήριζε, δεν υπάρχει πλέον.
0: Γιατί δεν ξέρω πόσο τέτοιο, πόσο φρέσκια, πόσο πρόσφατη είναι αυτή η φωτογραφία. Αλλά τώρα ναι, έχει το κλασικό έτσι, το ασημί της ηλικίας του. Λοιπόν, πάρτι έχουν και στο Λονδίνο, Μπάμπη. Μετά από 22 χρόνια πρωταθλητές οι κανονιέριδες.
1: Αυτά να τα βλέπεις εσύ, Νικό, που απογοητεύεσαι.
0: Μπα, δεν έχω εγώ απογοητεύσεις.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω περάσει, έτσι είναι, Νικό Κακαρίκο. Η ομάδα μας έχει περάσει από, είναι μπαρουτοκαπνισμένη. Μάλιστα. Δεν έχουμε τέτοιες
1: ανάγκες. Καλά, και αυτές για τις οποίες μιλάμε και είχαν 22 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα, το ίδιο είναι. Λοιπόν, μπαρουτοκαπνισμένες.
0: Όπως βλέπω εδώ, η κόκκινη αρμάδα του Μίκελ Αρτέτα επιστρέφει στην κορυφή εκμεταλλευόμενη την ισοπαλία της Manchester City στο Bournemouth.
1: Μπράβο.
0: Στέψεις τον τελευταίο.
1: Κοίταξε, εγώ χαίρομαι, Νίκο και φίλες και φίλοι, και το ξαναλέω. Εγώ στην Βρετανία ήμουν εξαπανέκαθεν που λένε Λίβερπουλ και μάλιστα παρακολουθώντας και τα παιχνίδια της Λίβερπουλ. Αλλά χαίρομαι όταν μεγάλοι σύλλογοι και ιστορικοί όπως είναι η Arsenal κατακτούν και πάλι την κορυφή. Δεν είναι δυνατόν, όπως ας πούμε και η Tottenham τώρα, παίζει τελευταία αγωνιστική, φίλες και φίλοι, την πιθανότητα της να παραμείνει στην Premier League. Όσο και αν δεν πήγαινα την Tottenham, γιατί πάντα το σνόμπαρα το θεωρούσα. Τελευταία αγωνιστική τώρα να φαντάζεις να πέσει η Tottenham στην δεύτερη εθνική
0: της. Έχει ωραία στολή η Tottenham. Όπως πάντοτε μ' άρεσε της Liverpool και της Arsenal. Βρήκε όμως εδώ τον ύμνο των κανονιέριδων, το ραδιοφωνικό είδαλμα που λέγεται Νίκος Κακαρίκος. Πάμε να δυνάμωσε λίγο.

0: Φαντάζομαι ότι και στην Θεσσαλονίκη και γενικά στην Ελλάδα θα έχουμε φίλους της Arsenal. Βέβαια έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι φίλοι έτσι και τα κλαμπ είναι είτε της Manchester United είτε της Liverpool.
1: Θα έπρεπε,
0: έχουν και μεγάλη κόντρα
1: μετά. Ναι, λίγο να ξεκινήσεις από τη Liverpool και μετά τη Manchester.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε,
1: αυτά τις αποχρώσεις που κάνεις μονίμως ακόμα και όταν μιλάς για τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά, μην νομίζεις δεν τα πιάνουμε.
0: Όχι,
1: τα πιάνουμε,
0: κοίταξε,
1: τα πιάνουμε.
0: Εγώ έχω την αίσθηση ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ περισσότεροι είναι προς την Manchester United.
1: Δεν έχει γίνει καμία τελευταία επίσημη καταγραφή. Σου αρέσει να είσαι και τυπικός. Όταν θα δεις μια δημοσκόπηση να μας την πεις.
0: Κοίταξε, μην το λες αυτό, ναι. Γιατί και εγώ προτιμούσα Liverpool από Manchester United. Άλλωστε μην ξεχνάς ότι μεγαλώσαμε στη φάση, ήταν η ίδια με τη ΣΑΕΚ, εκεί μεταξύ 77 με 80, που η Liverpool, η μεγάλη Liverpool, έπαιρνε όλους τους τίτλους, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλπ.
1: Και με τον Αργυρίου παρακολουθούσαμε κάθε Σάββατο τα παιχνίδια.
0: Γιάννης Αργυρίου. Λοιπόν, για πες μηνύματα.
1: Τίποτα, θα στείλω την καλημέρα στο Μάκη το Μουδιώτη. Οφείλουμε να πούμε την καλημέρα
0: από μας. Από τόσο νωρίς εμφανίστηκε σήμερα ο Μάκης.
1: Και έχει στείλει τα μηνυματάκια του. Καλημέρα, φίλε Μάκη. Καλημέρα στο φίλο τον Διαμαντή. Ανοίγω, λέει, το ραδιόφωνο και πέφτω πάνω στην Μελίνα. Πολύ ωραίο ξύπνημα. Η πόλη ξύπνησε. Σίγουρα ακούσε εμάς. Φίλε Διαμαντή, γιατί Μελίνα εμείς δεν παίξαμε.
0: Να σου πω. Τη Μελίνα Σλανίδου.
1: Την Ασλανίδου.
0: Την
1: Ασλανίδου, λέει.
0: Εσένα πήγε στη Μερκούρη.
1: Στη Μελίνα, ναι, λέω. Επειδή συνήθως κάνουμε κάποιες τέτοιες.
0: Το Μελινάκι, αφού έλεγα κιόλας Μελινάκι.
1: Άρα εμάς ακούς Διαμαντή, καλώς όρισες.
0: Να σε καλά.
1: Και βέβαια, ο Θείος ο Τάσος λέει, ανυψούδη μου καλέ. Μην ανησυχείς, αν είναι δυνατόν, μετά την Κόρινθο είχα πάει στη Θήβα για μετεκπαίδευση.
0: Είδες. Πήγε και στη
1: Θήβα. Άρα το μισό σόι πάει Κόρινθο και το μισό σόι πάει στη Θήβα.
0: Μια που ξαναπιάσαμε αυτή την κουβέντα, μετά πήγα Λαμία, όπου ενώ στην Κόρινθο εκεί καμιά σαρανταριά μέρες είχα γίνει άστα να πάνε, μετά έβαλα στη Λαμία, είχε πολύ φαΐ.
1: Ναι.
0: Έτρωγα σαν κούρκος και με την κούραση και με τις ασκήσεις μαζί.
1: Ξέρεις όμως τι μου κάνει εντύπωση με σένα, ρε Νίκο.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το πω, το άφησα. Λέω, άντε, μην ανοίξω αυτή την κουβέντα πάλι για τα στρατιωτικά.
0: Άντε,
1: θα το
0: πάλι,
1: πω. Αφού ξύνεσαι που λένε. Εσύ από Θεσσαλονίκη πας Κόρινθο και μετά την Κόρινθο πας το. Πώς το είπες το άλλο το μέρος?
0: Στη Λαμία.
1: Όχι, το άλλο που είχες πάει και είχες χάσει πόσα κιλά.
0: Στην Κόρινθο τα είχα χάσει.
1: Ρε, δεν είχες πει ότι πήγες σε ένα ωραίο μέρος με τα παραθαλάσσια, στο φυλάκιο
0: εκεί
1: και
0: πήγαμε δέκα. Από την Κόρινθο,
1: ναι.
0: Απόσπαση για 4 μέρες, για 3 μέρες.
1: Α,
0: και
1: τόσο.
0: Και χρειές.
1: Και μετά Λαμία, πώς και τέτοιες μεταθέσεις εκεί γύρω?
0: Δεν ήτανε μεταθέσεις, είπαμε το στρατόπεδο των Κεχριών. Το κάλυπτε με έμψυχο δυναμικό.
1: Στη Λαμία
0: η
1: μετά.
0: Κόρυθος.
1: Στη Λαμία.
0: Μετά στη Λαμία πήγα για την σχολή εκπαίδευση των αξιωματικών.
1: Και μετά τη Λαμία.
0: Αξιωματικών. Μετά τη Λαμία Αξιούπολη, Κυλκής.
1: Α, εντάξει, ανέβηκες να πάρουν στα μέλη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα όμως μετά από όλο αυτό το παρελθοντικό έτσι, παραλήρημα που είχαμε, πάμε και να δούμε σήμερα τι γίνεται. Είμαστε ακριβώς 7 παρά 20, φίλες και φίλοι. Εδώ ο Μπάμπης και ο Νίκος και ο Μπάμπης από το πρωί μαζί σας μέχρι τις 9. Και μαζί σήμερα έχουμε και ένα δεύτερο Νίκο, Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια.
1: Και όλους εσάς στο 6930-078-228. Η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας. 6930-078-228.
0: Άντε να θυμίσουμε σήμερα, έχουμε καιρό να το κάνουμε, και την γραμμή όπου μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο.
1: Ο τριψήφιος.
0: Αν θέλετε να. Όχι, δεν
1: είναι σημαντικό. Θα χτυπάει ο τριψήφιος και το σηκώνει. Όλα εγώ θα τα λέω.
0: Αυτό είναι 13ψήφιο. 23-13-33-84-20. Μακριά από τριψήφιους. Άλλωστε μπορεί
1: μακριά,
0: να έχετε
1: μακριά.
0: Και χρεώσεις.
1: Μπράβο, έτσι. Χτύπα.
0: Λοιπόν, πάμε. Και με τι άλλο θα ξεκινήσουμε? Με τον Τραμπ, βεβαίως. Είπα θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
1: Κοίταξε, και ό,τι και αν είναι ο Τραμπ, και ξέρουμε όλοι τι είναι ή τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε, σε αυτό εγώ θα συμφωνήσω κάθετα μαζί του. Δεν μπορεί η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Βλέπετε πώς λειτουργεί εκεί στην περιοχή. Φανταστείτε την και με πυρηνικά όπλα τι είχε να κάνει. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Καθώς 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την πρόθεση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες.
0: για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Στο μεταξύ, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ιρανική Αποστολή κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ ότι διαδίδουν ψέματα σε βάρος Τεχεράνης και του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματός
1: ειρηνικού, ναι.
0: Ενώ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X...
1: Μου λένε οι Ιρανοί επιστήμονες που εμπλουτίζουν.
0: Ενώ σε ανάρτηση λοιπόν στο X υποστήριξε η Τεχεράνη ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο μέσω παράνομων ναυτικών αποκλεισμών.
1: Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, εάν δεν ανοίξει ως αρχές Ιουλίου, εξετάσει το ΝΑΤΟ. Αυτή είναι σημαντική εξέλιξη κατά την άποψή μου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στον Bloomberg. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί το στενό του Ορμούς να αποτελεί όμηρο της οποιαδήποτε χώρας, ακόμα και αν αυτή είναι το Ιράν, ακόμα και αν δέχεται επίθεση.
0: Γενικώς στενά. Βλέπει, και αλλού υπάρχουν στενά και αλλού υπάρχουν έτσι, τα bulldog που ελέγχουν τα στενά. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα πιθανότητα πρόκειται για την πρώτη εμπλοκή του ΝΑΤΟ, για το οποίο διαμαρτυρόταν όλο το προηγούμενο διάστημα ο Τραμπ ότι μένει στην απέξω. Την ίδια στιγμή στο Λίβανο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, δυστυχώς. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο. Η πρόεδρη Ρωσίας και Κίνας, η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών. Είδαμε βέβαια σκηνές έτσι πάλι θριαμβευτικές στην υποδοχή Πούτιν.
1: Του Βλαδίμηρου στο Πεκίνο. Πάντως, δες τον παραλογισμό έτσι. Λέει η Μόσχα θα βοηθήσω για να προκύψει ειρήνη στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν την ίδια ώρα που δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ειρήνη στον πόλεμο με την Ουκρανία. Εντάξει, το είδαμε και αυτό. Πολλοί ειρηνοποιοί, οι οποίοι ταυτόχρονα πραγματοποιούν και πολέμους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε προσωρινή συμφωνία σήμερα σχετικά με νομοθεσία για την κατάργηση εισαγωγικών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, βασικό μέρος της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον τον Ιούλιο, και μια κίνηση που ενδέχεται να αποτρέψει υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ αντίστοιχα στα ευρωπαϊκά προϊόντα.
0: Και ερχόμαστε στα κάθε μας. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, Κωνσταντίνο Τσαβέλλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσαβέλλας δεν θα παραστεί, όπως ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα στις 9 έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη.
1: Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 του Θεμιστοκλέους βέβαια. Να το μαζέψω.
0: Γιατί πνίγει.
1: Δεκτός από... γιατί ήταν η συνάντηση, με έπνιξε. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 11 ο πρωθυπουργός, στις 7 θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα.
0: Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες.
1: Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης τροφίμων και φαρμάκων.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή είναι η μοναδική προσπάθεια και έγνοια αυτών των εντός εισαγωγικών ακτιβιστών. Πάμε παρακάτω. Απόπειρα αποσταθεροποίησης και πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στον κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας, Ροδρίγο Πας.
1: Ανησυχία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την κλίμακα αλλά και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί ήδη 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα.
0: Αυτό το πράγμα με αυτούς τους ιούς στην Αφρική, ρε Σιμπάμπη, δεν ξέρω, δηλαδή, ναι, ήμασταν και γεράσαμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα μου πεις βέβαια,
1: ναι,
0: όπου αλλά, δεν
1: ναι,
0: υπάρχει
1: Νίκο, ναι, ήμασταν και γεράσαμε σε τρεις ημέρες γιατί μας χτύπησε ο συγκεκριμένος ο γιος.
0: Χτύπα ξύλο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με μία ακόμη, έτσι, από τους σεισμούς, λοιμούς, καταστροφές που λέμε. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ σε μια παράκτια περιοχή της χώρας, ενώ στην Ιαπωνία σεισμός 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιφέρεια Καγκοσίμα. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Νομίζω ότι τσουνάμι λίγο δύσκολο, ναι, αν είναι κάτω,
1: ναι,
0: από
1: 6,9 και δεν σωμοσέ στην Ιαπωνία. 5,9 είναι, εντάξει.
0: Πώς λέγαμε, Καγκεμούσα, Καγκοσίμα.
1: Πότε το λέγαμε αυτό, ρε φίλε, δεν θυμάμαι.
0: Καγκεμούσα, α, βέβαια, η σκιά του πολεμιστή.
1: Τι λες τώρα.
0: Μεγάλη ταινία.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι, την είχα δει. Την είχα δει σε κινηματογράφο της Ξάνθης. Τι θυμήθηκα τώρα. Λοιπόν,
1: πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι.
0: Πάμε. Always on my mind, Elvis Presley, η εκτέλεση.
1: Always on my mind.
0: Αγαπημένη.
1: Το αφιερώνουμε στο Θείο Τάσο. Στο Θείο Τάσο μας ακούει.
0: Σε όλους τους φίλους.
1: Όχι, εγώ στο Θείο Τάσο.
0: Αφιέρωσε.
1: Σε παρακαλώ.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πόλη ξύπνησε στον 102 στην ΕΡΤ 3. 6:53, 7 λεπτά πριν τις 7, και συνεχίζουμε εδώ την ενημέρωσή σας, πάντοτε με κουβέντα, κουβεντολόι θα έλεγα, ναι, και με ωραίες μουσικές. Έβλεπα ότι Μπάμπη για ξανά για άλλη μια φορά, γιατί αν θυμάσαι πριν από λίγο καιρό το είχα ζήσει και εγώ ως εποχούμενος στην Εθνική Οδό, εκεί κοντά στα Μάλγαρα. Τι γίνεται εκεί πέρα με τα χορτάρια και τις καλαμιές?
1: Χθες πάλι
0: ξέσπασε το απόγευμα μία φωτιά στο ύψος των διοδύνων των Μάλγαρων, περίπου στις 5:20. Επιχείρησαν πάλι πολλά οχήματα, 6 οχήματα με 20 πυροσβέστες.
1: Γιατί έφτασε στο δρόμο, δεν έφτασε.
0: Διεκόπηκε η κυκλοφορία. Ναι, αυτό. Από τις 6 μέχρι τις 6:30 περίπου, λόγω του έντονου καπνού. Μετά διορθώθηκαν τα πράγματα, αλλά...
1: Τώρα που είπες διακοπή, εγώ θα σε πάω στη σημερινή ημέρα. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, κληρώνει για μια περιοχή της Θεσσαλονίκης όπου θα υπάρξει διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Και Ωραιόκαστρο, περιοχή του Ωραιόκαστρου έβγαλε η κλήρωση. Εδώ η Ειδική Επιτροπή θα ελέγξει την εγκυρότητα των κληρώσεων. Χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν σήμερα από τις 8 έως και τις 10:30, δηλαδή 2,5 περίπου ώρες διακοπή στην ηλεκτροδότηση, στο Ωραιόκαστρο, σε ένα κομμάτι που αφορά στην είσοδο του Ωραιοκάστρου, στο Βενζινάδικο, στο σχολείο, στην πλατεία και στον δρόμο για την Λυτή. Επίσης και μια δεύτερη διακοπή ρεύματος από τις 8 μέχρι και τις 12 σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Εκεί γύρω από τις οδούς Γεωργίου Τζεκάκη και σε συνέχεια αυτή σε τμήματα της οδού Λοχαγού Ντούρμα έως και τη συμβολή της με την οδό Άρη Βελουχιώτη.
0: Μάλιστα. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εξακολουθούν και είναι κλειστές οι σύραγγες των τεμπών, έτσι, λόγω εργασιών συντήρησης, και εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οποίες είχαμε αναφερθεί και τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, Μπάμπη?
1: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν.
1: Και θα πάει μέχρι την Παρασκευή. Είχαμε πει από τις 7:30 το πρωί μέχρι 8:30 το βράδυ οι εκτροπές, οι κυκλοφορίες μέσω του Ευαγγελισμού.
0: Λέγαμε και πριν από λίγο εκτός ραδιοφωνικού αέρα για τις εκδηλώσεις χθες για την ποντιακή γενοκτονία και ότι ακολούθησε μετά από αυτές. Βλέπω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άλλη μια φορά, θα έλεγα έτσι με, τι να πω, ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, την ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα απέτυχε στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της μεγάλης ιδέας και τώρα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε με διαστρέβλος των γεγονότων.
1: Α, εμείς διαστρέβλωσαμε.
0: Και με εξαγωγή εχθρότητας από την ιστορία.
1: Εμείς βρε.
0: Είμαστε πολύ εχθρικοί.
1: Ναι.
0: Φιλοπόλεμος λαός.
1: Ναι, υπενθύμησε τους το κάσους μπέλι, ποια χώρα το έχει ψηφίσει, την απειλή πολέμου, ότι άμα κάνετε αυτό θα δείτε τι θα πάθετε.
0: Άμα ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Όχι, άμα τα ασκήσετε.
1: Τα κυριαρχικά σας δικαιώματα.
0: Αυτοί δεν θέλουν να τα ασκήσουμε, ναι, θέλουν να τα σκίσουμε.
1: Μπράβο. Αλλά να προσέχουμε μήπως τους σκίσουμε.
0: Μήπως σκίσουν το καλτσόν όμως.
1: Εντάξει,
0: τώρα
1: δηλαδή,
0: αυτό είναι έκφραση που δεν είναι πολιτικός ορθή, έτσι.
1: Γιατί είναι πολιτικά ορθά όλα όσα μας λένε. Εδώ αυτοί δεν αναγνωρίζουν ούτε την γενοκτονία των Αρμενίων, ρε φίλοι μου. Δηλαδή είναι ο εγκληματίας ο οποίος δεν έχει την παραμικρή τύψη και το βράδυ κοιμάται μια χαρά το βράδυ.
0: Καμία γενοκτονία και τίποτα. Καμία γενοκτονία και τίποτα. Εδώ πέρα κάνανε την, μετά από ξανά 500 χρόνια, ξανακάνανε τζαμί την Αγία Σοφιά. Λοιπόν. Πάμε, θα πρότεινα σε ένα τραγουδάκι για να φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων και μετά εδώ είμαστε, τα ξαναλέμε, με νέες δυνάμεις
1: και με τη Λία τη Χριστάρα, και με δύο μέρες την είπαμε άντας ξεκουραστεί από τα τρεχάματα να μην την ενοχλήσουμε.
0: Λοιπόν, σκόπευα να πάμε σε Depeche Mode, αλλά είναι πολύ λίγος ο χρόνος που έχουμε, οπότε θα επανέλθουμε στο ελληνικό ρεπερτόριο,
1: ναι,
0: και θα ακούσουμε από τη Λένα Αλκαίου το «Στον ουρανό είναι ένα αστέρι». Ίσως ακόμη στον ουρανό, αν δείτε ψηλά, μπορεί να έχουν απομείνει έτσι 2-3 αστεράκια. Έτσι.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα στις 9 η ώρα έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του Διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στις 7 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στο διεθνή χώρο, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο χώρες δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αναχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανό και Ισραηλινό πόλεμο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος και Ισραηλινό πόλεμο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού

συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας στην τελευταία προσπάθεια που να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης τροφίμων και φαρμάκων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και ελλείψεις λιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγωγές. Η παρουσίαση πάντως έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς οι αγρότες από τη Γαλλία παρέταξαν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για πράσινα λιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για γρηγορώσιμα προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και Ασφαλείας Βόρειου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2019, ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλησπέρα σήμερα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 20 Μαΐου, ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα, μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Μας ακούτε από 98,3 MHz στα FM. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2410-62-70-20 και 62-70-21. ertlarisaspapakier.gr το email του σταθμού για τα δικά σας σχόλια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το ορτολόγιο. Αγίου Θαλελαίου Μάρτυρος, του ιατρού Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, ο Θαλής με τον Θαλελαίο και η Λιδία, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη σε ό,τι πιο δημιουργικό υπάρχει στον πλανήτη, στη Μέλισσα, η οποία αν εξαφανιστεί θα καταρρεύσει το οικοσύστημα, να μην το ξεχνάμε αυτό, αυτά λένε οι επιστήμονες. Η 20η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο παγκόσμια ημέρα της Μέλισσας με απόφαση του ΟΗΕ έπειτα από πρόταση της Ένωσης των Σλοβαίνων Μελισσοκόμων για να υπομνηστούν στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπόν επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους. Η συνεισφορά της Μέλισσας στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκοίνως αναγνωρισμένη. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, φέρεται να έχει δηλώσει ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. Μάλιστα. Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του ΟΗΕ για τη βιοπικιλότητα, οι επικονιαστές έχουν μειωθεί ως και κατά 3/4 στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Παρόλο που η ακριβής αιτία για τη μείωση αυτή είναι ασαφής, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ως αυτουργό την αύξηση των νεοκοτινοειδών παρασιτοκτόνων, τα φάρμακα, τι άλλο, τα φυτοφάρμακα. Η επιλογή της 20ης Μαΐου ως Παγκόσμιας ημέρας Μέλισσας συμπίπτει με τη γέννηση το 1734 του Σλοβαίνου ζωγράφου και μελισσοκόμου Άντων Γιάνσα, που θεωρείται ένας από τους πιονέρους της σύγχρονης μελισσοκομίας. Αυτά με τη σημερινή ημέρα, που είναι την Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στην Λάρισα, σε αυτό το θαυματουργό κυριολεκτικά πλάσμα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα επίσης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου από το 2008 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονίσει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Την ημερομηνία αυτή το 1875 υπογράφτηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η Συνθήκη του Μέτρου. Η συνθήκη αυτή θέτει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και των εφαρμογών της στη βιομηχανία, το εμπόριο και την καθημερινή ζωή. Η μετρολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις, τα όργανα μέτρησης, την αξιοπιστία των οργάνων και των μετρήσεων, τις μονάδες μέτρησης και γενικότερα ό,τι αφορά στον ακριβή και αποδεκτό προσδιορισμό των τιμών, των μεγεθών που προσδιορίζουν τις ιδιότητες των σωμάτων ή των συστημάτων. Βασικός σκοπός της συνθήκης είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας των μετρήσεων παγκοσμίως. Η Ελλάδα προσχώρησε στη συνθήκη του μέτρου μόλις το 2001 και αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Θέμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας μετρολογίας είναι μετρολογία, ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη χάραξη πολιτικής. Διεθνής ημέρα αφιερωμένη στις κλινικές μελέτες. Τιμώνται σήμερα οι επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, δηλαδή με την ενέργεια κλινικών μελετών στους ανθρώπους. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ένωση Κλινικών Ερευνητών της Αμερικής, γρήγορα διεθνοποιήθηκε. Την ημερομηνία αυτή το 1720 Μαΐου του 1747, ο Σκοτσέζος στρατιωτικός χειρουργός James Lind πραγματοποίησε την πρώτη κλινική δοκιμή. 6 χρόνια αργότερα απέδειξε ότι το σκορβούτο που αποδεκάτιζε τους ναυτικούς οφειλόταν στην έλλειψη της βιταμίνης C. Στη χώρα μας η διενέργεια κλινικών μελετών στους ανθρώπους επιπτεύεται σε όλες τις φάσεις από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Βέβαια, εγγυάται ότι η κλινική έρευνα στους ανθρώπους γίνεται με αυστηρή προσήλωση στους κανόνες της ορθής κλινικής πρακτικής και τις θεμελιώδες αρχές που καθορίζουν την ασφάλεια όσων συμμετέχουν.
Βασική για παραβίαστη αρχή είναι ότι η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και η ευζοία όσων συμμετέχουν προηγούνται των επιδιώξεων της επιστήμης και κάθε άλλου συμφέροντος. Τα προσδοκόμενα ωφέλη από τις κλινικές μελέτες με φάρμακα θεωρούνται πολύπλευρα και σημαντικά. Αφορούν ασθενείς που τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, ανάπτυξη των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, στην εκπαίδευση των γιατρών και των ερευνητών μας και στην εξέλιξη γενικότερα της δημόσιας υγείας, καθώς και στη δημόσια δαπάνη και στην εδραίωση της κλινικής έρευνας και ανάπτυξης. Σημαντικές για τη δημόσια υγεία θεωρούνται και οι κλινικές δοκιμές για την ανάπτυξη ορφανών φαρμάκων, τα οποία απευθύνονται σε άτομα τα οποία πάσχουν από σοβαρές εκφυλιστικές και συχνά απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, οι οποίες πλήττουν μέχρι ένα άτομο στα 50.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εξαιρετικά σπάνιες ασθένειες. Λοιπόν, και βασική επίδειξη του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων είναι περαιτέρω ανάπτυξη των κλινικών μελετών στη χώρα μας, γιατί πέραν της συνεισφοράς τους στη δημόσια υγεία συμβάλλουν αποφασιστικά και στην ανάπτυξη της χώρας. Λοιπόν, αυτοάνωση και αυτοφλεγμονώδη αρθρίτιδα. Στόχος να ευαισθητοποιήσει το κοινό η σημερινή ημέρα για τις διάφορες αυτοάνωσες και αυτοφλεγμονώδεις ασθένειες που έχουν ως ένα από τα κύρια συμπτώματα τη φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Το 2012 καθιερώθηκε από ένα διεθνές σύνδρομο για την αυτοάνωση και αυτοφλεγμονώδη αρθρίτιδα. Προκαλούνται αυτά τα νοσήματα από δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μία μη φυσιολογική ανοσολογική απόκριση στα υγιή κύτταρα, του συστού ή τα όργανα του οργανισμού. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα αφορούν το εγγενές ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ τα αυτοάνωσα νοσήματα αφορούν το ανοσοποιητικό σύστημα, όπως αυτό αναπτύσσεται στο σώμα μας μετά την έκθεση του σε διάφορους παθογόνους παράγοντες. Υπάρχουν περισσότεροι από 80 τύποι αυτοάνωσων νοσημάτων και πάνω από 2 δωδεκάδες αυτοφλεγμονώδεις καταστάσεις, αλλά μόνο μια χούφτα από αυτές αφορούν την αρθρίτιδα, δηλαδή επηρεάζουν τις αρθρώσεις. Συνήθεις συμπτώματα: ο πόνος της αρθρώσης, η δυσκαμψία, το πρίξιμο, η ερυθρότητα και η μειωμένη κινητικότητα. Οι πιο συχνές αυτοάνωσες ασθένειες που περιλαμβάνουν την αυτοάνωση και αυτοφλεγμονώδη αρθρίτιδα είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα, η ψωρυσιακή αρθρίτιδα, ο λύκος, το σύνδρομο Σέγγεν και η νόσος Στυλ. Λοιπόν, αυτά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε άλλα. Να πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είπαμε, αυτή την εβδομάδα ο καιρός έχει σκαμπανεβάσματα και χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί. Ουσιαστικά διάγουμε το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου και μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι, για ένα καλοκαίρι το οποίο φαντάζει δυστυχώς αδέδω σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα. Σήμερα Τετάρτη, 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στη Λάρισα, από 18 έως 26. Αρκετά σύννεφα το πρωί, θα ρεώσουν στη συνέχεια και υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση εκεί προς το νωρίς το απόγευμα και στη συνέχεια αρκετή συννεφιά. Αύριο Πέμπτη, από 15 έως 28 βαθμοί, αρκετά σύννεφα το πρωί που θα ρεώσουν στη συνέχεια. Την Παρασκευή, από 16 έως 28 βαθμούς, την Παρασκευή έχουμε βροχή, αρκετά σύννεφα, με αρκετά σύννεφα ξεκινάει ο καιρός το πρωί. Έχουμε μετά το μεσημεράκι ασθενή βροχόπτωση και μετά τις 3 με 4 το μεσημέρι πιο έντονη βροχόπτωση και μετά τις 6 το απόγευμα ασθενή βροχόπτωση. Το Σάββατο έχουμε βροχές και καταιγίδες, τουλάχιστον όπως δείχνει η πρόβλεψη Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σάββατο 23 Μαΐου, από 18 έως 26 βαθμοί, ξεκινάει με βροχή τα ξημερώματα του το πρωί του Σαββάτου, εκεί από τις 6 μέχρι και τις 9 το πρωί. Στη συνέχεια έχουμε καταιγίδα εκεί προς το μεσημεράκι, 10 με 12 το μεσημέρι, που συνεχίζεται και μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 3 με 4 το απόγευμα, και στη συνέχεια θα έχουμε ασθενή βροχόπτωση. Θα είναι μια βροχερή μέρα το Σάββατο, τουλάχιστον με βάση την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Την Κυριακή πάμε για 29 βαθμούς, τα πράγματα καλυτερεύουν, αρκετά σύννεφα το πρωί και ασθενή αραιή συννεφιά στη συνέχεια. Κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού για την Λάρισα σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Είπαμε, αυτή η εβδομάδα είναι άστατος ο καιρός. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Τετάρτη έχουμε αρκετά σύννεφα, από 16 έως 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, με αρκετά σύννεφα και ανέμους που θα φυσάει σήμερα στα Τρίκαλα. Θα έχουμε
5 μποφόρ το πρωί, μετά τις 12 το μεσημέρι θα μειωθούν σε 4 μποφόρ και μετά τις 3 το μεσημέρι σε 3 μποφόρ οι άνεμοι. Θα έχουμε αρκετά σύννεφα και αραιή συννεφιά, ασθενή βροχόπτωση μετά τις 3 το μεσημέρι μέχρι και το νωρίς το απόγευμα. Αύριο Πέμπτη, από 15 έως 26 βαθμοί με αραιή συννεφιά, θα έχουμε ανέμους 4 μποφόρ μέχρι και τις 12 το μεσημέρι που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ και θα παραμένουν έτσι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Λοιπόν, αυτά για την Πέμπτη. Την Παρασκευή, 22 Μαΐου, από 16 έως 26 βαθμούς έχουμε βροχή την Παρασκευή. Στα Τρίκαλα τις 12 το μεσημέρι και μετά, ενώ ξεκινάει με αραιή συννεφιά και ηλιοφάνεια η Παρασκευή. Μετά το μεσημέρι υπάρχει πρόληψη για βροχόπτωση μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Λοιπόν, θα έχουμε και το πρωί της Παρασκευής ανέμους 4 μποφόρ μέχρι και το μεσημεράκι. Το Σάββατο μπαίνει με βροχή και συνεχίζει με βροχή από ό,τι βλέπω. Από 17 έως 24 βαθμοί έχουμε βροχή από το πρωί και συνεχίζει και μετά το μεσημεράκι μέχρι και τις 6 το απόγευμα από ό,τι βλέπω. Θα είναι μια βροχερή μέρα το Σάββατο για τα Τρίκαλα και την Κυριακή έχουμε 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αρκετά σύννεφα που θα ρεώσουν στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και με τα Τρίκαλα και να ολοκληρώσουμε με την Καρδίτσα, τον καιρό. Λοιπόν, στην Καρδίτσα σήμερα 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αραιή συννεφιά και 4 μποφόρ ανέμους το πρωί μέχρι και το μεσημεράκι στις 3. Μετά τις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 3 μποφόρ ανέμους μέχρι και το βράδυ. Λοιπόν, θα φυσάει σήμερα στην Καρδίτσα. Αραιή συννεφιά, όπως είπαμε, 25 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη, 26 βαθμοί. Ανεβαίνει κατά τη θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς με αραιή συννεφιά και ανέμους 3 με 4 μποφόρ μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή, από 16 έως 26 βαθμούς με αραιή συννεφιά. Υπάρχει πρόληψη για συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση και προς το μεσημεράκι 3 με 6 το απόγευμα. Το Σάββατο, 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Έχουμε συννεφιά το πρωί και βροχή μέχρι και τις 9 το πρωί. Μετά έχουμε εξασθενούντα φαινόμενα και έχουμε ηλιοφάνεια μετά τις 3 το μεσημέρι. Και την Κυριακή, 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Από 17 έως 26, αρκετά σύννεφα το πρωί που θα αραιώσουν στη συνέχεια, θα έχουμε αραιή συννεφιά. Αυτά και με το σκηνικό του καιρού. Κάπως έτσι βεβαίως θα πορευτούμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Είναι άστατος ο καιρός και στην Λάρισα και στα Τρίκαλα. Λιγότερο άστατος από ό,τι φαίνεται στην Καρδίτσα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον πλανήτη μας. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ γρήγορα, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Να δούμε λίγο το εξωτερικό δελτίο. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επαναλαμβάνοντας την σκληρή στάση της Αμερικανικής κυβέρνησης στο ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Θέλουν να κάνουν συμφωνία τόσο πολύ, έχουν κουραστεί από αυτή την κατάσταση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι το Ιράν έχει στο μυαλό του τα πυρηνικά και θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Υποστήριξε επίσης ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Νομίζω ότι θα τελειώσουμε με αυτό πολύ γρήγορα και θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ελπίζουμε να το πετύχουμε με έναν πολύ καλό τρόπο. Ίσως χρειαστεί να χτυπήσουμε ξανά το Ιράν. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία και ανέφερε ότι βρισκόταν μια ώρα μακριά από μια νέα επίθεση εναντίον του Ιράν τη Δευτέρα. Τα πολεμικά πλοία είχαν φορτωθεί με πυράβλους και άλλα όπλα και ήταν έτοιμα για δράση. Επέμεινε ότι ο Αμερικανικός στρατός ενδέχεται να χρειαστεί να επιταθεί στο Ιράν με ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα, καθώς προσπαθεί να καταλήξει στην ειρηνευτική συμφωνία. Άμα δείτε ειρηνευτική συμφωνία, πείτε το και εμένα. Για να χαρούμε όλοι μαζί. Λοιπόν, θερμή υποδοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν από το Xi Jinping στο Πεκίνο. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ ήρθε η σειρά του Πούτιν. Και φαίνεται βεβαίως και ο ρόλος που διαδραματίζει η Κίνα στο παγκόσμιο στερέωμα, η οποία υποδέχθηκε με διαφορά λίγων ημερών, ελαχίστων ημερών, πρώτα τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Αμερικής, και τώρα τον Ρώσο πρόεδρο. Ο Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του περπάτησαν στο κόκκινο χάλι που είχε στρωθεί προς τιμή του Ρώσου Προέδρου. Αποδόθηκαν οι τιμές.
Έφτασε στο Πεκίνο λίγα μόλις 24 ώρα μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και χαρακτηρίζοντας συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως ένα ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στη διεθνή σκηνή. Η Κίνα επιφύλαξε λαμπρή υποδοχή στον Ρώσο πρόεδρο, δεδομένη τη στενή και μακροχρόνια εταιρική σχέση των δύο πλευρών. Πρόκειται για το 25ο ταξίδι του Ρώσου πρόεδρου στην Κίνα, όπως αναφέρει το Epic News. Το πιο πρόσφατο ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν επίσης του είχαν επιφυλάξει μια μεγαλειώδη υποδοχή. Η οικονομία και η ενέργεια θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης, γι' αυτό και ο Ρώσος πρόεδρος συνοδεύεται από μια μεγάλη αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόφ, ο Υπουργός Άμυνας, ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ενεργειακών κολοσσών της Ρόσνεφτ και της Γκάζπρομ, ο επικεφαλής της Ρωσικής Διαστημικής Υπηρεσίας, καθώς και οι κυβερνήτες της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, συνοδεύουν τον Βλαδίμιρο Πούτιν στην επίσκεψη αυτή. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τις σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής. Στη Μέση Ανατολή, το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με στρατιωτική δράση ξανά. Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να συμβάλλει στη διαδικασία συνομιλιών μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Η Ιρανική Αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε την Αμερική ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του Ιράν και του πυρηνικού του προγράμματος. Ο αντιπρόεδρος της Αμερικής δήλωσε ότι οι συνομιλίες για το Ιράν σημειώνουν καλή πρόοδο, αλλά η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αν δεν υπάρξει συμφωνία. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο. Όπως αντιλαμβάνεστε, το πολεμικό πανηγύρι συνεχίζεται εκεί κάτω με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Άνθρωποι χάνονται ανθρώπινες ζωές και βεβαίως η αβεβαιότητα είναι το μοναδικό κυρίαρχο στοιχείο. Μέσα σε όλα αυτά βεβαίως έχουμε και τα δικά μας. Τι, ποια είναι τα δικά μας? Είναι όλα όσα μας λένε οι γείτονές μας, οι οποίοι βεβαίως έχουν αποφασίσει από ό,τι φαίνεται με βάση τις επίσημες δηλώσεις που μιλάμε για ένα κυριολεκτικά παραλήρημα. Είχαμε και για τη Θράκη δηλώσεις και για τα νησιά του Αιγαίου και τι άλλο. Κάποια τουρκικά αλλιευτικά εμφανίστηκαν στη Σύρο, έφτασαν και κάπως έτσι βεβαίως τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο έχουν αρχίσει να γίνονται θαλασσοδαρμένα. Λοιπόν, δυστυχώς είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Άνθρωποι που τα παρακολουθούν πιο επισταμμένα και είναι βεβαίως και πιο εξειδικευμένοι στα ζητήματα αυτά. Έχει τεθεί βεβαίως στο δημόσιο διάλογο και η απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο, η οποία τουλάχιστον από αναλυτές ερμηνεύεται ως μια ένδειξη κατευνασμού της Τουρκίας μετά την δημοσιοποίηση των σχεδίων για την ομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας, που λέει ότι πολλά νησιά του Αιγαίου, ουσιαστικά και η Κρήτη, εκτός από τα Χανιά, εκεί που υπάρχει βάση της Σούδας βεβαίως, η Αμερικάνικη βάση της Σούδας είναι ανήκει στην Τουρκία, και όλα αυτά βεβαίως είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Είναι πάρα πολλά αυτά όλα βεβαίως που συσσωρεύονται και δημιουργούν έτσι μια έντονη ανασφάλεια, μια συνθήκες αστάθειας και το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου μέσα στο καλοκαίρι. Από τη δημοσιεύματα βεβαίως στην γείτονα κάνουν λόγο για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τώρα δεν θέλει πολύ να γίνει ένα θερμό επεισόδιο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είπαμε, το μόνο βέβαιο είναι, το μόνο κυρίαρχο στοιχείο σε όλα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, είναι η αβεβαιότητα. Τα πάντα είναι ρευστά. Η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία δεν είναι καλή. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες αντιμετωπίζουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τα καύσιμα φαίνεται σιγά σιγά να τελειώνουν τα αποθέματα και δεν φαίνεται να υπάρχει προοπτική. Να υπενθυμίσουμε, όταν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου η επιχείρηση εναντίον του Ιράν με τα πλήγματα, τα αεροπορικά έλεγαν για 3, το πολύ 4 εβδομάδες, πήγαμε σε 7 εβδομάδες. Τελικά πάμε ουσιαστικά για 3 μήνες όλη η άνοιξη,
από τέλη Φεβρουαρίου, είμαστε ήδη 20 Μαΐου και προχωράμε ακάθεκτοι, πάμε στους 3 μήνες και δεν φαίνεται να υπάρχει έτσι τουλάχιστον μια διέξοδος ή μια χαραμάδα ελπίδας ότι μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία και όλη αυτή η πολεμική παράνοια να εκτονωθεί και να επιστρέψει τουλάχιστον και η παγκόσμια οικονομία σε ρυθμούς πιο σε μια στοιχειώδη κανονικότητα, γιατί μέχρι να φτιαχτούν οι υποδομές που έχουν καταστραφεί, ειδικά οι ενεργειακές υποδομές κάτω στις χώρες του Περσικού κόλπου, χρειάζεται πολύ καιρός και όλα αυτά βεβαίως θα έχουν ένα σοβαρό αντίκτυπο και στην καθημερινότητά μας. Ήδη τον βλέπουμε με τον ένα τον άλλον τρόπο, βλέπουμε και τις τιμές στα καύσιμα που έχουν πάει, οι οποίες πλέον θεωρείται τα 2 ευρώ και 10 λεπτά μια κανονικότητα για την αμόλυβη βενζίνη, το θέμα είναι να μην ανέβει κι άλλο, ενώ και τα τρόφιμα έχουν αρχίσει και παίρνουν την ανηφόρα. Γι' αυτό υπάρχουν και σχεδιασμοί από την κυβέρνηση, οι οποίοι θα δούμε βεβαίως όταν αποκτήσουν πιο συγκεκριμένη μορφή το πόσο θα βοηθήσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και την διεθνή επικαιρότητα, η οποία ακουμπάει, όπως είπαμε, την καθημερινότητά μας. Τώρα, έχουμε ζητήματα βεβαίως με το πρωτογενή τομέα, όπως λέγαμε και χθες, τα συζητήσαμε με αφορμή και τη συνάντηση που έγινε με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σινά, και τους εκπροσώπους της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μουλάρισσας. Υπάρχουν ζητήματα, αφού ουσιαστικά δεν υπήρξε αποτέλεσμα στην επαφή αυτήν, τουλάχιστον υπάρχει και μια ανακοίνωση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μουλάρισσας για την συνάντηση. Θέσαμε βασικά προβλήματα και αιτήματα που αφορούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους του νομού αλλά και όλης της χώρας και δεν πήραμε καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις, όπως αναφέρει ο Ρίζος ο Μαρούδας. Η επανάληψη του χρονοδιαγράμματος πληρωμών που είχαν ανακοινωθεί στην κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΔΕ. Πληρωμές που έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν στο χρονοδιάγραμμα, καθώς η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση. Η ΑΔΕ δεν έχει πιστοποιηθεί, όπως μας τόνισαν. Ο Υπουργός δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το καθένα από αυτά όσο όφιλε. Στη γενική τοποθέτηση του μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο που το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι αδυναμίες 7 χρόνων δεν μπορεί να λυθούν σε λίγες ημέρες. Ότι και ο ίδιος έχει ημερομηνία λήξης για 4-8 μήνες και το κύριο μέλημά του αυτή τη στιγμή είναι η πιστοποίηση της ΑΔΕ. Όμως η κυβέρνηση έχει συνέχεια. Το Υπουργείο έχει δυναμικό και υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν συνέχεια και τα αιτήματα που θέσαμε ήδη τα είχαμε θέσει και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία και έπρεπε να έχουν δοθεί απαντήσεις και να έχουν λυθεί. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, όπως αντιλαμβάνεστε με βάση τα όσα λένε οι αγρότες στην ανακοίνωση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Μουλάρισσας, ουσιαστικά ο κύριος Σχοινάς πετάει τον μπαλάκι προς την πλευρά του προηγούμενου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κύριου Τσιάρα. Λοιπόν, αυτό μας το είπε χθες και ο κύριος Καραϊσκός, με τον οποίο μιλήσαμε για τα αποτελέσματα των επαφών με τον κύριο Σχοινά και εύλογα βεβαίως το θέσαμε το ερώτημα και στον κύριο Καραϊσκό. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μουλάρισσας, τέθηκε και το θέμα των δικογραφιών και της ποινικοποίησης του αγώνα των αγροτών και ζητήθηκε να υπάρξει απόφαση της Βουλής για παραγραφή των αδικημάτων, καθώς αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας. Τα 100 εκατομμύρια ευρώ που κατακτήσαμε στα μπλόκα και έπρεπε να έχουν δοθεί σε βαμβάρη, σιτάκι και κτηνοτροφία έχει σκοντάψει. Το θέμα θα δοθεί μέσω οικολογικών σχημάτων, με το οποίο διαφωνούμε. Δεν αναφέρθηκε καν χρονοδιάγραμμα πληρωμής, έχουν περάσει ήδη 4 μήνες. Για τα αχρεωστή τους καταβληθέντα που η ΑΔΕ τα ζητάει από τους αγρότες και το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν όντως ισχύει και σε ποιο βαθμό και τα ζητάει, χωρίς όμως πρώτα να πληρώσει τους αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Τι θα γίνει με τα 130 εκατομμύρια ευρώ που δεν θα δοθούν από φέτος στη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομεία. Παρέπεμψε το θέμα στην ΑΔΕ, τον de minimis, στη Μηδική, που είχε βεβαίως υπήρξε δέσμευση για την πληρωμή. Και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία
απασχολούν τους αγρότες. Υπάρχουν κίνδυνος να μείνουν απλήρωτοι χιλιάδες παραγωγοί από το monitoring. Λοιπόν, ξεχάστηκαν οι υποσχέσεις για στήριξη στη δεινοτροφία και το πρόγραμμα για τη δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Ζητάνε από τους κτηνοτρόφους μεθανόντα ζώα να κάνουν αίτηση για δάνεια με 4% επιτόκιο από την Τράπεζα Πειραιώς για ανασύσταση του κοπαδιού τους. Θέθηκαν όλα αυτά και πολλά άλλα βεβαίως, και κάπως έτσι κατέληξε άκαρπη η συνάντηση. Τα λέει αναλυτικά στην ανακοίνωση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας. Τώρα βεβαίως αυτό που υποστηρίζουν οι αγρότες είναι ότι δεν θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια να βλέπουν τους παραγωγούς να καταστρέφονται, και καλή βεβαίως σε αγωνιστική ετοιμότητα παρά τη δυσκολία ότι βρισκόμαστε στην καρδιά της καλλιεργητικής περίοδου. Θα γίνουν συσκέψεις για ενημέρωση των αγροτών και προτάσεις βεβαίως προκειμένου να διεκδικηθούν λύσεις στα αιτήματα για άμεσες πληρωμές προς τους αγρότες. Αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Επιστροφή στα δικά μας. Λέγαμε βέβαια για τους αγρότες ότι ήταν άκαρπη η συνάντηση και ότι ο κύριος Σχοινάρης, με βάση τα όσα ανέφερε και η επίσημη ανακοίνωση της Ενωτικής Ομοσπονδίας, κάτι που μας τα είπε χθες βεβαίως και ο κύριος Καραΐσκος, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση αυτή με την Ενωτική Ομοσπονδία. Ουσιαστικά, λίγο πολύ είπε ότι προσπαθεί να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά και είναι επί της ουσίας λειτουργεί ως ένας υπηρεσιακός υπουργός για ένα διάστημα κάποιων μηνών, μέχρι να έχουμε βεβαίως τις εκλογές μέχρι το 27 που εξαντλεί την θητεία της η κυβέρνηση. Και κάπως έτσι βεβαίως οι αγρότες έμειναν ανικανοποίητοι και προετοιμάζουν, ξεκινήσαν από χθες αν δεν κάνω λάθος, ή σήμερα είναι στην Ελασσόνα και ξεκινούν ένα ενημερωτικό κύκλο επαφών, αφήνοντας βεβαίως ανοιχτό το θέμα των κινητοποιήσεων, έστω και εν μέσω βεβαίως αγροτικών εργασιών που βρίσκονται στην κόρυφωσή τους. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση του. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής τι διεμήφθη. Καταρχήν είχαμε το θέμα του Κουτσόχυρου. Τα είχαμε πει με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ πριν λίγο χρονικό διάστημα, τον κύριο Βάγιο Φωνιά, μας είχε πει για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν και το γεγονός ότι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ιερέα του χωριού και του Εράνου που έγινε για να συντηρηθεί και βρέθηκε κατηγορούμενος ο ιερέας γιατί δεν είχε καταδαφιστεί και τελικά προχώρησαν στην καταδάφιση της εκκλησίας του χωριού εκεί στο Κουτσόχυρο. Υπάρχουν και υπερήλικες συμπολίτες μας εκεί που αντιμετωπίζουν την δικαιοσύνη γιατί δεν έχουν προχωρήσει την καταδάφιση των σπιτιών τους. Και μιλάμε για μια περιοχή που χτυπήθηκε από το σεισμό του 2021 και από τις πλημμύρες του 2023, οι οποίες βεβαίως δύο φυσικές καταστροφές. Τα έθεσε τα θέματα. Θα ακούσουμε τι είπε βεβαίως και στη συνέχεια της εκπομπής ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας εκεί από το Κουτσόχυρο. Είχε προηγηθεί βεβαίως και μια συνάντηση όπως μας είχε πει όταν είχαμε μιλήσει μαζί του εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισσας και με τον Δήμαρχο να προχωρήσουν οι διαδικασίες ώστε να μην αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης. Είναι υπόλογοι έναντι του νόμου γιατί δεν προχώρησαν στην καταδάφιση των σπιτιών τους οι σεισμοπαθείς εκεί και πλημμυροπαθείς συμπολίτες μας. Υπερήλικοι ως επιτοπλίστων. Να μην ξεχνάμε ότι στα χωριά δεν μένουν κατοικοί πλέον. Θα μου πει το Κουτσόχυρο δεν είναι πολύ μακριά από τη Λάρισα. Έτρωνε κάτρων. Στα χωριά πλέον δεν κατοικούν πολλοί νέοι. Και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δυστυχώς όλο και λιγοστεύουν. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Είναι η Ελλάδα του 21ου αιώνα. Η οποία αντί να αποκεντρώνεται, υπερσυγκεντρώνεται με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως. Λέγαμε παλαιότερα. Όχι πολύ μακριά από τώρα, πριν κάνα δύο μήνες, αν θυμάμαι καλά. Με αφορμή έτσι τα σεισμικές δονήσεις, διαβάζαμε κάποιες πληροφορίες που έλεγαν ότι η Αθήνα υφίσταται καθίζηση κάθε χρόνο κάποια ελάχιστα χιλιοστά, 2-3 χιλιοστά. Γιατί άρα, γιατί προφανώς λόγω της υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού και του όγκου, του τσιμέντου που έχει πέσει στην Αττική. Λογικό δεν είναι αυτό. Και όμως συμβαίνει. Και αυτά τα λένε γεωλόγοι, δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, να συνεχίσουμε, να πάμε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Πριν δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να πούμε απλά με αφορμή τα όσα είπαμε για το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ελήφθηκε η απόφαση για την τοποθέτηση του δέντρου του Αγώνα για Δικαιοσύνη. Είναι το όνομα που θα φέρει η γλυπτική σύνθεση για το μνημείο που θα ανεγερθεί στην μνήμη των 57 θεμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, σύμφωνα με την εισήγηση που έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, χθες το βράδυ. Ο χώρος που προτείνεται για την ανέγερση του μνημείου είναι το Πάρκο των Χρωμάτων, στο Πάρκο Χατζη Χαλάρ. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να δούμε πώς χαρτογραφείται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε λίγο
με την εφημερίδα Ελευθερία ξεδιψούν 8 χωριά της Αγιάς. Νέα αγιώτρηση στους νερόμυλους λύνει το πρόβλημα της υδροδότησης. Ικανοποίηση από τα πρώτα στοιχεία της δοκιμαστικής άντλησης. Αλέξανδρος Μπουζούκης, επενδύουμε σε νέα δίκτυα και δεξαμενές. Κυνηγή σε γρήγορση. Συζητούν διάλογο για το νόμο Άργος. Έμφαση στις παρεμβάσεις για τη διαχείριση της άγριας πανίδας αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και το έργο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Είχαμε την εκλογιστική συνέλευση της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας. Παίρνουν φωτιά οι τιμές των κλιματιστικών. Παράθυρο αγορών πριν τον Ιούνιο. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι να έχουμε αρκετή ενέργεια το καλοκαίρι για να μπορεί να λειτουργεί το δίκτυο όπως πρέπει. Γιατί υπερφορτώνεται, ξέρετε. Και οι συνθήκες πλέον έχουν αλλάξει, δεν είναι όπως το περασμένο καλοκαίρι. Ανάσα για τους αλλοίς, επιδοτήσει έως 500.000 ευρώ για εργασίες σε σκάφη. Συνέργειες για τον τουρισμό, Δήμος και τουριστικοί φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάπτυξη του προορισμού. Ζητούν προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό. Η Αγία τίμησε τον πατέρα Νεκτάριο Δρόσο για τη συμβολή του στη δημιουργία κοιμηλιοφυλακίου των Αγίων Αντωνίων. Μα πού ήταν τόσα χρόνια ο κύριος Ερέτης, η Ευαγγελία Ελακούλη για την εντολή επαναλειτουργίας της μονάδας εξωσωματικής. Η βουλευτής Λάρισας του Πασόκ θέτει μετεπιτάσεως το θέμα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Τα λέγαμε χθες ότι δόθηκαν εντολές. Ποιοι εκλέγονται στη διοίκηση του Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβου, διεθνής διάκριση για μαθήτρια μπαλέτου, παιδιά μίλησαν με ζωγραφίες και συνθήματα. Συλλήψεις στη Λάρισα για ναρκωτικά και όπλα. Ενώνονται οι χειριστές μηχανημάτων έργου. Δυναμική παρουσία της ΕΤΕΜ στο 10ο συνέδριο της ΠΟΒΑΣ και ΑΕΛ διακαεί πόθος ή αναδιάρθρωση. Φινάλε χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον εκτός με Κηφισιά. Λοιπόν, αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Η ΔΥΠ ανοίγει 2.100 θέσεις Θεσσαλία, κοινοφελής εργασία 8 μήνες διάρκειας για τους εργαζόμενους, τον Ιούνιο η προκήρυξη του προγράμματος. Πρώτο θέμα, Λάρισα πατέρας καταγγέλει bullying σε μαθητή ΑΜΕΑ. Δημοσιογραφία στο Χατζηχαλάρ, το μνημείο για τα θύματα των τομπών. Και ΔΥΠ μέχρι και 30 μέρες δωρεάν διαμονή στη Θεσσαλία, παιδικές κατασκηνώσεις. Αυτά από τις εφημερίδες της Λάρισας. Πάμε στο νομό της Μαγνησίας, να ξεκινήσουμε με τον ταχυδρόμο. Διάσπαρτη τσαπατσουλιά, κακοτεχνίες παγίδες ατυχημάτων και μάντρες. Συνεργεία οπτικών ινών έχουν τραυματίσει την εικόνα στο κέντρο του Βόλου. Οι εργασίες έχουν αφήσει πίσω τους το χάος, ενώ στον εμπορικό δρόμο της Ερμού έμεινε και η αποθήκη. Μάλιστα. Έμεινα μανάτη η αποθήκη. Επιμένει να δικαστεί ξανά για το φόνο της Νίκης Μιλίνη. Η προσφυγή στον Άριο Πάγο από τον Σφαγέα. Δεν έχω καμία σχέση με τη δολοφονία της 69χρονης. Φέρεται να επιμένει ο 44χρονος καταδικασμένος σε δυσισοβία. 33χρονη βουλιώτησα κατήγγειλε τη μητέρα της για υπεξαίρεση. Μου πήρε 10.000 ευρώ που είχα για επιχείρηση. Στο ακριωτήριο του μονομέλους πλημμυλιοδικού Βόλου, η οικονομική διαφορά της οικογένειας. Ψηφιακό μπλόκο σε ανήλικους για προμήθεια τσιγάρων και αλκοόλ. Το σύνολο των περιπτερούχων στο Βόλο και τη Μαγνησία εντάχθηκε στην εφαρμογή ελέγχου alto.gov.gr. Κατασκεύασαν αρδευτικό ντρόν και πάνε για παγκόσμιο. Φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η ομάδα Starbound πρόκειται να λάβει μέρος στον κορυφαίο φοιτητικό διαγωνισμό μηχανικής τον Ιούνιο στην Αγγλία. Τελικός κυπέλου Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας. Τα φώτα στρέφονται στο Πανθεσσαλικό. Ο Ολυμπιακός Βόλου κοντράρεται σήμερα στις 5 με τον Βόλο Νουπουσού. Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και η προϊστορία του θεσμού οδηγίες της Ένωσης προς τους φιλάθλους. Σήμερα το αντίο στη Ρούλα Χατζηχαραλάμπους, βάρη πένθος και της δεξούχου υπάλληλου της ΔΕΙΑΜ, θρύνω στην αγρία για τον Κώστα Καραντάκο. Αυτά από την πρώτη σελίδα του ταχυδρόμου. Πάμε στη Θεσσαλία. Νεκρός 59χρονος από πνιγμό. Άφησε την τελευταία του πνοή στη θάλασσα του Αχίλιου. Ο άτυχος Πολωνός οδηγός τουριστικού λεωφορείου ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του. Στη Μαγνησία πέρσι 64% των λουωμένων που έχασαν τη ζωή τους ήταν Έλληνες και 36 αλλοδαποί τουρίστες, ενώ άνω των 60 ετών ήταν το 80% των θυμάτων από πνιγμό. Αυτό όλα έγιναν πέρσι στη Μαγνησία. Χρειάζεται προσοχή. Έφτιαξαν τουαλέτα για ΑΜΕΑ στο πρώτο επαλαλμυρού. Ακτοπλοϊκή διασύνδεση Πλατανιάς και Άθου γλώσσας, Σκοπέλου και Βόλου.
ωραία διαδρομή. Αιτήσεις πτυχιούχων για πίνακες των αναπληρωτών. Συντήρηση του ιστορικού τέμπλου στον Άγιο Βλάσιο, καταγραφή των εικόνων. Ερεύνησαν ιστορικά το πόσημα της Νέας Ιωνίας στο 4ο Δημοτικό. Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την διατροφή. Τα συμπεράσματα της έρευνας που παρουσιάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Έρχεται το νέο πρόγραμμα στέγαση σπίτι μου 3 με διευρυμένα κριτήρια. Νταλίκα ντεραπάρισε στην οδό Λαρίσης, τραυματισμός οδηγού. Κόρη κάθισε στο δόλιο τη μητέρα της για επεξαίρεση. Θλίψη στη ΔΕΙΑΜ για το θάνατο της Αργυρός Χατζηχαραλάμπου. Και Ολυμπιακός Βόλου, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Β, σήμερα στον τελικό κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Συνταξιούχοι ξανά στη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα. Η οικονομική πίεση τους οδηγεί στην αγορά εργασίας. Παναγούλη, στο ραδιόν έχουν επιδεινωθεί οι εργασιακές σχέσεις. Οικογενειακή διαμάχη στο Βόλο, τα 10.000 που χάθηκαν και η μήνυση κόρη σε μάνα. Εισαγγελέας για την ανακύκλωση στο Βόλο, Βαξεβανόπουλος ντοκουμέντα για την ταφή στον Χιτά. Εκτός κοινωνικού τουρισμού, χιλιάδες Μαγνησιώτες πώς πέταξαν έξω από το πρόγραμμα πολλούς δικιούχους. Χιλιάδες κτίρια στο Βόλο με παλιούς αντισημικούς κανονισμούς. Τράπεζα εξακολουθεί να χρώνει λογαριασμούς καταναλωτών. Τι καταγγέλουν ακροατές στο Ράδιο 1. Νταλίκα ντεραπάρισε στο δρόμο για το Βόλο, από θαύμα σώθηκε ο οδηγός. Έφυγε από τη ζωή, συνταξιούχος υπάλληλος ΔΕΑΒ και ντέρμπι τίτλο στο Πανθεσσαλικό. Αυτά από τις εφημερίδες στον νομό της Μαγνησίας. Πάμε στην καρδίτσα, στην αλήθεια. 2.100 άτομα στη Θεσσαλία. Οκτάμινο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ θα αφορά την κάλυψη αναγκών σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και στις δομές της περιφέρειας Θεσσαλίας. Μισθός 920 ευρώ. Στρατηγικός σχεδιασμός ο Δημήτρης Κουρέτας για τον πρωτογενή τομέα. Φεστιβάλ γεύσεων, μια γιορτή για τους λάτρες του street food. Πέθανε ο Μένιος Γιαννέλος, ήταν δάσκαλος, ποδοσφαιριστής, διαιτητής και πρόεδρος στο χωριό του, το Καροπλέση, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας. Ο ένατος πλαστήριος δρόμος Καρδίτσας διοργανώνεται με την Περιφέρεια Θεσσαλίας στις 24 Μαΐου στις 8 το πρωί. Αυτά και από τις εφημερίδες στην Καρδίτσα. Θα πάμε λίγο στα Τρικάλα. Να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από τον πρωινό λόγο. Μέχρι Αύγουστο οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνουν τα ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα Τρικάλων. Νέες κινητοποιήσεις. Ταξίδια. Για να κάνεις ταξίδι πλέον χρειάζεσαι καύσιμα είτε αεροπορικά είτε για την αυτοκίνηση. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα τουλάχιστον με τις αεροπορικές εταιρείες έχουν αλλάξει άρδιν το σκηνικό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το καλοκαίρι. Είπαμε, είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Νέες κινητοποίησεις από τους συνταξιούχους. Πανεσσαλική σύσκεψη χθες στο εργατόριο υπαλληλικό κέντρο. Ο κόμπος έχει φτάσει το χτένι, τόνισαν, καθώς η ζωή τους από τις καταστροφικές περικοπές όλων των κυβερνήσεων. Ψηφιακή ασπίδα για την ελληνική αγροδιατροφή με την εξωστρεφή γεωργία. Ο Ε65 αναμένεται να παραδοθεί σε λιγότερο από 2 μήνες, σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού του κ. Χρήστου Δήμα. Στρατηγικός σχεδιασμός για το μέλλον της αγροδιατροφής και πέρασαν οι προτάσεις του Αβραμόπουλου. Εγκρίθηκαν όλες οι προτάσεις του Δήμου του Μετεώρων για έργα αγροτικής οδοποίησης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, αυτά από την έρευνα. Από τον πρωινό λόγο, με συγχωρείτε. Στην έρευνα θα πάμε τώρα, να την βρούμε λίγο, το πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, εδώ έχουμε και το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα «Η Έρευνα». Πανθεσσαλικό συλλαλητήριο συνταξιούχων στα Τρίκαλα. Το πρώτο θέμα στην εφημερίδα «Η Έρευνα». Αποφασίστηκε για τις 4 Ιουνίου μετά την χθεσινή σύσκεψη στο εργατικό κέντρο. Σιτηρά, η προσοχή στραμμένη στις τιμές. 3 εκατομμύρια ευρώ για την αγροτική οδοποίηση στο Δήμο Μετεώρων. Συνεργασία Νίκου Σακά με την ΠΕΔΜΕΔΕ Δυτικής Θεσσαλίας και στρατηγικό σχεδιασμό για την αγροδιατροφή. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η μερίδα που έκανε εδώ στη Λάρισα. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιοποιήσουμε την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζινπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα. Βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
1: Ο καιρός.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, ξεκινάμε. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λάρισα συζητήθηκαν πολλά και διάφορα θέματα που έχουν βεβαίως σχέση και με το δέντρο της δικαιοσύνης για τα θέματα στον Τεμπών, αλλά και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σεισμόπληκτοι αλλά και πλημμυροπαθείς συνάμα συμπολίτες μας στο Κουτσόχυρο. Τα είχαμε πει, όπως λέγαμε, και στην αρχή της εκπομπής την προηγούμενη ώρα με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κουτσόχυρου, τον κύριο Βάιο Φωνιά, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λάρισας και εξιστόρησε βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπέργυροι συμπολίτες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη επειδή δεν έχουν καταδαφίσει τα σπίτια τους που χτυπήθηκαν από το σεισμό και τις πλημμύρες στη συνέχεια. Να υπενθυμίσουμε, με βάση τα όσα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα και στις ειδήσεις που ανακοινώμε εδώ μέσα από το Πανθεσσαλικού Δελτίου Ειδήσεων, ότι οι καταδαφίσεις στο Δαμάσι που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα από το Δαμασούλη και προχωρούν στο Δαμάσι για το σεισμό, τότε μιλάμε για τον Μάρτιο, αρχές Μαρτίου του 2021. Έχουν περάσει 5 γεμάτα χρόνια και ακόμη τώρα ολοκληρώνονται εκεί στην περιοχή και στην Ελασσόνα σε κάποιες άλλες περιοχές οι καταδαφίσεις των κτισμάτων που είχαν χαρακτηριστεί βεβαίως κόκκινα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κουτσουχέρο, τον κύριο Βάιο Φωνιά, τι είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Που εκφράζει τους κατοίκους του χωριού που εκπροσωπώ αγανάκτησης, φόβου και ανησυχίας για το τι θα γίνει με τις... με τα προβλήματα που έχουν από τον Ντάνιελ και από τον σεισμό. Έκανα αυτή την επιστολή για να γνωρίσετε, να μάθετε όλοι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άτομα μεγάλης ηλικίας που είχαν την ατυχία να χτυπηθούν δύο φορές από μια τεράστια φυσική καταστροφή, από ένα σεισμό και από μια τεράστια πλημμύρα. Αυτοί οι άνθρωποι με τους κόπους, είδαν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται και ξαφνικά του βρίσκονται να είναι κατηγορούμενοι γιατί δεν κατεδάφισαν τα σπίτια τους μετά τις φυσικές καταστροφές. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της επιστολής που σας έστειλα. Είχα συνάντηση με τον Δήμαρχο, δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν οι καταδαφίσεις. Απλά έχουν περάσει 3 μήνες. Εγώ ήρθα να σας εκφράσω σήμερα το φόβο που έχουν οι κάτοικοι ότι θα πάνε σε μία δίκη χωρίς να έχουν κατεδαφιστεί τα σπίτια, δηλαδή δεν θα έχουν κανένα ελαφρυντικό. Και μιλάμε για άτομα, ο ένας είναι ο ιερέας του χωριού, πήρε αναβολή για τις 5 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσής του. Μιλάμε για μια χείρα γυναίκα 85 χρονών με τεράστια προβλήματα υγείας. Μια χείρα γυναίκα 80 χρονών που είχε ένα γιο κατάκητο 20 χρόνια και πριν 2 μήνες πέθανε ο γιος της. Και έναν παππού πάλι 75 χρονών που τους κάλεσε η ανακρίτρια να δώσουν εξηγήσεις για ποιο λόγο δεν κατεδάφισαν τα σπίτια τους. Αυτοί οι άνθρωποι κάθε μέρα με βρίσκουν στον δρόμο και με ρωτούν πότε θα γίνουν οι κατεδαφίσεις ώστε να έχουν ένα ελαφρυντικό όταν θα πάνε στη δίκη. Το δεύτερο σκέλος της επιστολής αφορά τα ανταποδοτικά προγράμματα του Υπουργείου Μετανάστευσης για το hotspot του Κουτσοχέρου. Έγιναν ανακοινώσεις από τη Δημοτική Αρχή ότι θα γίνουν κάποια έργα στην τοπική κοινότητα Μάνδρας. Πάλι βρίσκομαι εδώ για να τονίσω ότι έχει ανάγκες και το Κουτσόχερο. Δυστυχώς, μετά τον Ντάνιελ δεν έγινε καμία επισκευή σε οδικό δίκτυο, σε καταστροφές που έπαθαν το σχολείο, το γήπεδο, τα αποδυτήρια. Κάθε 3 με 4 μήνες ενοχλώ την τεχνική υπηρεσία, τη ΔΕΙΑΛ, για να φτιάξουμε τους δρόμους, τους κεντρικούς, γιατί υπάρχουν καθυζήσεις λόγω της πλημμύρας. Κάθε 3 μήνες φτιάχνουμε μπαλώματα, γιατί απλά ο δρόμος μετά την πλημμύρα, στον αγωγό που περνάει ο βιολογικός, έχει καθυζήσεις. Και αυτό είναι επικίνδυνο γιατί είναι και ο κεντρικός δρόμος, αλλά και οι αρτηρίες μέσα στο χωριό. Το τρίτο σκέλος της επιστολής αφορά την ασφάλεια και την αστυνόμευση στο Κουτσόχερο. Με λύπη μου έμαθα ότι αυτή είναι μόνο για τη Μάνδρα. Έμαθα από μια διαταγή που εκδόθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας να κάνουν περιπολίες μόνο στην τοπική κοινότητα Μάνδρας. Ενώ το hotspot ανήκει στο Κουτσόχερο, όπως όλοι γνωρίζουμε. Παρακαλώ για αυτά να λάβετε όλη η γνώση και να βοηθήσετε να λυθούν τα ζητήματα που αφορούν την κοινότητά μου.
2: Ευχαριστούμε.
3: Θα απαντήσω αναφορικά με τα δύο σκέλη, να δώσω και εγώ τις εξηγήσεις που πρέπει, αναφορικά με τα δύο σκέλη που έχουν να κάνουν με τα ανταποδοτικά και την αστυνόμευση, και για το θέμα των κατεδαφίσεων θα κάνει μια ενημέρωση ο κύριος Τερζούδης. Η δομή λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια. Μπορεί γεωγραφικά να ανήκει στα όρια της κοινότητας Κουτσοχέρου, πλην όμως η επιβάρηση που υπάρχει από την όποια επιβάρηση, δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, η όποια όχληση, η όποια αλλαγή της καθημερινότητας επηρεάζει και άλλα χωριά και όχι μόνο το Κουτσόχερο. Επηρεάζει και τη Μάνδρα, επηρεάζει και την Κοιλάδα που είναι κοντά. Θα θυμίσω ότι η απόσταση Κουτσοχέρου και Μάνδρας είναι 700 μέτρα. Δεν μιλάμε για καμία απόσταση τεράστια. Η Μάνδρα έχει την ιδιαιτερότητα ότι από εκεί διέρχεται το κτέλ, το υπεραστικό τρικάλων, το οποίο χρησιμοποιούν και οι πρόσφυγες από τη δομή προκειμένου να μεταβούν στην πόλη της Λάρισας και να γυρίζουν, και υπάρχουν και καταστήματα στο βοβείο της Μάνδρας από τα οποία προμηθεύονται διάφορα πράγματα ή καταναλώνουν αυτά που πρέπει να καταναλώσουν. Υπάρχουν περίοδοι που η δομή έχει φιλοξενεί αυξημένο αριθμό ανθρώπων, υπάρχει περίοδος που έχει λιγότερο αριθμό ανθρώπων. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έντονη ενίσχυση του αριθμού των ανθρώπων που φιλοξενούνται στη δομή αυτή, με αποτέλεσμα να υπάρχει και μια αντίστοιχη αλλαγή στην καθημερινότητα των δύο και των τριών χωριών που επηρεάζονται εκεί. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια επαφή και της τοπικής κοινότητας του Προέδρου της Μάνδρας με την Αντιδήμαρχο την κυρία Παπαδοπούλου, με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου τον κύριο Πλεύρη, και ακολούθησε και δική μου συνάντηση, προκειμένου να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις για να γίνουν παρεμβάσεις στις περιοχές που επιβαρύνονται σε εισαγωγικά από τη λειτουργία της δομής. Σε πρώτη φάση λοιπόν εγκρίθηκαν 600.000 ευρώ. Αναμένεται από μέρα σε μέρα η έγκριση ενός ποσού 450 περίπου χιλιάδων ευρώ, 650 και 450 γύρω στο 1%, και έχουμε την δέσμευση ότι θα υπάρξουν και άλλες ενισχύσεις στο επόμενο διάστημα για παρεμβάσεις που θα γίνουν εκεί. Ζητήθηκε λοιπόν από το Υπουργείο Μετανάστευσης να υποβληθεί ένα σχέδιο για τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων δράσεων. Και αυτό που δόθηκε σαν οδηγία από το Υπουργείο ήταν να γίνουν παρεμβάσεις σε κτίρια κατά κανόνα, τα οποία θα έχουν και ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Εκεί λοιπόν επιλέχθηκε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες να γίνουν παρεμβάσεις στο σχολείο της Μάνδρας, το οποίο είναι ανενεργό εδώ και πολλά χρόνια και λόγω του κλεισίματος από σαν λειτουργία σχολείου, αλλά και λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί από τα φυσικά φαινόμενα, τον σεισμό. Το αθλητικό κέντρο της Μάνδρας, να γίνουν παιδικές χαρές κτλ. Ένα πρόγραμμα το οποίο κατατέθηκε εκεί. Προφανώς θα γίνουν και παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την ασφαλή σύνδεση της δομής με τα δύο χωριά, γιατί αυτή ήταν η οδηγία που δόθηκε από το Υπουργείο. Φωτισμός, πεζοδρομήσεις, ασφάλεια, ασφαλτοστρώσεις, μια σειρά παρεμβάσεων οι οποίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα και με το προγραμματισμό του Υπουργείου το επόμενο διάστημα. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι γίνεται μια παρέμβαση μόνο για τη Μάνδρα. Έτσι, σε πρώτη φάση υλοποιούνται δράσεις που έχουν εγκριθεί, γιατί εμείς προτάσεις κάνουμε και το Υπουργείο εγκρίνει. Δεν έχετε μια χρηματοδότηση έτσι, πάρτε τα και κάνετε ό,τι θέλετε. Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει και άλλη χρηματοδότηση, η οποία και προφανώς θα διοτυχετευτεί σε παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση, με την βελτίωση της καθημερινότητας στα χωριά που έχουν την όποια επιβάρυνση από τη λειτουργία της δομής. Όσον αφορά την αστυνόμευση, ξέρετε πολύ καλά, είστε και εσείς αστυνομικός, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο Δήμος δεν έχει καμία μα καμία εμπλοκή στην επιχειρησιακή λειτουργία της ελληνικής αστυνομίας. Αντίστοιχα, εγώ μαθαίνω ότι δεν έρχονται περιπολικό ούτε στη Μάνδρα, ούτε σε κανένα χωριό. Και η δικαιολογία είναι η μόνιμη ότι είναι το ΑΤΑΦ Κιλελέρα αρμόδιο, το οποίο έχει ένα περιπολικό, το οποίο θα πρέπει να κάνει τον έλεγχό του σε ένα πολύ μεγάλο εύρος εντός των ορίων του Δήμου Κιλελέρα. Εκεί υπάγεται και η Μάνδρα και το Κουτσόχερο. Οπότε μην λέτε ότι υπάρχει κάποια πρόβλεψη από εμάς να γίνεται περιπολία μόνο στη Μάνδρα. Μπορώ να ζητήσω ξανά, όπως ζητάω συνεχώς από τον στρατηγό της αστυνομίας, να υπάρχει μια εκτεταμένη, γιατί μου τους ζητάνε κάτοικοι, αστυνόμευση, όπως αλλού και αλλού ζητάτε, και στη Νέα Σμύρνη ζητάτε αστυνόμευση και σε άλλες περιοχές ζητούνται αστυνόμευση. Προχθές πάλι είχαμε περιστατικά βανδαλισμό σε σχολεία συγκεκριμένα, στο τρίτο γυμνάσιο. Σήμερα το πρωί πάλι σπασμένα τζάμια, εκεί που θέλαμε να βάλουμε κάμερες και κάποιοι αρνούνται. Εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως, καλά κάνετε και ενημερώνετε και το σώμα, και δεν είναι κάτι το οποίο και εγώ νομίζω ότι ποτέ δεν ανέθηκα σε εσάς, Πρόεδρε, να έρθετε να συζητήσουμε οτιδήποτε. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα των κατεδαφίσεων, μπορεί να σας πει κάποια πράγματα ο κύριος Τερζούδης.
2: Ναι, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να ενημερώσω λίγο τον αγαπητό Πρόεδρο ότι με ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου προσωπικά του κυρίου Μαμάκου, εξασφαλίσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών 100.000 ευρώ για κατεδαφίσεις σεισμόπληκτων κτηρίων και 200.000 ευρώ για κατεδαφίσεις πλημμυρόπληκτων κτηρίων. Αυτό που κάναμε στη συνέχεια ήταν να κάνουμε μια προεργασία και μια ιεράρχηση της συγκεκριμένης λίστας που υπάρχει στην πολεοδομία και είναι πάνω από 70-80 ακίνητα, αν δεν κάνω λάθος, έχει λέει, ναι. Να κάνουμε λοιπόν μια ιεράρχηση σύμφωνα με την επικινδυνότητα. Έτσι λοιπόν το προηγούμενο διάστημα τρέξαμε τις διαδικασίες, υπάρχουν οι ανάδοχοι και για τους δύο και για τις δύο αυτές εργασίες, και για τις κατεδαφίσεις των σεισμόπληκτων και για τις κατεδαφίσεις των πλημμυρόπληκτων. Και το προηγούμενο διάστημα κατεδαφίσαμε αρκετά ακίνητα στο Κουλούρι. Κατεδαφίσαμε αρκετά ακίνητα που επλήγησαν από το σεισμό, κυρίως στην πόλη, στον αστικό ιστό. Και μιλάω για την οδό Καρανάσιου, για την οδό Κρανόνος, κεντρικός δρόμος, για την οδό Σκουφά, για την οδό Φουρτούνα. Γνωρίζω ότι στο προηγούμενο διάστημα, στο διάστημα της διοίκησης του κυρίου Καλογιάννη, γίνανε γύρω στις 7-8 κατεδαφίσεις στο Κουτσόχερο. Έτσι δεν είναι? Και πραγματικά απορώ πώς είναι δυνατόν να κατεδαφίσαμε στο Κουτσόχερο και να αφήσαμε, για παράδειγμα, την Κρανόνος, που είναι κεντρικότατος δρόμος και περνάνε εκατοντάδες ανθρώπων. Ή πώς αφήσαμε, για παράδειγμα, τη Σκουφά, που είναι πέρασμα του 7ου και του 30ου Δημοτικού Σχολείου και περνάνε καθημερινά πάνω από 300 παιδιά. Έτσι. Αυτό τώρα που πρέπει να πω στη συνέχεια είναι το εξής, να πω λίγο τη διαδικασία. Πρέπει να βγει η άδεια κατεδάφισης. Μόλις βγει η άδεια κατεδάφισης, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες διακοπής του ρεύματος, του τηλεφώνου κλπ. Ό,τι υπάρχει στο ακίνητο. Και μετά προχωράμε στην κατεδάφιση. Συγκεκριμένα για το Κουτσόχερο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3 άδειες κατεδάφισης, οι οποίες βγήκαν το Μάιο τώρα. Περιμένουμε να βγουν και κάποιες άλλες άδειες, τα ελέγχη πολλοδομία αυτά, και προχωράμε και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στο Κουτσόχερο, και θα προχωρήσουμε να τα κατεδαφίσουμε όλα μαζί. Αυτά για τις κατεδαφίσεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Φανταστείτε μια φούσκα και μέσα της το όνειρό μου. Ένα κουτάβι.
3: Η ομάδα του Συνεργείου Μουσικού Θεάτρου παρουσιάζει την παράσταση για παιδιά «Ο Ηρακλής και τα 101 αδέσποτα κουτάβια», βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Λίνας Μουσιώνη. Παραστάσεις από 4 Απριλίου έως 29 Μαΐου για κοινό και σχολεία. Στο Συνεργείο Χώρος Πολιτισμού στη Λάρισα. Πληροφορίες στο smooth.com.
2: Δεν μπορεί. Θα βρω έναν τρόπο για να φτιάξω ένα σπίτι για το όνειρό μου.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Συνεχείς οι σκέψεις θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες ημέρες οι αγρότες για να λάβουν αποφάσεις για τον τρόπο αντίδρασής τους με την συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Δεν υπήρξε ουσιαστικό αποτέλεσμα για τα οξυμένα προβλήματα, υποστηρίζουν. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην Ελασσόνα θα γίνει η πρώτη σύσκεψη. Να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα της διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο, ζητάει η Συμμαχία για το Βόλο με αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Αφορμή αποτέλεσαν καταγγελίες και οπτικό υλικό που εμφανίζει ανακυκλώσιμα να καταλήγουν στον χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων. Για την υπόθεση διατάχθηκαν έλεγχος από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία του Βόλου. Το δέντρο του Αγώνα για Δικαιοσύνη είναι το όνομα που θα φέρει η γλυπτική σύνθεση για το μνημείο που θα ανεγερθεί στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, σύμφωνα με την πρόταση εισήγησης της Δημοτικής Αρχής. Το θέμα συζητήθηκε στο χθεσινό βραδινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ο χώρος που προτείνεται για την ανέγερση του μνημείου είναι το Πάρκο των Χρωμάτων. Τη Μαγνησία επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, επιθεωρώντας έργα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, επισκέφθηκαν περιοχές της Άλλης Μεριάς, της Δράκειας και του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Όπως τονίστηκε, τα έργα πρώτης προτεραιότητας θα ολοκληρωθούν ως το καλοκαίρι. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατήγγειλε καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας ότι σημαντικές αποκαταστάσεις μετατίθενται χρονικά έως το 2029. Νέοι βανδαλισμοί στο 3ο Γυμνάσιο Λάρισας. Άγνωστοι δράστες προκάλεσαν ζημιές δίχως να γίνουν αντιληπτοί. Από το σχολείο έχει κατατεθεί στο Δήμο Λαρισαίων αίτημα για σύστημα ασφαλείας, καθώς οι βανδαλισμοί είναι συχνοί και κρίθηκε αναγκαία η τοποθέτηση καμερών για την πάταξη του φαινομένου και τον εντοπισμό των δραστών. Πανθεσσαλική συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τα συνταξιουργικά σωματεία στις 4 Ιουνίου στα Τρίκαλα αποφασίστηκε στη χθεσινή σύσκεψη που διοργανώθηκε στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων. Ζευγάρι αλλοδαπών, ένα 42χρονο και μια 40χρονη, συνελήφθησαν στο σπίτι του στη Λάρισα, αφού βρέθηκαν να κατέχουν 76 γραμμάρια κοκαίνης, ζυγαριά ακριβίας και ένα πιστόλι με γεμιστήρα. Αναζητείται και 23χρονο συνεργός τους. Κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων. Κοινή δράση της Τροχέας Τρικάλων και Θεσσαλονίκης χθες στο 30ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων για θέματα ασφαλούς οδήγησης μέσα από διαδραστικά παιχνίδια. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης των 5 εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία από 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Αυγούστου του 2030. Επιλέχθηκαν Ιδιοφάντος Χατζημιτσής, Αθανάσιος Γαγάτσης, Αγγελική Κάρεν Κρόκφελτ, Αδαμαντία Λάζαρη και Κωνσταντίνος Σαμαδιάς. Μετά τη συγκρότηση του Συμβουλίου ακολουθεί η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Πρετανιτού Ιδρύματος. Ανακοίνωση κατά δίκη από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων κατά της νέας τρομοκρατικής ενέργειας του κράτους δολοφόνων του Ισραήλ ενάντια στο στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα. Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Νοτιού Πηλίου θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Κατοίκων Ζερβοχείων. Θα παρουσιάσει στοιχεία για την εγκατάλειψη του οικισμού και θα καταθέσει ψήφισμα 7 σημείων για υποδομές, ίδρυυση και πυρασφάλεια, καλώντας κατοίκους και φορείς σε μαζική παρουσία. Συνάντηση εργασίας για την εφαρμογή προγράμματος σχολικής διαμεσολάβησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στο κτίριο Μουρτζούκου, μεταξύ της Διεύθυνσης και του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Στόχος υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων στην αντιμετώπιση αποκλίνουσας συμπεριφοράς και βίας στα σχολεία. Έναρξη αιτήσεων από τις 27 Μαΐου για τους ζωγραφικούς και παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Τρικαίων. Η επιβλητική βράχη των μετεώρων, το σπήλο Θεόπετρα, στα πέτρινα γεφύρια του Ασπροποτάμου, των Χασίων και του Μαλακασίων, αλλά και οι Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί του Δήμου Μετεώρων βρέθηκαν στον πυρήνα των τριήμερων κοινών δράσεων και συναντήσεων των τριών παγκοσμίων γεωπάρκων της UNESCO, Πίνδου Γραβενών Κοζάνης, Βίκου Αού και Μετεώρων, Πύλης, που πραγματοποιήθηκαν στο πεντάλοφο Βοίου Κοζάνης. Ο Δήμος Λαρισαίων και η Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Τμήμα Αθλητισμού, διοργανώνει την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση βράβευσης των αθλητών, αθλητριών και αθλητικών συλλόγων της πόλης, οι οποίοι διακρίθηκαν κατά το 2025 σε πανελλήνια πρωταθλήματα και διεθνές διοργανώσεις Ολυμπιακών Αθλημάτων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου στο Κηποθέατρο. Το έθιμο καθαγιασμού των αλόγων θα αναβιώσει και φέτος, αύριο 5η, 21 Μαΐου, ανήμερα της αναλήψεως, στη Δημοτική Κοινότητα Καλών Νερών του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Αρχικά στις 10.30 το πρωί θα τελεστεί αρτοκλασία, ενώ θα ακολουθήσει ο αγιασμός των αλόγων και των υπαίων στη θάλασσα και η παρέλαση. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό κοντά στο Πρίντιζι της Ιταλίας ο Αλμπάνο Καρίζι. Έγινε γνωστός στον χώρο της μουσικής ως Αλμπάνο. Έκανε τον ντεπούτο του στο τραγούδι αλλά και την τηλεόραση το 1966, ενώ στη συνέχεια πέρασε και στον κινηματογράφο παίζοντας και τραγουδώντας σε μουσικές, κυρίως ταινίες. Ζευγάρι για χρόνια στη ζωή και το τραγούδι με την Ρωμίνα Πάουερ υπήρξαν ένα από τα πιο δημοφιλή ντουέτα της Ιταλίας, με επιτυχίες όπως το Φελιτσιτά που ακούσαμε. Στο δημοφιλές φεστιβάλ του Σαν Ρέμο ο Αλμπάνο έχει συμμετάσχει 15 φορές. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Χθες, όπως είπαμε, το βράδυ συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το θέμα βεβαίως της τοποθέτησης στο πάρκο των χρωμάτων, του δέντρου, του αγώνα για τη δικαιοσύνη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο η κυρία Μαρία Μαδάνη, εικαστικός βεβαίως που φιλοτεχνεί το έργο.
1: Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την καλλιτεχνική μου ιδέα που αφορά στην τραγωδία των Τεμπών. Μια ιδέα που έρχεται να συνδεθεί σαν επίλογος του δίπτυχου έργου που υπάρχει ήδη στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Προτείνω σε συνέχεια να ακολουθήσει σαν τριλογία το δέντρο του αγώνα για τη δικαιοσύνη. Ο τίτλος του έργου είναι ελαφρά τροποποιημένος κατόπιν επιθυμίας συγγενή θύματος της τραγωδίας. Σεβόμενοι απόλυτα τον πόνο και μην μπορώντας να αντιληφθώ το εύρος του, ακολουθώ πιστά αυτήν την επιθυμία. Άλλωστε πρόκειται αδιαφυσβήτητα για έναν μακροσκελή αμφίδρομο αγώνα για δικαιοσύνη. Δύο πλευρές με ένα κοινό σκοπό αυτόν τον αγώνα. Από τη μία συγγενής, φίλοι, το έθνος ολόκληρο και από την άλλη η ίδια η δικαιοσύνη που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας ένα τόσο επίπονο και δύσκολο έργο. Η Λάρισα είναι η πόλη που σηκώνει το τεράστιο βάρος αυτού του επίλογου. Το δέντρο θα ακολουθήσει στα βασικά σημεία τα δύο προηγούμενα. Δηλαδή θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από σίδηρο, θα στηρίζεται επάνω σε πέτρινο βράχο, οι ρίζες του πιο μεγάλες, γιατί πέρασαν περισσότερο από 3 χρόνια και ρίζωσαν βαθιά στο βράχο και στις ψυχές όλου του έθνους. Ο κορμός φθαρμένος με έντονα σημάδια ταλαιπωρίας και κλαδιά που τίνουν προς τον ουρανό σαν χέρια που αναζητούν την αλήθεια. Την απαιτούν και μέσα από την απέτηση αυτή προβάλλει το χρυσό χέρι της δικαιοσύνης. Χέρι λαμπερό, ελπιδοφόρο, που κρατάει τη ζυγαριά με τις 57 αδικοχαμένες ψυχές. Η ζυγαριά πλέον έχει γύρει από το βάρος της επιθυμίας, της ελπίδας και της πίστης πως θα δικαιωθούν οι συγγενείς και όλοι εμείς, όλο το έθνος, θα εξακολουθήσουμε να πιστεύουμε στην ακεραιότητα της δικαιοσύνης. Οι ψυχές χρυσά πουλιά με χαραγμένα διάτρητα τα ονόματα των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, ενωμένα σφιχτά εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε αυτό το χρυσό χέρι, μέχρι να δικαιωθούν και να μπορέσουν να πετάξουν ανάλαφρες στον ουρανό και όλοι οι απαρηγόρητοι συγγενείς να απαλύνουν όσο γίνεται τον πόνο τους. Έργο έντονα συναισθηματικό, που σκοπό έχει να ενώσει και όχι να διχάσει την κοινωνία και να οξύνει τα πνεύματα. Αντιθέτως, επιδίωξη της ιδέας μου είναι να αναπροσδιοριστούμε σαν κοινωνία, να γίνει σημείο ενδοσκόπησης και στοχασμού και να σκεφτούμε πώς να γίνουμε πιο υπεύθυνοι όταν αναλαμβάνουμε σημαντικούς ρόλους που επηρεάζουν τη ζωή των συμπολιτών μας για να μην ξαναθρηνήσουμε νέα θύματα. Θα είμαι ευγνώμων αν με επιλέξετε. Με συνέπεια και αφιλοκερδός, όπως ορίζει η συνείδησή μου, θα αφήσω το καλλιτεχνικό μου αποτύπωμα σαν ελάχιστο φόρο τιμής για τα θύματα της τραγωδίας. Στο πλαίσιο επιλογής του χώρου τοποθέτησης του μνημείου, προτάθηκαν διάφορα σημεία από το Δήμο. Ωστόσο, ένα από όλα αυτά θεωρώ πως είναι το καταλληλότερο, το Πάρκο των Χρωμάτων. Είναι χώρος που αναπνέει, ανοιχτός, χωρίς περιορισμούς. Η έλλειψη άλλων μνημείων θα του προσδώσει τη μοναδικότητα που του αρμόζει. Ένα πάρκο που επισκέπτονται οι πολίτες με καθαρή σκέψη και θετική διάθεση. Εύκολα προσβάσιμο από όλους και ορατό από κάθε πλευρά. Το έργο θα επικοινωνεί με το κοινό και πιστεύω πως θα αποτελέσει ένα νέο προορισμό μέσα στην πόλη σας. Θα είναι ένα έργο τόσο δυνατό που ο κόσμος θα επιδιώκει να το επισκεφθεί. Η καλλιτεχνική μου δημιουργία θα υλοποιηθεί με την πολύτιμη βοήθεια της εταιρείας Διαπυρός και Σιδήρου, του εξαιρετικού συνεργάτη μου σιδηρουργού κύριο Σαντεξή, που εμπιστεύομαι απόλυτα ως προς την κατασκευή και κατόπιν κοινής επιθυμίας θα είναι και αυτό το έργο όπως τα άλλα δύο εξ ολοκλήρου χειροποίητο που θα εμπεριέχει κόπο, φωτιά, αμμόνι και ψυχή. Σας ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στα δικά μας. Ακούσαμε βεβαίως την εικαστικό την κυρία Μαδάνη, με πόσο όμορφο τρόπο περιέγραψε βεβαίως το δέντρο της δικαιοσύνης που θα ανεγερθεί βεβαίως και θα στηθεί στον πάρκο των χρωμάτων Χατζηχαλάρη στη μνήμη των 57 αδικοχαμέτων θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Είναι η τριλογία που κλείνει στη Λάρισα, εδώ βεβαίως όπου σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων έγινε το κακό που βύθισε στο πένθος όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως το αίτημα για την απονομή δικαιοσύνης είναι πάνδημο, είναι βασικό αίτημα της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής βεβαίως για τα ζητήματα που έχουν ενσκύψει και τα προβλήματα που προκαλεί η πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή, η οποία δεν φαίνεται να τελειώνει, εναντίον σιγοκαίει από ό,τι φαίνεται η γεωπολιτική φωτιά στη Μέση Ανατολή και να αποκλείεται να έχουμε μια αναζωπήρωση που να οδηγήσει σε απρόβλεπτες εξελίξεις. Υπάρχει μια αξιολόγηση από τον τον οίκο αξιολόγησης Fitch που αναφέρεται βεβαίως στα προβλήματα που δημιουργούνται στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της χώρας μας, και υπάρχει και διαβάθμιση βεβαίως των χωρών, των ευρωπαϊκών χωρών, με βάση τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό σοκ που προκαλείται βεβαίως σε όλο τον πλανήτη. Ωστόσο, η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει τα της Ευρώπης. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτήν την ειδική επιχείρηση όπως την ονομάζουν, είχαμε και τότε ένα ακόμη ζήτημα το οποίο ωστόσο ξεπεράστηκε. Το 2026 η Ευρώπη είναι θεωρητικά σε καλύτερη θέση σχετικά με τα όσα έγιναν το 2022, είπαμε, όταν είχαμε τις εχθροπραξίες μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Ωστόσο, η ανάλυση του οίκου Fitch δείχνει ότι τα ορυκτά καύσιμα είναι η αχίλλειος πτέρνα των οικονομιών στον Νότο, την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη, τη στιγμή που, όπως αναφέρεται, οι προστατευτικές πολιτικές των κυβερνήσεων έχουν ημερομηνία λήξης. Η αξιολόγηση των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον οίκο Fitch βασίστηκε σε 5 κριτήρια: την ενεργειακή ένταση ως ποσοστό του ΑΕΠ, το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων στη συνολική ζήτηση, πόσα ορυκτά καύσιμα βεβαίως χρησιμοποιούνται, την αναλογία των καθαρών εισαγωγών φυσικού αερίου, το ρόλο του αερίου στην πρωτογενή κατανάλωση και φυσικά την τελική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ένα βαθύ δομικό διχασμό στον ευρωπαϊκό χάρτη. Η Γαλλία, για παράδειγμα, η οποία διαθέτει και εργοστάσιο που παράγει ενέργεια από πυρηνική ενέργεια, η Ρουμανία και οι σκανδιναβικές χώρες με την Ισπανία και την Πορτογαλία, την Ιβηρική Χερσόνησο, διαθέτουν επαρκή αναχώματα, αλλά κάποιες άλλες χώρες βρίσκονται σε πολύ δυσχερέστερη θέση. Η Ελλάδα τώρα βρίσκεται στην 5η θέση της Ευρωπαϊκής Λίστας Ευπάθειας. Η Μάλτα είναι πρώτη, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ολλανδία ακολουθούν, με την Ελλάδα να έρχεται 5η. Λοιπόν, η ανάλυση αυτή δεν αφορά το άμεσο μέλλον, δεν αφορά το παρόν, αλλά το άμεσο μέλλον, άμεσο, προσεχώς που λέμε. Μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα προκαλέσει ασφυξία στην προσφορά φυσικού αερίου ή των προϊόντων διήλυσης, η οποία θα αυξήσει κατακόρυφα τους κινδύνους για την ανάπτυξη. Τα μέτρα στήριξη που έχουν σχεδιαστεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα βασίζονται στην παραδοχή ότι η κρίση θα έχει το μήκος ενός αγώνα δρόμου 100 μέτρων, άντε 400, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται εξελίσσεται σε μαραθώνιο, και αν αποκτήσει μονιμότερα χαρακτηριστικά αυτή η ένταση, τότε τα όποια περιθώρια υπάρχουν για επιδοτήσεις θα εκλείψουν, θα εξαντληθούν, και έτσι η οικονομία θα μείνει ανυπεράσπιστη απέναντι στις ανατιμήσεις
θέτοντας βεβαίως σε κίνδυνο όλα όσα έχουν επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το νιώθουμε νομίζω αυτό, το βλέπουμε και σίγουρα όπως είπαμε η όποια στήριξη δίνεται επί του παρόντος είναι μεν καλή αλλά δυστυχώς δεν φτάνει. Και το χειρότερο είναι ότι η κρίση αυτή στην Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να τελειώνει άμεσα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται όπως είπαμε και για την καθημερινότητά μας και γενικότερα βεβαίως για το ασταθές περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε όλοι.

Λοιπόν, δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα Εσίους ολοκληρώθηκε. Την σκυτάλη παραλαμβάνει για την επόμενη ώρα ο Άρης ο Ψύχας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Το πολιτικό με ρολόγιο 9 με 10. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα σε Κηφισό αλλά και στις λοφόρους Κηφισίας Μεσογείων και στην Παραλιακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους. Ο καιρός. Βροχερός και άστατος ο καιρός και σήμερα, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες.

0: Δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι η Αρτιλάρη σας. Μας ακούτε από το 98,3 στα FM και από την ψηφιακή πλατφόρμα rteco.gr μέσω διαδικτύου. Είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε κάθε μέρα από τις 9 περίπου, λίγα λεπτά μετά τις 9 μέχρι και τις 10. Μια εκπομπή που ασχολείται με τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και ειδησιογραφίας και είναι η εποχή που τα τόπια έχουν πάρει φωτιά. Πολιτικά πάντα. Ο Βαγγέλης Βούργκας είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Με καλό καιρό ξεκινά η μέρα μας. Λιακάδα, καλή θερμοκρασία. Δεν προβλέπεται κάποια περίοδος με αστάθεια σήμερα, ούτε τις επόμενες ημέρες. Τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ενώ στην Αττική έγινε ο κακός χαμός χθες με την οσμή αυτή του αερίου που αναστάτωσε τον κόσμο, όμως ήταν απολύτως λογικό. Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα από τι προήλθε όλη αυτή η κατάσταση. Έγιναν έρευνες, δεν διαπιστώθηκε διαρροή στο σύστημα διανομής αερίου τουλάχιστον στις εγκαταστάσεις. Το λιμενικό προσπάθησε να εντοπίσει αν κάποιο πλοίο, υπήρχε κάποια διαρροή σε κάποιο πλοίο. Ούτε και από εκεί τίποτα. Έγιναν σχετικοί έλεγχοι και χθες το βράδυ άρχισε να υποχωρεί βέβαια και η οσμή, έτσι, την καθάρισε η ατμόσφαιρα, να το πούμε έτσι. Κανείς δεν μπορεί να πει από πού προέκυψε όλη αυτή η κατάσταση. Σχολεία και δημόσιες δομές εκενώθηκαν εκεί στη νότια περιοχή της Αττικής, στον παραλιακό άξονα κατά κύριο λόγο, αλλά έφτασε και μέχρι Καλλιθέα, μέχρι το κέντρο της Αθήνας, στις παρυφές του κέντρου της Αθήνας, η οσμή, όπως κατέγραψαν οι σχετικές αναφορές, ήταν έντονη.

Στα πολιτικά, να πούμε και σήμερα ότι είμαστε σε φάση σημαντικών αλλαγών, όπως όλα δείχνουν, που θα επέλθουν κυρίως με την ίδρυση των νέων κομμάτων της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Κυρία Μαρία Καριστιανού, αύριο 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Και ο κύριος Τσίπρας στις 26 του μηνός, την ερχόμενη Τρίτη, προχωράει σε αποκαλυπτήρια με ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που θα γίνει στην πλατεία Θησίου στην Αθήνα. Αναλύσεις επί αναλύσεων. Από δημοσιογράφους, από αναλυτές, από δημοσκόπους, για το τι μπορεί να φέρει αυτή η ανακατανομή δυνάμεων στο πολιτικό σκηνικό και τι ισορροπίες θα διαταράξει. Όλα αυτά βεβαίως είναι πρόωρα αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να δούμε πρόωρα. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν έρευνες, υπάρχουν στοιχεία που δημιουργούν μια πρώτη εικόνα, αλλά γίνεται αντιληπτό ότι, και το έχουμε τονίσει από την εκπομπή αρκετές φορές, ότι εκεί στο τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων πριν τα μπάνια του λαού που λέμε, δηλαδή μέσα Ιουλίου, 20 Ιουλίου, εκεί νομίζω ότι θα δημοσιοποιηθούν. Λέμε πάντα για τις δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιούνται, που δημοσιεύονται. Οι δημοσκοπήσεις αυτές θα αποκρισταλώσουν σε ένα καλό βαθμό τις ισορροπίες, τις νέες ισορροπίες στο πολιτικό σύστημα, και από εκεί και βεβαίως μετά από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε το νέο κύμα που θα καταδείξουν πώς μπαίνουν τα κόμματα νέα και αυτά πρόκειται να ιδρυθούν τις επόμενες μέρες και τα εφιστάμενα στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Μετά τα μπάνια του λαού είμαστε στην τελική ευθεία. Είτε οι εκλογές γίνουν εντός του 2026, σενάριο που απομακρύνεται μετά και τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, αν και κάποιοι σοβαροί άνθρωποι, δημοσιογράφοι και αναλυτές εκτιμούν ότι το σενάριο αυτό είναι στο τραπέζι, το σενάριο δηλαδή της διενέργειας εθνικών εκλογών πριν την ολοκλήρωση της θητείας και πριν τη λήξη την ολοκλήρωση του 2026, ή πάμε σε εθνικές κάλπες στο τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας και την άνοιξη του 2027. Ούτως ή άλλως, είπαμε, μετά τα μπάνια του λαού, τα κόμματα μπαίνουν στην τελική ευθεία.

ένας ας πούμε αστάθμητος παράγοντας απρόβλεπτος για το πώς, για την απόφαση του Πρωθυπουργού για τη διενέργεια των εκλογών είναι τι θα γίνει με το πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Θα ερεμήσουν τα πράγματα, θα βρεθεί διέξοδος ή θα έχουμε παραδείγματος χάρη ένα νέο κύκλο στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ πριν δύο μέρες απειλούσε πάλι. Μάλιστα είπε ότι την τελευταία στιγμή ακύρωσε στρατιωτικό χτύπημα

Είπε ότι ίσως χρειαστεί να χτυπήσουμε ξανά το Ιράν. Από την πλευρά τους οι Ιρανοί λένε ότι εμείς θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 αν χρειαστεί, και αν ο πρόεδρος Τραμπ προχωρήσει σε νέα στρατιωτική επιχείρηση.

Τα καύσιμα βέβαια σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Ενώ η αμόλυβδη θα φτάσει εδώ στα αστικά κέντρα, στον υπηρετική χώρα, τις επόμενες ημέρες. Ακούστε, 2 ευρώ και 20 λεπτά. Θα φτάσει, θα προσεγγίσει αυτό το νούμερο. Θα πάει 2,20 κοντά. Μου λέει ο Βαγγέλης ο Γρήγορης, τώρα έχει πάνω από 2,10. Ναι, ξέρω πόσο έχει. Θα φτάσει 2,20. Αυτή είναι η εκτίμηση. Θα σκεφτόμαστε και το μπάνιο στον Αγιόκαμπο και, και στον Πλαταμόνα. Γιατί ως γνωστόν, φίλες και φίλοι, πάντα ισχύει αυτό, όταν τσακώνονται τα βουβάλια, τα πληρώνουν τα βατράχια. Τα βατραχάκια, τα καημένα, εμείς.

Μια άλλη είδηση που έρχεται έτσι από το ευρωπαϊκό πεδίο και πρέπει να σταθούμε είναι ότι στα τέλη Μαΐου στην Κύπρο, στην Σύνοδο Κορυφής, θα ανοίξει μια συζήτηση για το εάν τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέσει σε ισχύ, θα επαναλειτουργήσει και θα προσπαθήσει να ανοίξει ξανά διάβλους επικοινωνίας με τη Ρωσία. Υπάρχουν σενάρια από το από τον ευρωπαϊκό τύπο και μεγάλες εφημερίδες ότι υπάρχουν σκέψεις σε μερίδα ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξουν μια συζήτηση για, μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας με στόχο βεβαίως τον τερματισμό τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Οι Financial Times μάλιστα τονίζουν σε δημοσίευμά τους ότι υπάρχουν δύο επιλογές σε επίπεδο προσώπων που μπορούν να εκπροσωπήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, και αυτά τα πρόσωπα είναι η πρώην κακελάριος της Γερμανίας, η κυρία Μέρκελ, και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Μάριο Ντράγκη. Σύμφωνα πάντα με τους Financial Times, η αμερικανική πλευρά, η οποία ασχολείται βεβαίως κυρίως με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έχει ενημερώσει Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι δεν αντιδίδεται σε παράλληλη ευρωπαϊκή επικοινωνία με τη Ρωσία στο πλαίσιο των αμερικανικών ειρηνευτικών προσπαθειών. Υπενθυμίζουμε ότι οι Βρυξέλλες έχουν διακόψει τους διάβλους επικοινωνίας με το Κρεμλίνο και τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Βεβαίως υπάρχει ανησυχία στην Ευρώπη, γιατί και η αμερικανική προσπάθεια που είχε αναπτυχθεί, που είχε ξεκινήσει για τον τερματισμό του πολέμου, του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, δεν έχει αποδώσει. Ο Αντώνιο Κώστα μέσα στις προηγούμενες ημέρες είχε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για πιθανές συνομιλίες με τον Πούτιν. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν σκέψεις στις Βρυξέλλες, στην Ευρώπη, για να αποκατασταθεί η επικοινωνία με στόχο επικοινωνία με τη Ρωσία, με στόχο αφενός τον τερματισμό του πολέμου και αφετέρου σε δεύτερο χρόνο να συζητηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη. Αυτά ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, ενώ να συμπληρώσουμε σε ό,τι αφορά τα διεθνή την θερμή υποδοχή Πούτιν από το Xi Jinping, από τον πρόεδρο Xi, από τον ηγέτη Xi, στο Πεκίνο, λίγες ημέρες μετά την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην πρωτεύουσα της Κίνας. Και διαβάζω ότι είναι η 25η φορά που ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέπτεται την Κίνα. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι υπάρχει, ότι η συνεργασία Ρωσίας και Κίνας αποτελεί ισχυρό πυλώνα σταθερότητα στη διεθνή σκηνή. Αυτά που αναμένεται να συζητηθούν είναι η οικονομία και η ενέργεια. Φυσικά θα γίνει κουβέντα και για το περιεχόμενο των συνομιλιών με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, πριν λίγες μέρες βρέθηκε και αυτός στο Πεκίνο. Έχουμε συνοστισμό στο Πεκίνο ξένων ηγετών. Είχαμε πριν την προηγούμενη περίοδο τους Ευρωπαίους, Στάρμερ, Μέρτς. Πριν λίγες μέρες ο πρόεδρος Τραμπ και τώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πριν πάμε εδώ στα δικά μας, να πούμε τι γίνεται στα κόμματα της κέντρου αριστεράς, γιατί έχουμε ειδησούλες να σχολιάσουμε. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, η επικείμενη ανακοίνωση κόμματος από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αντιδράσεις. Χθες είχαμε την παρέτηση από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Επέβαλε την παρέτησή του ο κύριος Καλπάκης, Στέργιος Καλπάκης, με επιστολή προς τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Φάμελο. Στην επιστολή του κάνει λόγο για μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, χαρακτηρίζοντας την σε άλλο σημείο ως παραλυτική. Ξεκαθαρίζει ότι δεν συνδέεται η απόφασή του να παραιτηθεί με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος, και δηλώνει ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση της πολιτικής σύγκλησης. Επίσης, χθες, μιλώντας στο Earth News, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος, απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι τα όργανα θα συνεδριάσουν μετά την 26η Μαΐου, δηλαδή μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος του κ. Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει καμιά συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα, τόνισε ο κ. Φάμελος, αναγνωρίζοντας ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρξει σύνθεση. Απ' την άλλη, βεβαίως, υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις. Υπάρχει ο κ. Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει διαγραφεί από βουλευτής του κόμματος, από μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, την έχει διαγραφεί βεβαίως από το κόμμα.

οποίος ζητά μια άλλη πορεία, μια διαφορετική κατεύθυνση για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μια και είμαστε στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε ότι χθες ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, νυν πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κ. Σταύρος Κασελάκης, κρίθηκε αθώος από το τρεμελές πλημελιο δικείο για την υπόθεση, για υπόθεση παράβασης του νόμου περί δήλωσης υποθενέσχεσης. Ο κ. Κασελάκης είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, γιατί ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε σε εταιρείες του εξωτερικού κατά παράβαση των διατάξεων που υπάρχουν στη χώρα μας και απαγορεύουν η συμμετοχή πολιτικών προσώπων σε εταιρείες εκτός χώρας.

παθώθηκε, έτσι, ο κύριος Κασελάκης για αυτή την υπόθεση. Χθες είχαμε πάλι ένταση στη Βουλή, πρωταγωνίστρια την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά και στελέχη άλλων κομμάτων.

0: Στη Βουλή συζητήθηκαν χθες δύο υποθέσεις άρσης ασυλίας της. Για την κυρία Κωνσταντοπούλου μιλάμε. Πρώτη υπόθεση αφορούσε μήνυση για συκοφαντική διαφήμιση την οποία έχει καταθέσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος υπουργός υγείας. 162 ψήφους υπέρ της άρσης ασυλίας για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η δεύτερη, ακούστε το, αφορά μήνυση δικαστικών λειτουργών σχετικά με παράνομη βιντεοσκόπηση στα δικαστήρια της Λάρισας. Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε έγκριση της άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με ακόμα μεγαλύτερη πλειοψηφία. 177 βουλευτές ψήφισαν υπέρ. Στο περιθώριο της δίκης, όλη αυτή η υπόθεση αφορά στο περιθώριο της δίκης για τα χαμένα βίντεο.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα.
0: Λοιπόν, οπότε είχαμε τις εξής αποφάσεις σε έντονο κλίμα, σε πολύ έντονο κλίμα. Η αντιπαράθεση. Ένταση με τον κύριο Γεωργατά, τον προεδρεύοντα. Ένταση με τον κύριο Λαμπρούλη, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον βουλευτή Λάρισας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ένταση με την βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Κομνηνάκα. Γενικά ήταν μια έντονη βραδιά χθεσινή στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, έχει περάσει η ώρα από 9:30. Πάμε σε σύντομο δελτίο. Σύντομο δελτίο ειδήσεων με τίτλους και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Συνεχίσεις σκέψεις θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες ημέρες οι αγρότες για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο της αντίδρασής τους μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά. Δεν υπήρξε ουσιαστικό αποτέλεσμα για τα αυξημένα προβλήματα, υποστηρίζουν οι αγρότες. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην Ελασσόνα θα γίνει η πρώτη σύσκεψη. Να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα της διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο, ζητάει συμμαχία για το Βόλο με αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Αφορμή αποτέλεσαν καταγγελίες για οπτικό υλικό που εμφανίζει ανακυκλώσιμα να καταλήγουν στο Χιτά. Για την υπόθεση διατάχθηκε έλεγχος από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και πρωτοτική έρευνα από την Εισαγγελία Βόλου. Το δέντρο του Αγώνα για Δικαιοσύνη είναι το όνομα που θα φέρει η γλυπτική σύνδεση για το μνημείο που θα αναγερθεί στη μνήμη των 57 θυμάτων του συνδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, σύμφωνα με την πρόταση εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Το θέμα συζητήθηκε στο χθεσινό βραδινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ο χώρος που προτείνεται για την ανέργηση του μνημείου είναι στο Πάρκο των Χρωμάτων. Την Μαγνησία επισκέφτηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, επιθεωρώντας έργα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, επισκέφτηκαν περιοχές της άλλης μεριάς, της Δράκειας και του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Όπως τονίστηκε, τα έργα πρώτης προτεραιότητας θα ολοκληρωθούν έως το καλοκαίρι. Από την πλευρά του βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκθανος Μεϊκόπουλος κατήγγειλε καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας ότι σημαντικές αποκαταστάσεις μεταδίδονται χρονικά έως το 2029. Νέοι βανδαλισμοί στο 3ο Γυμνάσιο Λάρισας, άγνωστοι δράστες προκάλεσαν ζημιές δίχως να γίνουν αντιληπτοί. Από το σχολείο έχει κατατεθεί στο Δήμο Λαρισαίων αίτημα για σύστημα ασφαλείας, καθώς η βανδαλισμοί είναι συχνή και κρίθηκε αναγκαία η τοποθέτηση καμερών για την πάταξη του φαινομένου και τον εντοπισμό των δραστών. Πανδεσσαλική συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τα συνταξιουχικά σωματεία στις 4 Ιουνίου στα Τρίκαλα. Αποφασίστηκε στη χθεσινή σύσκεψη που διοργανώθηκε στο εργατικό κέντρο Τρικάλων. Ζευγάρι αλλοδαπών, ένα 42χρονο και μια 40χρονη, συνελήφθησαν στο σπίτι του στη Λάρισα καθώς βρέθηκαν να κατέχουν 76 γραμμάρια κοκαίνης, ζυγαριά ακριβίας και ένα πιστόλι με γεμιστήρα. Αναζητείται και ο 23χρονο συνεργός τους. Κατηγορούνται για παράφαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περιόπλων. Κοινή δράση της Τροχέας Τρικάλων και Θεσσαλονίκης χθες στο 30ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων για θέματα ασφαλούς εντύπωσης μετά από διαδραδαστικά παιχνίδια. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης των 5 εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία από 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως 31 Αυγούστου του 2030. Επιλέχθηκαν οι Διαφάντος Χατσιμιτσής, Αθανάσιος Γαγάτσης, Αγγελική Κρόφελτ, Αδαμαντία Λάζαρη και Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς. Μετά τη συγκρότηση του Συμβουλίου, ακολουθεί η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου πρίτανη του Ιδρύματος. Ανακοίνωση κατά δίκη από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων κατά της νέας τρομοκρατικής ενέργειας του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ ενάντια στο στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα. Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Νότιου Πηλίου θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Κατοίκων Ζερβοχείων. Θα παρουσιάσει στοιχεία για την κατάληψη του οικισμού και θα καταθέσει ψήφισμα 7 σημείων για υποδομές, σύνδρευση και υπερασφάλεια, καλώντας κατοίκους και φορείς σε μαζική παρουσία. Συνάντηση εργασίας για την εφαρμογή προγράμματος σχολικής διαμεσολάβησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στο κτίριο Μουρτζούκου, μεταξύ της Διεύθυνσης και του Διοικητικού Συλλόγου. Στόχος είναι η υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων στην αντιμετώπιση αποκλίνουσα συμπεριφοράς και βίας στα σχολεία. Έναρξη αιτήσεων από τις 27 Μαΐου για τους βραφικούς και παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Τρικαίων. Και τέλος, η επιβλητική βράχη των μετεωρών, το σπήλαιο Θεόπετρα, στα πέτρινα γεφύρια του Ασπροποτάμου, των Χασίων και του Μαλακασίου, αλλά και η Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Ναή του Δήμου Μετεωρών βρέθηκαν στο πυρήνα των τριήμερων κοινών δράσεων και συναντήσεων των τριών παγκόσμιων γεωπάρκων της UNESCO, Πίνδου, Γρεβενών Κοζάνης, Βίκου Αού και Μετεώρων Πύλης, που πραγματοποιήθηκαν προημερών στον πενταλαφό Βοϊού Κοζάνης. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε 42 λεπτά μετά τις 9 με τον Βαγγέλη Βούλγαρη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια εδώ σταθερά και ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, να πούμε ότι είχαμε χθες αυτήν την υπόθεση με την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία επιταχύνεται η εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Και το θέμα στάλει επιστολή από την κυρία Λάουρα Κοβέση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Τι σημειώνει στην επιστολή της? Ότι η τροπολογία είναι σαφώς ασυμβίβαστη με τον κανονισμό για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έγινε μια, βέβαια, χθες το βράδυ μια νομοτεχνική βελτίωση από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κινείται σε μια γραμμή σύμφωνα με την οποία η διάταξη δεν αλλάζει στο παραμικρό το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και τέλος πάντων δεν επηρεάζεται το έργο της. Να πούμε ότι η τροπολογία αφορά στην επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Το θέμα αυτό απασχολεί και κάποια από τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Πάμε να τα δούμε, ξεκινάμε από την Καθημερινή. Οσμή αγνώστου προελεύσεως. Τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια για το περιστατικό που είχαμε χθες, την έντονη ανησυχία σε κατοίκους του Λεκανοπεδίου για την οσμή που ήταν ιδιαίτερα αισθητή και στο παραλιακό μέτωπο αλλά και σε γενικότερα στο νότιο τομέα του Λεκανοπεδίου. Στα υπόλοιπα θέματα, μετά τον Τραμπ, ο Σι δίνει τη σκυτάλη στο Πούτιν. Από την άφιξη του Ρώσου Προέδρου, η φωτογραφία που είναι στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας, από την άφιξη του Ρώσου Προέδρου στο Πεκίνο. Έλεγχος σε όσους αμφισβήτησαν το τεκμαρτό από την εφορία. Αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσεις Φλωρίδη, το θέμα που συζητούσαμε πριν. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, Βόρης για Κρήτης, από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Και νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα ένσημα προωθείται ρύθμιση. Πάμε στα νέα. Ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού σχετικά με το που, με το από πού ήρθε, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, τα δύο πιθανά σενάρια, ο παράγων Ψιτάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ποια κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγαίους, τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι να κάνουν αν θίγονται. Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνησε να καταθέσει. Τι συνιστά το όχι Τζαβέλα στην κλίση από την αρμόδια επιτροπή για τις υποκλοπές. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου αρνήθηκε να εμφανιστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τονίζοντας ότι είναι συνταγματική διάκριση των εξουσιών. Πάμε στο πολιτικό παρασκήνιο της εφημερίδας. Ο Καραμαλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Κοβέση αντιδρά για την έρευνα από εφέτη ανακριτή. Απογευματινή. Στα βαρέα και ενθυγιεινά όλο το ΕΣΥ, εδώ και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο αριθμό της λύρας, ο Κυριάκος για την γενεοκτονία των ποντίων ρίγει συγκίνηση στο Σύνταγμα στην αλλαγή φρουράς. Γρίφωση έντονη ως μία αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, τα σενάρια.
έμπολα συναγερμός πόη στην Αφρική, καθησυχάζουν οι ειδικοί του ΕΟΔΗ. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασία fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας, ο υποχρεωτικός ορισμός ειδικού εφέδη ανακριτή για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Άρον-άρον νυχτερινές αλλαγές στην τροπολογία μετά την οργισμένη αντίδραση της ΚΟΒΕΣΗ. Καμπανάκι πυροσβεστικής, παγίδα θανάτου. Παραμένουν πολλοί παιδικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα. Θρίλερ στην Αττική με μυστεριώδες αέριο που τρομοκράτησε τα νότια προάστια. Αποθρασύνθηκε η Άγκυρα από την εθνικά επιζήμια απομάκρυνση των Patriot από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Σε δύο φάσεις τον αιώνα καινίζω. Πρώτα για κλειστά κίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Εκτός τόπου και χρόνου τα περί υποχωρητικότητας, η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες για Κάρπαθο και για τηλεφώνημα στις 3 το πρωί. Αναστάτωσε όλη την Αττική η δυσάρεστη οσμή αλλά θερμοαϊκός στον Σαρονικό. Στα βαρέα νοσηλευτές και προσωπικό του ΕΚΑΒ, σύνταξη 5 χρόνια νωρίτερα, αντιπολίτευση στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Εστία. Ο Κύβος ερήφθηκε το κόμμα Σαμαρά. Θύελα για την απόφαση του Κεσέα παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία, το κόμμα Σαμαρά αναφέρει η εφημερίδα, τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Απίθια τζαβέλα στην κλίση του Κοινοβουλίου, πραξικόπημα Φλωρίδη αφαιρεί την ανάκριση βουλευτών από τη Λάουρα Κοβέση. Επόμενη εφημερίδα είναι η εφημερίδα των συντακτών. Επιταχύνουν το κοκκούλωμα. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μετακήρυξη των ελεγχόμενων. Hellenic Train απολογείται αύριο για τα έφλεκτα καθίσματα. Νέα Δημοκρατία, πατριωτικές συγκρούσεις. Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση για την απομάκρυνση του Patriot από Κάρπαθο και Θράκη. Αριστερά σε συνθήκες ρευστότητας. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επιστολή παρέτηση Καλπάκη και βολές Φάμελου κατά πολλά. Και Νέα Αριστερά, βουλευτές φεύγουν, οικολόγοι έρχονται. Φωτιά στις αγορές, σε υψηλό 18 ετών το αμερικανικό 30 ετές ομόλογο. Από την εφημερίδα των συνταχτών πάμε στον ριζοσπάστη. Παγίδες θανάτου, οι χώροι δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής, της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Σενάρια για ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ στα στενά του Ορμούζ. Απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο Δηδημότυχο. Επιβεβαιώνεται ότι η μεταφορά τους έγινε για την προστασία αμερικανοτοϊκών υποδομών. Εφημερίδα Κόντρα. Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κέντρου αριστεράς και του κέντρου. Θρίλερ με την περίεργη οσμή κυρίως στα νότια προάστρια. Ανήμπορο το κράτος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά στις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα το Μανιφέστο. Συνταγές χρεοκοπία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη Δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, για τα λεφτόδεντρα των λαϊκιστών.
Ηχηρή παρέμβαση Ιωάννη Σαρμά για την απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου δεν βρήκε επαρκή σύνδεση μεταξύ προσώπων και υποκλοπών. Η ποινική δικαιοσύνη θέλει ενδείξεις ενοχής, όχι εικασίες και υπόνοιες. Κάποιοι πολιτικοί έχουν ήδη κρίνει ότι υπάρχουν ένοχοι και όταν η δικαιοσύνη δεν ασκεί δίωξη, λέμε έχει πρόβλημα η δικαιοσύνη. Αυτά φίλες και φίλοι με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, να σταθούμε λίγο στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Λάρισας, όπου με ομόφωνη απόφαση αποφασίστηκε να προχωρήσει η κατασκευή του μνημείου για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Αποτελεί μέρος τριλογίας έργων, που ένα εκ των οποίων θα χωροθετηθεί, θα εγκατασταθεί στη Λάρισα. Τα άλλα δύο θα τοποθετηθούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η τριλογία των μνημείων έχει την εξής ονοματοδοσία. Το πρώτο στην Αθήνα θα είναι το Δέντρο των Ψυχών. Στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν το τέλος του δρομολογίου, ξεκινώντας από την Αθήνα, τις επιβατικές αμαξοστοιχίες, θα είναι το Δέντρο της Μνήμης. Και στη Λάρισα θα χωροθετηθεί, στο Πάρκο των Χρωμάτων, όπως είπαμε, το Δέντρο του Αγώνα για τη Δικαιοσύνη. Χθες είχαμε την σχετική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο, επαναλαμβάνω, ομόφωνη απόφαση, σε έντονα φορτισμένο κλίμα. Μίλησε και η οικαστικός στην συνεδρία, η κυρία Μαρία Μανδάκη, και ο κατασκευαστής του έργου. Ο κύριος Γιάννης Σαντεξής. Επαναλαμβάνω, στο Πάρκο των Χρωμάτων θα εγκατασταθεί. Έντονα φορτισμένη η ατμόσφαιρα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από όλες τις τοποθετήσεις όλων των παραγόντων της Δημοτικής Αρχής και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Παρούσα και η κυρία Άλμα Λάτα, η μητέρα της Κλαούντια, που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, στην τραγωδία. Και είχαμε και τη στιγμή που και η κυρία Γαριφαλιά Καρισιανού, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, στο τέλος της συνεδρίασης λίγησε, συγκινήθηκε. Πάμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό του κλίματος που επικράτησε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Bon. Όπως ξέρετε, εγώ δεν εκπροσωπώ οικογένεια, αλλά ανήκω σε οικογένεια θύματος. Έχετε δίκιο ότι δεν διαγράφεται το παρελθόν με ένα μνημείο. Έχετε δίκιο, κύριε Κρίκη, ότι δεν προδιαγράφεται το μέλλον. Και κύριε Δήμαρχε, έχετε δίκιο ότι αυτό είναι ένα σημείο συλλογικής μνήμης. Και αγαπητή Άλμα, πρέπει να θυμόμαστε πάντα αυτό το σειρμό που αποτέλεσε το διασυρμό όλων μας.
0: Λοιπόν, αυτός ο σειρμός που αποτέλεσε το διασυρμό όλων μας, αυτή ήταν το τέλος της σχετικής συζήτησης και τα όσα είπε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εμφανώς συγκινημένη, λίγησε κιόλας η κυρία Γαριφαλιά Καρισιανού, που είναι ευρύτερο μέρος της οικογένειας Καρισιανού, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα. Λοιπόν, σε 5-6 μήνες λογικά θα είναι έτοιμο το μνημείο. Αυτά και για σήμερα. Ήσταν συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισα. Ήταν η κουμπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Ο Άρης Ψύχας στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η Μανιά Γουσιάρη είναι έτοιμη να αναλάβει εδώ τον συντονισμό της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Στο κόκκινο βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Εγάλεο. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Enaon ΕΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στο δίκτυο Αττικής. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, σημείωσε. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκριση των εξουσιών. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέα σύγκρουση θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος, εφόσον εγκριθεί οριστικά θα υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα συγκέντρωσε 50 ψήφους υπέρ, κυρίως από δημοκρατικούς αλλά και από 4 ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται οικονομία και ενέργεια, καθώς και ο του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται οικονομία και ενέργεια.

0: οπαδούς, τα μέσα ενημέρωση και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονο στρόφιμο στο Δαφνί, τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρες, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Με βάση το επιχειριακό σχέδιο, η ΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά λήξει πρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.
1: Ο καιρός.
0: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους ακροατές και στις φίλες, σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί και σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισας και στην ΕΡΤ Βόλου. Ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, ως τις 12 θα είμαστε μαζί, από τρεις συχνότητες στα FM και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ. Μόνια Κουσιάρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής, ο Χρήστος Μαμάτσιος στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. 2410-627-020 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας, ertlarisas@ert.gr το email του σταθμού. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 10, θα δύσει στις 8 και 32. Στους 20 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Λάρισα, ως τους 24 θα φτάσει το μεσημέρι. Στους 26 και στους 25 οι μέγιστες θερμοκρασίες αύριο και μεθαύριο, με πιθανότητα αύριο για ασθενή βροχή. Παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Μαγνησία.

Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, είχαν εκπρόσωποι των αγροτών της περιοχής προχθές στην Αθήνα, στην πλατεία Βάθη, από την οποία συνάντηση βγήκαν ιδιαίτερα προβληματισμένοι, όπως δήλωσαν. Και για το λόγο αυτό, τις επόμενες ημέρες έχουν πραγματοποιήσει συσκέψεις για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το πώς αντιδράσουν, όπως είπαν. Στην Ελασσόνα η πρώτη τέτοια σύσκεψη απόψε, στις 8.30 το βράδυ. Η συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έδωσε καμία απάντηση στα οξυμένα προβλήματα των αγροτοκτηνοτρόφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, χαρακτηρίζοντας το κλίμα μετά τη συνάντηση ιδιαίτερα βαρύ. Και αυτό επειδή τόσο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι μελισσοκόμοι δεν βλέπουν, όπως δήλωσε ο κύριος Μαρούδας, να υλοποιούνται όσα έχουν ανακοινωθεί, ακόμη και οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού που είχε λάβει στη συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στις 19 Ιανουαρίου εν μέσω κινητοποιήσεων. Συσκέψεις λοιπόν θα γίνουν σε Ελασσόνα, Πλατίκα, Μποφάρσαλα, Τύρναβο και Αγιά.

0: Πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στο Βόλιο. Εκεί μας περιμένει η Ελένη Ρευτοπούλου. Να δούμε και εκεί πώς είναι τα πράγματα σήμερα, αν συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο ή αν όλα είναι έτσι ήρεμα και ήσυχα μέχρι την ώρα αυτή τουλάχιστον. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μάνια, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι είναι ήρεμα, υπάρχει δισογραφία βέβαια, αλλά όχι κάτι έτσι πάρα πολύ σημαντικό που να μας ταρακουνάει. Θέλω απλά να πω, επειδή χθες είχαμε το σχετικό θέμα και το αναδείξαμε μέσα από την εκπομπή και αναφέρομαι στην ακτοπλοϊκή σύνδεση που θα ξεκινήσει αρχές του Ιούνιου από Πλατανιά για Σκόπελο και Σκιάθο. Λοιπόν, λέγαμε χθες, φιλοξενώντας και τον κύριο Μανέτα, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νοτίου Πηλίου, εν πάση περιπτώσει δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι θα είναι μόνο για το καλοκαίρι αυτή η σύνδεση. Θα είναι για όλη τη διάρκεια του χρόνου, επιδοτείται από το Υπουργείο.
0: Τι σύνδεση είναι αυτή, μπαίνουν αυτοκίνητα μέσα, δεν
1: ναι,
0: είναι...
1: Ναι, θα είναι με το επιβατικό Ζέφυρος της εταιρείας Mandoodi Lines. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου ξεκινούν τα δρομολόγια. Θα είναι δύο την ημέρα από τον Πλατανιά, το σύγχρονο πλέον λιμάνι που διαθέτει ο Πλατανιάς, και νωρίς το πρωί θα αναχωρεί από τον Πλατανιά για γλώσσα. Αυτό θα γίνεται όλο το χρόνο. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει για τους νησιώτες, για τους κατοίκους της γλώσσας, της απομακρυσμένης γλώσσας αυτό. Λοιπόν, νωρίς το πρωί από Πλατανιά για γλώσσα, στη συνέχεια αναχώρηση από γλώσσα για Σκιάθο, μετά Σκιάθος Πλατανιάς, επιστροφή, 8 η ώρα θα επιστρέφει από τα νησιά στο Πλατανιά και μετά μόνο για το καλοκαίρι θα υπάρχει και το δρομολόγιο Πλατανιάς Βόλος. Αλλά μόνο μέχρι τέλος Οκτωβρίου αυτό.
0: Και ταυτόχρονα επιστροφή. Αυτό εννοείς μαζί με τα δρομολόγια προς Σποράδες.
1: Ναι, με το που θα επιστρέφει τις Σποράδες, 8 η ώρα θα επιστρέφει στον Πλατανιά. Ναι. Το πλοίο που θα έχει αναχωρήσει 6 παρα 10 και θα κάνει αυτή τη διαδρομή.
0: Είναι πολύ πρωινό δρομολόγιο.
1: Ναι, είναι για να εξυπηρετήσει.
0: Πόση ώρα θα είναι δηλαδή Πλατανιάς γλώσσα?
1: Λοιπόν, Πλατανιάς γλώσσα είναι περίπου, είναι μία ώρα, λουτράκι, ναι. 5:50 με 6:50 από εκεί και μετά γλώσσα Σκιάθος είναι ένα μισάωρο, 35 περίπου λεπτά. Λοιπόν, το απόγευμα που θα γίνεται ξανά το δρομολόγιο αυτό όμως, το μεσημέρι 1:30, το πλοίο θα ξεκινά ξανά για τις Σποράδες με προορισμό τη γλώσσα, την Σκιάθο πρώτα αυτή τη φορά. Εκεί λοιπόν, να σου πω τη διάρκεια, τη χρονική. 1:30 θα ξεκινάει από τον Πλατανιά και θα φτάνει στη Σκιάθο 2, ένα μισάωρο.
0: Να, τίποτα.
1: Έτσι, ένα μισάωρο. Και μετά από τη Σκιάθο θα πηγαίνει η γλώσσα, δηλαδή θα γίνεται η αντίστροφη πορεία. Και λοιπά. Και θα επιστρέφει 4:10 στον Πλατανιά για να επαναληφθεί.
0: Άρα με Σκιάθο, όχι με Σκόπελο.
1: Σκόπελο τη γλώσσα.
0: Α, στη γλώσσα είναι η Σκόπελο.
1: Η γλώσσα είναι στην
0: Σκόπελο. Έχεις δίκιο, είναι η άκρη της Σκοπέλου.
1: Ναι, ακριβώς. Και είναι απομακρυσμένη περιοχή. Είπαμε, η σύνδεση με τη γλώσσα θα είναι για όλο το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πέρα από το τουριστικό κομμάτι που εξυπηρετεί τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αντιλαμβανόμαστε πόσο χρήσιμο είναι να έχουν άμεση πρόσβαση με τη χερσαία μαγνησία οι κάτοικοι της γλώσσας και το χειμώνα. Και το χειμώνα. Λοιπόν, αυτό. Γιατί χθες είχαμε μείνει όλοι με την εντύπωση στη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο.
0: Ότι θα είναι μόνο για το καλοκαίρι.
1: Ότι είναι μόνο για το καλοκαίρι. Τελικά είναι και για το χειμώνα.
0: Ελένη μου, ο Πλατανιάς από το Βόλο ο δικός πόσο απέχει?
1: Είναι πάνω από μία μισή. Είναι γύρω στις 2 ώρες. Δηλαδή, όσο είναι και ακτοπλοϊκός, θα είναι και. Θα μπορεί κάποιος να το κάνει δηλαδή και ακτοπλοϊκός. Το ίδιο χρονικό διάστημα είναι. Ναι. Περίπου τόσο.
0: Το λύσαμε κι αυτό.
1: Περίπου τόσο. Τώρα αν είναι ένα δεκάλεπτο λιγότερο, εν πάση περιπτώσει είναι περίπου τόσο. Αυτό ήθελα λίγο έτσι να διευκρινίσουμε, γιατί νομίζω είναι χρήσιμο και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ήδη για την γραμμή αυτή. Κατά τα λοιπά... θα μείνουμε λίγο στο Νότιο Πηλίο, γιατί κάναν την εμφάνισή τους στην Αγία Κυριακή οι Μόβ Μέδουσες, τσούχτερες που λέγαμε εμείς στα χρόνια μου, εντάξει. δεν ξέρω αν είναι κάτι ανησυχητικό, μάλλον όχι. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα φαινόμενο που οι ειδικοί όμως το μελετούν και θα μιλήσουμε με τον κύριο Τακλή, τον βιολόγο, για την εμφάνισή τους αυτή, όχι ότι είναι σπάνια, έτσι. Δεν ξέρω αν ήταν και πέρυσι μια χρονιά που είχαμε αρκετές μοβ μέδουσες ή όχι. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Τακλή στην πορεία της εκπομπής. Και επίσης έχουμε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής. Θα γίνει στην Καλιφόρνια, συμμετέχει και η χώρα μας με ομάδα από το Βόλο. Η Φρόση Παύλου φρόντισε για το σχετικό ρεπορτάζ. Θα έχεις επικοινωνία εσύ, νομίζω, στη συνέχεια μαζί με τον κύριο Μακρύ, που είναι ο υπεύθυνος για αυτή τη συμμετοχή. Έτσι, να αναδεικνύουμε και τα θετικά του εκπαιδευτικού συστήματος. Ευτυχώς δεν είναι λίγα, είναι πολλά.
0: Ναι. Διαβάζω τώρα τον ημερωτικό, γι' αυτό με ακούς έτσι.
1: Γι' αυτό το είπα, γιατί έβλεπα ότι δεν το έχεις δει και λέω, ναι, θα το πω, θα το διαβάσει.
0: Θα το δει που θα πάει.
1: Θα το διαβάσει, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ναι, διεθνής διαγωνισμός First Lego League. Boom Bots λέγεται η ομάδα. Mm-hmm. Και έχει εστιάσει, λέει, στην προστασία των μουσιακών εκθεμάτων από σεισμούς, διαπιστώντας ότι πολλά μουσεία δεν διαθέτουν επαρκή τη σεισμική θωράκιση. Ωραία.
1: Λοιπόν, και αυτό γιατί εγώ, έτσι, να, εφόσον τα λέμε έτσι στον αέρα όλα, και αυτό γιατί εγώ θα χρειαστεί σε λίγη ώρα να φύγω για να παρακολουθήσω τις δηλώσεις που θα γίνουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το, ενδεχομένως και από τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και από την Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Λίγο πριν θα γίνουν οι δηλώσεις αυτές, από μια συνάντηση εργασίας που θα λάβει χώρα στο κτίριο Μουρτζούκου και η οποία θα αφορά την εφαρμογή ενός προγράμματος σχολικής διαμεσολάβησης. Στόχος είναι η υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων στην αντιμετώπιση αποκλίνουσας συμπεριφοράς και βίας στα σχολεία. Οπότε βλέπουμε εμπλοκή και του Δικηγορικού Συλλόγου μέσα σε όλο αυτό, γιατί είναι ένα ζήτημα βέβαια πολύ παραγωγικό.
0: Ωραία, θα συγκεντρώσεις δηλώσεις, ρεπορτάζ και θα το παρουσιάσουμε αύριο, ή δεν θα προλάβουμε σήμερα,
1: ναι,
0: θα είναι
1: ακριβώς
0: στην εκπνοή της εκπομπής.
1: Αύριο.
0: Είναι ένα θέμα που είναι, έτσι, νομίζω, από τα σημαντικά, αφού όλους μας απασχολεί το τι γίνεται μέσα στα σχολεία. Οπότε, εντάξει, θα σε αφήσουμε να πας να το κάνεις με την άνεσή σου. Ωραία, σε ευχαριστώ θερμά, Ελένη μου.

0: Πάμε να ανοίξουμε την επικοινωνία μας με τον πρώτο καλεσμένο για σήμερα. Είναι ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας, αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μουλάρισσας. Ήταν στην σύσκεψη που έγινε προχθές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πλατεία Βάθη με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Κύριε Αληφτήρα, καλημέρα. Κάνατε και δηλώσεις, έτσι τις παρακολούθησα μετά τη σύσκεψη αυτή. Δυσαρεστημένος. Και με το κλίμα να χαρακτηρίζεται όχι μόνο από εσάς αλλά και από τους συναδέλφους σας βαρύ. Γιατί?
1: Καλημέρα κύριε Αγκουσιάρη, καλημέρα στους ακροατές σας. Πραγματικά ήταν η χειρότερη συνάντηση που έχω κάνει εγώ αλλά και νομίζω ότι τα υπόλοιπα μέλη της Ομοσπονδίας με οποιονδήποτε υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, όχι μόνο αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνηση κύριο Μητσοτάκη αλλά και παλιότερα. Νομίζω περισσότερο δεν ήταν οι απαντήσεις που δεν μας δόθηκαν, καθώς κάτι τέτοιο το περιμέναμε και κάθε φορά ο Υπουργός δεν έχει να πει πολλά πράγματα, καθώς δεν υπάρχει βούληση από τη μεριά του κ. Μητσοτάκη, που είναι αρχηγός κυβέρνησης, να επιλύσει τα προβλήματα. Ήταν κυρίως συμπεριφορά, όπου μας αντιμετώπισε με ένα τουπέ, με μια λαζονία. Μας είπε ότι δεν είναι υπέρ των πολιόρων συσκέψεων και είναι υπέρ των πράξεων και δεν θέλει να κάνει συνεχόμενες συσκέψεις και έφυγε άλλο άτομο, μάλιστα από τη σύσκεψη, μην δίνοντας απαντήσεις. Τέλος πάντων, εμείς
0: αυτή τη σύσκεψη την είχατε ζητήσει εσείς?
1: Την είχαμε ζητήσει εμείς όταν ανέλαβε, από τότε που ήταν να έρθει στη Λάρισα σε μια ημερίδα που γινόταν που δεν κατάφερε να έρθει. Την είχαμε ζητήσει να γίνει ακόμα και στη Λάρισα τη συνάντηση. Τέλος πάντων, κλείστηκε το ραντεβού και το ραντεβού δεν τυχαίο ότι κλείστηκε μετά την κινητοποίηση που έγινε στα Μάλγαρα και μετά από τους συναδελφούς μας στις Σέρες που βγήκανε. Το Υπουργείο από τότε έχει επιδείξει μια αλλαγή επικοινωνιακής στάσης και κάνει συνεχόμενα ραντεβού έτσι ώστε να δείξει ότι είναι υπέρ του διαλόγου και υπέρ της ανοιχτής πόρτας και της επίλυσης των προβλημάτων. Κάθε άλλο όμως, εμείς θέσαμε όλα τα προβλήματα, είτε αυτά είναι πληρωμές. Θέσαμε τα θέματα των πληρωμών, είτε πληρωμές που αφορούν από monitoring, ΚΑΕ, κατάκτα, δεν είχαν πληρωθεί οι συναδελφοί μας. Συνδεδεμένες που δεν έχουν αποδοθεί και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι έλεγχοι. Μας παρέμεψε σε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε ανακοινώσει ο ίδιος τον κύριο Πετσελή τις προηγούμενες ημέρες.
0: Το οποίο λέει ότι
1: μέχρι τέλος Μαΐου κάποια ποσά και μέχρι τέλος Ιουνίου θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές.
0: Ναι. Πώς θα υπερκεραστούν τα προβλήματα με το monitoring και εκεί που σκοντάφτει τέλος πάντων ο έλεγχος?
1: Όταν είπαμε ότι θέλει πολιτική απόφαση, καθώς ήταν ο κ. Ανδριανός μπροστά, ο οποίος είναι ο παλιότερος τώρα αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο. Mm. Και του είχαμε πει ότι τα έχουμε θέσει στον κύριο Μητσοτάκη το θέμα της πολιτικής απόφασης, πολιτικής λύσης μάλλον. Ο κύριο Μητσοτάκη και ο κύριο Χατζηδάκη το είχαν αποδεχτεί. Ο κύριο Ανδριανός δεν είχε να μας πει κάτι, δεν είχε πάρθει καμιά πολιτική απόφαση. Προσπαθούν με ελέγχους να μπορέσουν να διορθώσουν ό,τι μπορούν να διορθώσουν για να γίνουν πληρωμές. Να ξέρετε ότι προμηνύεται όσον αφορά τις συνδεδεμένες κυρίως των οσπρίων μεγάλο κόψιμο, καθώς 7 στους 10 περίπου συνάδελφοί μας δεν θα πληρωθούν, καθώς τα χωράφια τους εμφανίζονται κίτρινα ή κόκκινα.
0: Ναι, γιατί εμφανίζονται κίτρινα ή κόκκινα, ότι δεν έχουν σπαρθεί, ας πούμε.
1: Δεν αναγνωρίζουν καν την παραγωγή, ακριβώς. Λυπείς καλλιεργητικές φροντίδες. Ετερογένειες μέσα στη μέση του χωραφιού βγάζει ότι είναι καλλιέργειο το χωράφι. Ένα χωράφι όμως...
0: Ετερογένεια είναι ότι έχει ζυζάνια, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ότι είναι ζυζάνια, δεν έχει σωστές καλλιεργητικές φροντίδες.
0: Είναι λάθος αυτά που αποτυπώνει ο δορυφόρος.
1: Τα χωράφια τα συγκεκριμένα, πολλά από τα χωράφια τα συγκεκριμένα που. Πολλά από τα χωράφια μάλλον που έχει χτυπήσει ο δορυφόρος έχουν πάρει πάρα πολύ μεγάλες παραγωγές την προηγούμενη περίοδο και προσπαθούμε φέτος με αεροφωτογραφίες φετινές να αποδείξουμε ότι την περσινή χρονιά κάναμε σωστές καλλιεργητικές φροντίδες καλλιέργειες. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται αυτό μας. Δεν γίνεται. Ένα σύστημα μονιτόρινγκ θα πρέπει να υπάρχει πολιτική απόφαση, θα πρέπει να υπάρξει κάποιο περιθώριο λάθους. Αν πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν και πραγματικά θέλουν να πληρωθούν αυτοί που πρέπει να πληρωθούν.
0: Ένα ζήτημα είναι αυτό.
1: Ή επιτόπιοι έλεγχοι, που του ζητάμε να γίνουν επιτόπιοι έλεγχοι.
0: Να πάει στο χωράφι ένα κλιμάκιο και να δει αν σπέρνετε ή και φροντίζετε σωστά ή όχι. Ναι, με ποιον θα γίνουν αυτοί οι έλεγχοι? Εδώ δεν υπάρχει προσωπικό. Αυτό το λένε όλες οι υπηρεσίες.
1: Σωστά και αυτό. Δεύτερο έτσι ζήτημα που του βάλαμε είναι τα 160 εκατομμύρια ευρώ που είχε προσθεθεί ο κ. Μητσοτάκης σαν απειρούς αδήματος, ακριβώς, 80 στους κοινοτρόφους, 80 σε βαμβακοκαλλιεργητές και σε τουκαλλιεργητές. Η απάντηση του κ. Σχοινά ήταν απευθυνθείτε στον κύριο Πετσιλή. Ο κύριος Πετσιλής λέει ότι δεν μπορεί να πληρώσει μέσω οικολογικών σχημάτων, κάτι το οποίο
0: εμείς το φωνάζουμε από τα μπλόκα.
1: Είναι ο διοικητής ΑΔΕ.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που εμείς το φωνάζαμε από την περίοδο των μπλόκων, δεν γίνεται να πληρωθούν αυτά τα χρήματα μέσα στα οικολογικά, καθώς δεν καταθέτουν όλοι. Τώρα τι μας λένε, αυτό που λέγαμε στα μπλόκα, έρχονται τώρα να το επιβεβαιώσουν ήδη. Η ίδια η πολιτική ηγεσία. Δεν γίνεται κανένας λόγος στο χρονοδιάγραμμα που έχουν δώσει για αυτά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Και το χειρότερο, κυρία Κουσιάρη, ξέρετε ποιο είναι, ότι αν αυτά τα χρήματα δεν πληρωθούν μέχρι 36, θα γυρίσουν εκεί που ανήκουν. Σε ποιον θα γυρίσουν? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάνονται αυτά τα χρήματα, όπως πολύ σωστά θέσατε.
0: Μάλιστα. Τώρα, άλλη μία από τις δεσμεύσεις ήταν τα θέματα του κόστους του ενεργειακού. Εκεί τι γίνεται?
1: Και του δώσαμε ένα λογαριασμό της ΔΕΗ, όπου συνάδελφό μου, αγρότη, του ήρθε λογαριασμό, είχε καταναλώσει 480 κιλοβατόρε. Οι 300 κιλοβατόρε ήταν κοστολογισμένε με 8,5 λεπτά και άλλε 180 ήταν με 9,8. Το δώσαμε στον κύριο Ανδριανό, μα είπε θα το κοιτάξει, θα μα ενημερώσει για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Μα είπε ότι δεν πρέπει να γίνεται, πρέπει όλο να κοστολογούνται εφόσον τιμολόγιο γεία. Θα πρέπει όλο να τιμολογούνται.
0: Δεν υπάρχει πλαφόν με άλλη τιμολόγηση πάνω από κάποιε κιλοβατόρε.
1: Τουλάχιστον εμεί ξέραμε ότι δεν υπήρχε πλαφόν. Δεν μα είχαν πει τότε στο ραντεβού και όταν μας δώσαν το 8,5 λεπτό και έρθει από το 8,5
0: θα είναι μέχρι τόσο.
1: Ακριβώς. Δεν υπήρχε κάποιο πλαφόν στους κιλοβατόρες. Μας είχαν πει όποιος πληρεί τις προδιαγραφές για το τιμολόγιο υγεία και ήταν στο τιμολόγιο υγεία, θα υπάρχει το τιμολόγιο υγεία, θα διαμορφωθεί στις 8,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Δεν είχαν να μας πούν τίποτα για την αύξηση του κόστου παραγωγής, την αναφορά στο πετρέλαιο, που ζητήσαμε για όσο διαρκεί ο πόλεμος να το παίρνουμε το πετρέλαιο φορολόγητο στη Μάνικα, να γίνει μεγαλύτερη παρέμβαση όσον αφορά το ποσοστό στα λιπάσματα. Δεν είχαν καμία απάντηση εκεί πέρα. Παραπέμπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πιθανές ανακοινώσεις που θα γίνουν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση σταματήσει όλη αυτή την κολυσιεργία και καταλάβει ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα στον προσωπικό τομέα. Όσον αφορά την κτηνοτροφία με τους βόλους και τα ολοκληρωμένα σχέδια βόσισης που είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης ότι θα ολοκληρωθούν το 26, όσον αφορά τα ολοκληρωμένα σχέδια βόσισης δεν έχουμε καμία πρόοδο. Όσον αφορά τους βόλους, θα ξεκινήσουν οι βόλοι να τοποθετούνται σε κάποια εγωπρόβατα πιλωτικά στην αρχή, γιατί πρέπει να υπηρετηθεί το action plan στο 100%. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν, σε όλα τα ζώα δεν τοποθετηθούν βόλοι, είναι πολύ πιθανό να συνεχίζει όλο αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με πλασματικά ζώα και εικονικά βοσκοτόπια.
0: Ναι.
1: Συναναστήσεις στα κεφαλαίου, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να γίνει ανασύσταση εφόσον στη χώρα μας δεν είναι καθαρή για τουλάχιστον 6 μήνες. Θυμάστε πριν 15-20 μέρες.
0: Την ανασύσταση είναι για τα ζώα, δηλαδή να ξανακάνουν τα ζώα τους εκτινοτρόφοι. Πρέπει να περάσουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα ευλογιάς.
1: Από το τελευταίο κρούσμα στη χώρα μας γενικότερα, γιατί η χώρα μας εννοείται ως μία περιφέρεια.
0: Ως μία ζώνη.
1: Ως μία ζώνη. Πριν 20 μέρες είχε βγει κρούσμα, νομίζω, στον Ομολάρης των Αμπελών, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό πάει πίσω. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Καθώς ο κύριος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί ότι θα γίνει με χρηματοδότηση από το κρατικό προϋπολογισμό ένα πρόγραμμα ανάλογο του 5-2 όπως είχαν βγάλει, το οποίο δεν προχώρησε, αλλά θα το βελτιώνουν όπως λέγανε. Και τώρα η Τράπεζα Πειραιώς λέει ότι όποιος θέλει να κάνει ανασύσταση όταν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να γίνει η ανασύσταση, θα παίρνει χρηματοδότηση από την τράπεζα με επιτόκιο 4%. Καταλαβαίνετε ότι είναι με τη μορφή δανείου, δεν είναι σίγουρα άτοκο, δεν είναι χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο ή με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Οπότε ο παραγωγός θα πρέπει να πάει να χρεωθεί για να ξανακάνει τα κοπάδια του, τα οποία δεν έχει καμία ευθύνη που το σφάξουν.
0: Μάλιστα. Τώρα και κάτι άλλο για την ενίσχυση των λιπασμάτων λόγω τέλος πάντων αυξημένου κόστους, λόγω του πολέμου κτλ. Αυτό είχε ανακοινωθεί ότι θα ενισχυθείτε με κάποιο τρόπο. Προχωράει.
1: Ψάχνουμε, κυρία Αγκουσία, να βρούμε που είναι η υπουργική απόφαση. Και πραγματικά σας το λέω, ψάχνουμε να βρούμε που είναι η υπουργική απόφαση. Ο κύριος Ανδριανός μας είπε προχθές ότι έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση και έχει φύγει προς το Υπουργείο Οικονομικών. Με το Υπουργείο Οικονομικών που ήρθα με τον κύριο Πετσιλή που ήρθα σε επαφή στην ΑΔΕ μου είπε ότι δεν έχει φτάσει στα χέρια το κόμμα. Στο Υπουργείο Οικονομικών ο κύριος Πετραλιάς είναι αρμόδιος να το υπογράψει. Ο κύριος Τσάπαλος που είναι εκπρόσωπος τύπου στην τηλεόραση προχθές σε κάποιο κανάλι που ήμασταν απέναντι στο διάλογο. Μου είπε ότι δεν γνωρίζει αν ο κύριος Πετραλιάς έχει την υπουργική απόφαση στο γραφείο, ότι θα το κοιτάξει και θα με καλέσει, δεν με καλέσει ποτέ. Ψάχνουμε να βρούμε μια υπουργική απόφαση. Έχω φτάσει στο σημείο να τους λέω ότι να έρθω εγώ στην Αθήνα να πάρω την υπουργική απόφαση.
0: Να την πάρω από το ένα υπουργείο και να το πάω εκεί
1: που. Να το παίρνω από το ένα υπουργείο, να το πηγαίνω στο άλλο, για να τελειώσει επιτέλους αυτό.
0: Λέτε να είναι αυτό το πρόβλημα, κύριε Ληστήρα.
1: Κυρία Κουσιάρη, δεν ξέρω πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Άμα είναι αυτό, να πάμε όλοι να βοηθήσουμε για διάφορες υποθέσεις.
1: Να βοηθήσει τη κυβέρνηση να εκπληρώσει και να υλοποιήσει αυτά που έχει υποσχεθεί.
0: Οπότε τι.
1: Το πρόγραμμα το οποίο το υποσχέθηκε ότι θα εφαρμοστεί από 15 Μαρτίου, ψάχνουμε να βρούμε την υπουργική απόφαση το ένα και δεύτερον. Θα ανοίξει, μας είπανε, μέχρι τέλος Μαΐου η πλατφόρμα για να βάλουμε μέσα τα τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Τιμολόγια τα οποία τα ανεβάζουν οι έμποροι στο MyData,
0: είναι υποχρεωμένοι
1: και τα έχει κατευθείαν η ΑΔΕ.
0: Κατευθείαν.
1: Γιατί να κάνουμε όλη αυτή τη διπλή δουλειά, εφόσον ο κύριος Πετσιλής, πατώντας ένα
0: διάστημα,
1: για να μην το προσωποποιώ, μπορεί κατευθείαν να τα αντλήσει, όπως μπορεί να αντλήσει και από τις φορολογικές μας δηλώσεις, αν είμαστε κατ' επάγγελμα αγρότες, καθώς την επιδότηση των λιπασμάτων δικαιούνται μόνο κατ' επάγγελμα αγρότες.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα τι κάνετε, τι σκέφτεστε, θα κάνετε συσκέψεις, με ποιο ερώτημα και με ποιο προσανατολισμό?
1: Το ερώτημα είναι ένα, κύριε Κουσιάρη, πώς θα διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας, την βιωσιμότητά μας, πώς θα γίνουμε ανταγωνιστικοί. Η απάντηση διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι οτιδήποτε πήρε το οργανωμένο αγροτικό κίνημα τα πήρε με το τραχτέρ στους δρόμους. Εφόσον δεν υπάρχει από τη μεριά της κυβέρνησης η πρόθεση να υλοποιήσει έστω αυτά που είχε υποσχεθεί και τα είχε υποσχεθεί μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα γίνουν συσκέψεις κατά τόπους και στα Φάρσαλα και στο Τύρνα, όπως σήμερα νομίζω έχει Ελασσόνα το βράδυ. Και στην Αγιά μέχρι τη Δευτέρα θα ολοκληρωθούν οι συσκέψεις. Και έχουμε σκοπό τέλος Μαΐου με την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου να πάμε σε μια γραμματή σύσκεψη της Γραμματείας Παλαιστινικής των Μπλόκων για να δούμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα τι προβλήματα υπάρχουν και τι διάθεση υπάρχει από τη μεριά των
0: Ναι, οι συνάδελφοί σας από άλλες περιοχές, από τα Μάλγαρα, από διάφορες άλλες περιοχές.
1: Κάποιες συμβολικές κινητοποιήσεις, είναι δεδομένο ότι η γραμματεία θα συμμετέχουν για να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω και με ποια μορφή κινητοποίησης θα πορευτούμε έτσι ώστε να τους δείξουμε, να καταλάβουν ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τα πάντα για να παραμείνουμε στην Ήπεθρο. Νομίζω ότι μπορεί να δείτε και στήσιμο μπλόκων στους καλοκαιρινούς μήνες, κάτι που δεν έχει συμβεί στην Ελλάδα, νομίζω ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Με 45 βαθμούς τον Ιούλιο, να το ζήσω και αυτό στην άσφαλτο να καιγόμαστε.
1: Να αφήσουμε τα χωράφια μας, ξέρετε πόσες εργασίες αυξημένες υπάρχουν αυτή την περίοδο, να αφήσουμε τα χωράφια και να βγούμε στον δρόμο. Καθώς αν δεν βγούμε στον δρόμο, του χρόνου σίγουρα δεν θα είμαστε στα χωράφια μας και θα ψάχνουμε να βρούμε να κάνουμε κάποιο άλλο επαγγελματικό.
0: Δεν υπάρχει ρευστότητα, ακούω από όλους τους συναδέλφους σας. Δεν σας έχει μείνει χρήμα στην τσέπη, λένε.
1: Καταρχήν, όλα αυτά τα χρήματα που δικαιούμαστε να πάρουμε άλλες χρονιές με την προηγούμενη ΚΑΠ, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου είχαν εξοπλιστεί τα κοινοτικά κονδύλια και μέχρι και το Πάσχα είχαν εξοπλιστεί συνδεδεμένες.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχουν ακόμα χρήματα που δεν έχουν πληρωθεί από τη βασική ενίσχυση που θα πληρωθούν τον Νοέμβριο, δεν έχουν πληρωθεί όλες οι συνδεδεμένες και όχι μόνο μας χρωστάνε χρήματα, μας ζητά να μας πάρουν πίσω και τα χρεωστήκοντα καταβληθέντα του 2023, χρήματα τα οποία για δικό τους λάθος φτάσανε σε τσέπες των αγροτών. Για δικά τους διαχειριστικά λάθη του λογισμικού της εταιρείας που χρησιμοποιώνονταν για να κάνει τις δηλώσεις ΩΣΔΕ, μας ζητάνε τώρα από τους παραγωγούς το 2023 και μάλιστα δεν ξέρουμε αν έχουμε πάρει αυτά τα χρήματα. Καθώς η αίτηση, το χαρτί που έρχεται, μιλάει για βασική ενίσχυση χωρίς να ξέρουμε για ποιο χωράφι, για ποια έκταση, για ποια περιοχή.
0: Ναι, τα λέγαμε και την άλλη φορά. Δεν έχετε καμία ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Και δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ένσταση. Γιατί άμα κάνουμε, όχι δεν έχουμε το δικαίωμα, άμα κάνουμε ένσταση, θα γίνει ένα έλεγχο σε όλα τα χωράφια και θα καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο.
0: Μοιάζει να είναι.
1: Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, έχουν βαλτώσει δυστυχώς. Δεν υπάρχει διάθεση από κανέναν από την κυβέρνηση να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν ξέρω για ποιο σκοπό το κάνουν. Το κάνουν γιατί δεν έχουν χρήματα, το κάνουν για να δείξουν καλό πρόσωπο στην Ευρώπη. Το κάνουν γιατί θέλουν να φτάσουν ο ελληνικός αγροτικός πληθυσμός να πλησιάσει το μέσο όρο της Ευρώπης που είναι περίπου στο 3%. Να εξυπηρετήσουν τις συμφωνίες που γίνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες ή με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Το δεδομένο είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση απέναντι που δεν μπορεί να κάνει τα βασικά για τον πρωτογενή τομέα και ένα πρωθυπουργό ο οποίος δεν έχει τη βούληση να ικανοποιήσει, να υλοποιήσει όλα αυτά που έχει εξαγγείλει πριν 4 μήνες στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Κύριε Ληφτήρη, ευχαριστώ θερμά. Θα τα λέμε. Ευχαριστώ
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αγκουσιέρη. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο Βόλο για να μιλήσουμε για τσούχτρες. Η Ελένη Ραυτοπούλου, όχι ως τσούχτρα, ως συντονίστρια της συζήτησης αυτής, με τον θαλάσσιο βιολόγο, καλά λέω την ιδιότητα του κυρίου Τακλή.
1: Ακριβώς, μέλος ιδρυτικό μάλιστα του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας, τον κύριο Χρήστο Τακλή, για να βάλουμε τα πράγματα στις σωστές διαστάσεις τους, νομίζω. Καλή σας μέρα, κύριε Τακλή, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες μια είδηση ότι στο Πήλιο, στην είσοδο του Παγασιτικού, εκεί στην Αγία Κυριακή, στο Τρίκερι, έκαναν την εμφάνισή τους οι τσούχτρες που τις λέγαμε εμείς παλιά, μοβ μέδουσες τις αναφέρουν κυρίως τώρα. Πάντως νομίζω μιλάμε για το ίδιο, έτσι, είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι, βεβαίως το ίδιο πράγμα είναι. Τσούχτερες, απλώς λέμε τα είδη που τσιμπάνε, αλλά δεν τα ξεχωρίζει και αυτό είναι ένα λάθος, γιατί έχουμε πολλά είδη, έχουμε πάνω από 40 είδη μεδουσών στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Και το να αναφέρει απλώς κάποιος τσούχτερα δεν ξεκαθαρίζει τον τρόπο αντιμετώπισης. Δηλαδή σε κάποια είδη όπως η μοβ μέδουσα δεν επιτρέπεται το ξύδι ή η αμμονία, ενώ... Στη μέδουσα πηξίδα που έχουμε τώρα εξάρτηση από Μάρτιο μέχρι Μάιο κάθε χρόνο, εκεί επιτρέπεται. Είναι και εκείνη τσούχτερα.
1: Μάλιστα. Άρα να το διαχωρίζουμε έτσι για το λόγο αυτό.
2: Το πιο σωστό είναι να μαθαίνουμε τις επιστημονικές ονομασίες, αλλά επειδή είναι λατινική ονομασία, είναι λίγο δύσκολο, ναι, να την προφέρουν οι περισσότεροι.
1: Σωστά. Η οποία είναι πια, μιας που το αναφέρετε.
2: Στη μοβ μέδουσα είναι η Πελάγια νοκτίλουκα. Και στην καφέ μέδουσα, τη μέδουσα πηξίδα, είναι η χρυσά όραχη σωστέλα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να μας μείνει, οπότε μένουμε στο μοβ μέδουσε σαν τσούχτρες και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πού εμφανίστηκαν βασικά εσείς, τι ενημέρωση, τι εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή? Είναι κάτι γενικευμένο, είναι κάτι τοπικό, είναι...
2: Είναι δεύτερος χρόνος έξαρσης. Πέρσι ξεκίνησε, φαίνεται από το Παγασιτικό να ξεκίνησε, γιατί είδαμε τις πρώτες στην Πρασούδα προς Τρίκερη, από την πλευρά του Παγασιτικού μέσα, και είδαμε και φύρα, με τα φύρα που είναι προηγούμενα στάδια εξέλιξης, τα οποία τα είδαμε κοντά στα καλά νερά, και έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι ξεκίνησε από τον Παγασιτικό χωρίς να είμαστε σίγουροι. Mm-hmm. Μεταφερθήκανε στο Βόρειο Εβοϊκό που είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα και συνεχίσαν όλο το χειμώνα να έχουμε Βόρειο Εβοϊκό, αλλά και μεμονωμένες καταγραφές μέσα στον Παγασιτικό. Και τώρα φαίνεται πως κάνουν τα θαλάσσια ρεύματα, τις φέρανε ξανά προς την Αγία Κυριακή που καταγράφηκαν πριν λίγες μέρες.
1: Ουσιαστικά δηλαδή από πέρυσι δεν έφυγαν ποτέ, απλά πηγαίνουν έρχονται, έτσι, λόγω ρευμάτων.
2: Ναι, πηγαίνουν έρχονται λόγω θαλάσσιων ρευμάτων, μειώνεται η δραστηριότητά τους στο χειμώνα, αλλά όταν αυξάνονται οι θερμοκρασίες, τώρα ξεπερνάνε τους 16 βαθμούς η φαινική θερμοκρασία θάλασσας, ξεκινάει και αναπαραγωγική τους περίοδος, οπότε γι' αυτό τις βλέπουμε και καφέ.
1: Α, σημαίνει ότι
2: είναι νεαρές μέδουσες οι καφέ.
1: Α,
2: αυτό το πορτοκαλό καφέ χρώμα που έχουν και γίνονται έντονο πορφυρό μοβ σε διάστημα ενός με δύο μήνες το πολύ.
1: Mm-hmm. Είναι πιο επικίνδυνες τώρα, επικίνδυνες εντός πολλών εισαγωγικών, θα μας πείτε εσείς αν υπάρχει επικινδυνότητα και σε τι βαθμό, σε σχέση με το διάστημα μετά την αναπαραγωγή τους.
2: Είναι όταν είναι στο τελικό στάδιο στη μέδουσα που βλέπουμε εμείς, γιατί είναι το άλλο, η εφήρα και η μεταφήρα είναι σε σχήμα στεριού, δεν τις βλέπουμε εμείς εύκολα, είναι μικροσκοπικές. Σε αυτό το στάδιο έχουν την ίδια επικινδυνότητα, το ίδια νευροτοξίνη, δεν αλλάζει κάτι στον οργανισμό του και την οικολογία του.
1: Το γεγονός ότι είναι δεύτερη χρονιά που υπάρχει αυτή η έξαρση σημαίνει κάτι για εσάς τους επιστήμονες? Το ερμηνεύετε κάπως όλο αυτό ή είναι στο πλαίσιο του φυσιολογικού?
2: Είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού, γιατί κρατάει μία έξαρση μέχρι 4 χρόνια.
1: Μέχρι πόσα είπατε?
2: 4 χρόνια.
1: Μέχρι 4, ναι.
2: Και η δεύτερη χρονιά, πάντα από ό,τι βλέπουμε σε όλες τις εξάρσεις στη Μεσόγειο, είναι πάντα η χειρότερη ως προς πληθυσμιακά.
1: Άρα δηλαδή, φέτος να περιμένουμε μεγαλύτερο πληθυσμό.
2: Θα περιμένουμε μεγαλύτερο πληθυσμό, αλλά δεν ξέρουμε προς τα πού θα μετακινηθεί. Mm. Δηλαδή, μπορεί τώρα να είδαμε Αγία Κυριακή, μπορεί να μην δούμε όμως όλο το καλοκαίρι πουθενά μας στον Παγασιτικό. Είναι γεμίσει ο Παγασιτικός για μια εβδομάδα και μετά τον υπόλοιπο καιρό να είναι άδειος.
1: Ναι, άρα δεν σημαίνει κάτι αυτό ότι εντοπίστηκαν τώρα στον Παγασιτικό. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.
2: Μεμονωμένες καταγραφές έχουμε ούτως άλλως, δεν επηρεάζει κάτι ιδιαίτερα. Τον τουρισμό τουλάχιστον, ούτε την αλία αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα όμως, όταν είναι κλειστή κόλπη, όπως είναι ο παγαστητικός, ο βόρειος, ο ευωϊκός, παγιδεύονται πιο εύκολα με τα θαλάσσια ρεύματα και τους ανέμους.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, στο θέμα της επικινδυνότητας που είπαμε πριν, πέρα από το αισθητικό κομμάτι, δηλαδή το να βουτήσεις σε μια θάλασσα και να είσαι περιτριγυρισμένος από τις μέδουσες αυτές, ακόμη και ακίνδυνες να είναι, εντάξει, είναι κάπως, έτσι. Υπάρχει και επικινδυνότητα αν σε ακουμπήσουν, αν σε τσιμπήσουν και τι πρέπει να κάνουμε μετά.
2: Πρώτον, δεν είναι ακίνδυνες, η μόβη μέδουσα είναι το πιο επικίνδυνο είδος που έχουμε στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Έπειτα είναι... δημιουργεί πληγές και νιώθουμε σαν κάψιμο, σαν να έχουμε ένα έγκαυμα στο σώμα μας. Οπότε όταν κάποιος τσιμπηθεί σε αρκετά σημεία, καλό είναι να πάει σε κέντρο υγείας ή νοσοκομείο.
1: Αν κάποιος είναι αλλεργικός, ανήκει στις περιπτώσεις τις πιο επίφοβες?
2: Ναι, είναι σπάνιες τέτοιες περιπτώσεις. Από αυτό το είδος δεν είχαμε ποτέ. Ένα θάνατο είχαμε μόνο λόγω αλλεργικής αντίδρασης πριν 40-50 χρόνια στη Μεσόγειο.
1: Μάλιστα. Τι μπορεί να προκαλέσει, δηλαδή, αν σε τσιμπήσει πέρα από το θάνατο, που είναι μια πολύ εξαιρετικά σπάνια περίπτωση από ό,τι καταλαβαίνω, η πιο συνήθις έτσι, αντιδράσεις του οργανισμού, του δέρματος, ποιες είναι επιφανειακές ή μπορεί να είναι?
2: Είναι επιφανειακές, κυρίως αφήνει πληγή με πείο, ανοιχτή πληγή σαν έγκαυμα, φουσκάλα, και έπειτα μπορεί να νιώσει κάποιος αδιαθεσία, μπορεί να νιώσει να ανεβάσει πυρετό, να κάνει εμετό, να έχει διάρρεια.
1: Όλο αυτό το φάσμα δηλαδή.
2: Ναι, έχει διάφορα, έχει καρδίες, ναι.
1: Αυτό που οφείλεται στην τοξικότητα...
2: Στην νευροτοξίνη που περιέχει, ναι, είναι πολύ δυνατή.
1: Και πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση, αν δηλαδή δεν πας στο γιατρό, από μόνος σου, τοπικά, με αυτά τα τις λοσιόν που για τα τσιμπήματα μπορεί να λειτουργήσουν, κάνουν δουλειά?
2: Αυτά τα περισσότερα όχι, γιατί περιέχουν αμμονία και δεν επιτρέπεται σε αυτό το είδος.
1: Ναι.
2: Το πιο απλό που μπορεί να κάνει ο κόσμος είναι να έχει μια κορτιζονούχα κρέμα, όπως είναι φουσικό ή οποιαδήποτε άλλη
1: υδροκορτιζονούχα. Έτσι.
2: Ναι, είναι αντιβίωση, είναι ακόμα καλύτερο. Όποιο έχει το φαρμακείο να προτείνει, γιατί δεν έχουν όλες τα ίδια, όλες οι ίδιες κρέμες στα φαρμακεία.
1: Ναι.
2: Και έπειτα, αυτό είναι για το κάψιμο και τη φαγούρα που θα πιάσει εκείνη τη στιγμή. Και επίσης να έχει μαγειρική σόδα, ώστε να κάνει ένα μείγμα στη θάλασσα με θαλασσινό νερό, όχι γλυκό νερό, για να μπορεί να απενεργοποιήσει, μάλλον να μην ενεργοποιήσει και την υπόλοιπη νευροτοξίνη, έτσι και έχει μπει κάποιο πλοκάμι, έτσι και έχει μπει γύρω από το πόδι ή από το χέρι μας.
1: Μάλιστα.
0: Την απορροφά αυτό το μείγμα, αυτή την τοξίνη, αυτό κάνει η σόδα?
2: Όχι, αδρανοποιεί την ήδη υπάρχουσα και εμποδίζει να ενεργοποιηθεί και υπόλοιπη, γιατί η μέδουσα είναι αυτό που κάνει, έχει πολλές κύστες, δηλαδή είναι σαν πολλά μικρά βελάκια, να το εξηγήσει στον κόσμο, τα οποία τα πετάει και είναι συνδεμένα με τα πλοκάμια, με τα νημάτια που λέμε, το οποίο εκείνη είναι νευροτοξίνη και τη μεταφέρει μέσα στο δέρμα, κάτω από το δέρμα μας.
1: Διαφοροποιεί την αντιμετώπιση, τον τρόπο δηλαδή αντιμετώπισης, το πού θα σε ακουμπήσει, πού θα σε τσιμπήσει, σε ποιο σημείο του σώματος?
2: Όχι, μπορεί να σε ακουμπήσει και στο χέρι και να πλυστεί το χέρι, μπορεί να ακουμπήσει το λαιμό, δηλαδή ευαίσθητα σημεία όπως είναι ο λαιμός, ας πούμε, κοιλιά, ναι, γενικά, ναι, όργανα, και αυτά είναι πιο ευαίσθητα, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι. Αλλά όχι δυνητικά πιο επικίνδυνα αν υπάρξει αντίδραση?
2: Όχι. Η ίδια επικίνδυνοτητα έχει.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα πηγαίνει το μυαλό μου πίσω, όταν ήμουν έτσι μικρή, που δεν δίναμε και σημασία. Δηλαδή βλέπαμε τις τσούχτρες, τις μέδουσες εκεί δίπλα μας. Δεν δίναμε και πολύ σημασία και να μας τσιμπούσαν ακόμη. Με είχε ακουμπήσει μια έτσι μοβ μέδουσα και είχε μείνει στο πόδι μου, ήταν κιόλας, το σχήμα της σαν χαλκομανία, σαν τατουάζ. Και αυτό με συνόδευε σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. αυτό σημαίνει κάτι, δηλαδή δεν ήταν σε ένα σημείο ακριβώς, έμεινε ακριβώς σαν αποτύπωμα του σχεδίου.
2: Ναι, η MOV μέδουσα το αφήνει συνήθως αυτό το αποτύπωμα, επειδή η τσιμπάει και από πάνω και από την καμπάνα, ξένο τα λάιδη μέδουσα δεν έχουν εκεί για να τσιμπήσουν.
1: Ναι.
2: Οπότε όπου ακουμπάει μπορεί να τσιμπήσει. Και αφήνει αυτό το αποτύπωμα για μήνες.
1: Μήνες, έτσι. Δηλαδή...
2: Και χρόνια. Δηλαδή, κάποιοι έχουν πει ότι το έχουν ακόμα και τα παιδιά τους που έχουν τσιμπηθεί σε πιο ευαίσθητη ηλικία.
1: Ναι,
2: το έχουν ακόμα και μετά από 6-7 χρόνια έχουν το ίδιο αποτύπωμα.
1: Εγώ τότε νομίζω, δεν θυμάμαι και καλά, αλλά δεν έκανα απολύτως τίποτα. Αυτό δυνητικά, σαν παράδειγμα το λέω.
0: Τι σου έχει αφήσει, ψάχνεις να βρεις, Ελένη μου, μήπως φταίει αυτό.
1: Μήπως κάπου αλλού με πείραξε.
2: Είναι αυτό που είπα πριν, ότι η κορτιζονούχα κρέμα βοηθάει πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή.
0: Άλλο ρωτάει, δηλαδή, κυρία Τακλή, ρωτάει η Ελένη ότι επειδή δεν έκανε τίποτα, της άφησε κανένα κουσούρι, λέτε.
1: Μου άφησε κάτι.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν αφήνει κανένα πρόβλημα υγείας έτσι από πίσω. Ό,τι είναι εκείνη τη στιγμή. Είναι.
0: Ελένη μου, δεν φταίει η μοβτζούχτρα λοιπόν. Ψάξω αλλού.
1: Να ζητήσω αλλού την αιτία. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς παρακολουθείτε αυτό το φαινόμενο τώρα, την έξαρση έτσι.
2: Βεβαίως, όχι μόνο το παρακολουθούμε. Υπάρχει και ειδική πλατφόρμα η οποία όποιος πολίτης βάζει είτε στο iNatural είτε. Κυρίως στο iNatural ζητάμε, αλλά και στο Facebook group Μέδουσες στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Τα καταγράφουμε όλα αυτά σε μια ενιαία βάση δεδομένων, την Pelagia Logbook, η οποία έχει πολλές λειτουργίες μέσα για τον κόσμο, όχι μόνο να παρακολουθεί το φαινόμενο, να τον ειδοποιεί για την περιοχή του, να μπορεί να βλέπει αν θα επηρεαστεί η παραλία που θα πάει.
1: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν μπούμε μέσα, θα μας δείξει σε ποια σημεία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι.
2: Μπράβο,
1: σε πραγματικό χρόνο.
2: Σε χάρτη υπάρχει να μπορείς να βάλεις ένα μήνα, ό,τι θες, ένα περιοχή. Μπορείς να βάλεις τη περιοχή σου να σημειώσει που σε ενδιαφέρει στα κουμπάκια που έχει πάνω, ας πούμε, μπορεί να σε ενδιαφέρει η Χαλκίδα. Παράδειγμα, ή να σε ενδιαφέρει τα καλά νερά εδώ στον Παγασιτικό, οτιδήποτε. Κύριε, και σε προειδοποιεί που έχει.
0: Που έχει και που δεν έχει, για να ξέρεις που να πας.
1: Ναι, που
2: ό,τι καταγραφήκαν, στα πόσα χιλιόμετρα είναι, όπως και να πατάς πάνω σε ένα χάρτη την παραλία που πας και να λες τι προσανατολισμό έχει και να σου πει πόσο σε επηρεάζει για να πας να κάνεις το πάνω.
0: Κύριε Τακλή, εσείς από τα στοιχεία που έχετε και όπως τα παρακολουθείτε, αναμένετε να αυξηθεί ο πληθυσμός τους στις θάλασσες, στις δικές μας, και όταν λέω δικές μας, εννοώ και τη Μαγνησία, εννοώ και τη Λάρισα?
2: Όχι ιδιαίτερα. Δηλαδή παραμένει ένας τοπικός.
0: Και την Πιερία που έτσι μετακινούμαστε
2: δηλαδή,
0: εμείς.
2: Δεν βλέπουμε κάτι να δημιουργεί νέα έξαρση αυτή τη στιγμή ή να την επεκτείνει. Απλώς. Επειδή θα υπάρχει αναπαραγωγή λόγω θερμοκρασίας που ανέβηκε και μπορούν να αναπαραχθούν τώρα για καλοκαίρι, από εκεί πέρα βλέπουμε τις μετακινήσεις που υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Σοφές γίναμε, Ελένη.
1: Ναι,
0: από τσούχτρα δεν θα το προλάβουμε.
1: Δεν κινδυνεύουμε.
0: Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει, θα δούμε.
2: Ό,τι και αν είναι, ακόμα και αν μαζέψει όπως πέρσι ο Παγασιτικός πολλές μέδουσες, πάντα εξαρτάται από θαλάσσια ρεύματα και τους ανέμους. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να πάει 9-10 η ώρα το πρωί να κολυμπήσει και να είναι γεμάτη η θάλασσα και 6 ώρα το απόγευμα να είναι τελείως άδεια.
0: Μάλιστα, λογικό.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα πρέπει να επισκεπτόμαστε αυτή τη σελίδα τακτικά. Δεν σημαίνει ότι το κοιτάξαμε το πρωί, εντάξει. Ότι
2: όχι, μπορεί να βλέπουμε και τους ανέμους. Οποιοδήποτε εφαρμογή για τον καιρό που δείχνει και τους ανέμους να είναι αντίθετη προς την κατεύθυνση της παραλίας που θέλουμε να πάμε. Δηλαδή, αν είναι νότια παραλία, βλέπει προς τον νότο, μην πάει κάποιος σε αυτή την παραλία όταν έχει ακουστεί μέδουσες τριγύρω και έχει νότια κιόλας. Δηλαδή, να ανεβαίνουν όλες οι μέδουσες στην παραλία, να τις ξεβράζει ο αέρας.
1: Σωστά. Μάλιστα. Κύριε Τακλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Ήσασταν πολύ κατατοπιστικός και διαφωτιστικός.
2: Ελπίζω να βοήθησα και εσάς και τους ακροατές
1: σας. Σίγουρα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και τους δύο. Ενημερωθήκαμε πλήρως τουλάχιστον για το θέμα της μέδουσας, πώς να προσέχουμε, τι να προσέχουμε, πώς να αντιδράσουμε αν τυχόν μας ακουμπήσει σε κάποια παραλία. Μουσικά θα πάμε μέχρι τις 11 ακριβώς για να πάρουμε τους τίτλους ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio και να επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία έχει αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρίγου Αγού, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Όπως ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, στις συνεδρίες παραβρίσκεται και ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνηστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτιών προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχίες στους κατοίκους. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαίδης. Μια πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά στη Γλυφάδα, στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, είπε στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου. Υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνα στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Xi Jinping και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία, η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της Eurolink, Τσούς Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρος, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Δράστης της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές.

0: Μας ακούτε από τρεις συχνότητες στα FM 98,3, 101,2, 100,7. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του Ερτέκο. Από όποιο σημείο και αν είστε, αρκεί να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο επιλέγοντας το σταθμό της Λάρισας ή του Βόλου. Σε κοινό δίκτυο λοιπόν, οι δύο σταθμοί ως τις 12. Είμαι Άνια Κουσιάρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής από το στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα. Έλα ρε Παναγιώτη, το μικρό, το Ξανθόπουλος το θυμόμουν. Ο Παναγιώτης Ξανθόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Να πάμε στα Τρίκαλα λίγο μια βόλτα, να συναντήσουμε εκεί τον συνάδελφό μας τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, να μας πει πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Ηλιόλουστα τα Τρίκαλα φαντάζομαι, όπως και η Λάρισα. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιθανότητα βροχής μέσα στην ημέρα. Χθες εδώ στη Λάρισα λίγο πήρε να ψυχαλίζει, λίγο σκοτίνια σε κάποια στιγμή, με υψηλές τις θερμοκρασίες ωστόσο να παραμένουν. Και να μας πει ο Αλέξανδρος τι συμβαίνει στα Τρίκαλα σήμερα. Καλημέρα.
1: Ακριβής περιγραφή, Μάνια, σαν να είσαι εδώ.
0: Σαν να είμαι στα Τρίκαλα, είμαι σε διασύνδεση.
1: Ωραία, δεν ξέρω αν είσαι online και με κάμερες που υπάρχουν τέλος πάντων σε διάφορα σημεία, αλλά πάντως έχεις περιγράψει ακριβώς τον καιρό, έτσι.
0: Είδες?
1: Δεν έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, θέλω λίγο να αναφερθούμε σε αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα, γιατί υπάρχει σοβαρή ανησυχία που προκαλεί μια πληροφορία περί σύλληψης και κράτησης της τρικαλινής εθελόντριας Ελένης Τσιάντα από τις Ισραηλινές αρχές κατά τη διάρκεια αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό την Γάζα. Η Ελένη Τσιάντα συμμετείχε σε μια διεθνή ανθρωπιστική πρωτοβουλία που μετέφερε τρόφιμα, βρεφικό γάλα και ιατροφαρμακευτικό υλικό για τα παιδιά και τους αμάχους της Παλαιστίνης, όταν, με βάση τουλάχιστον τα όσα καταγγέλλονται από τους διοργανωτές, τα σκάφη της αποστολής αναχαιτίστηκαν σε διεθνή ύδατα, όπως αναφέρεται, από Ισραηλινές δυνάμεις. Τώρα να πούμε ότι μετά την Ισραηλινή πειρατεία στα καράβια του Στόλου της Ελευθερίας που κινούνταν προς τη Γάζα για να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, κάποιοι από τους συμμετέχοντες κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν και ένοπλη επίθεση την ώρα που έπλεαν σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες αναρτήσεις κυρίως στο διαδίκτυο, γιατί η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης οφείλουμε να πούμε ότι δυστυχώς δεν αναφέρει τέτοιες πληροφορίες και τέτοιες ειδήσεις. Οι ακτιβιστές με σηκωμένα τα χέρια φώναξαν στις Ισραηλινές δυνάμεις μην πυροβολείτε. Οι οργανωτές αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι τα πυρά των Ισραηλινών δυνάμεων έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των ακτιβιστών. Και να αναφέρω ότι το Μάρς του Γάζα δημοσίευσε επίσης ανακοίνωση καταγγέλλοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ κατά των ακτιβιστών και ακτιβιστριών, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές τους. Τώρα να πω ότι εδώ από χθες έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία Τρικάλων, στην πλατεία Ερών Πολυτεχνείου, ένα κιόσκι αλληλεγγύης για όλους τους αγωνιστές του Μάρς του Γάζα, γκρις, που κρατούνται εχμάλωτοι από το κράτος του Ισραήλ. Προφανώς δεν μπορούμε να μείνουμε αδανείς, συγκεντρώνονται υπογραφές ως ένδειξη διαμαρτυρίας και δηλώνουν τουλάχιστον οι διοργανωτές ότι θα παραμείνουν εδώ στην κεντρική πλατεία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης μέχρι να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι αγωνιστές.
0: Έχουν τοποθετήσει μια σκηνή εκεί, μου είπες, τι ακριβώς.
1: Ακριβώς. Έχουν τοποθετήσει ένα κιόσκι και θα παραμείνουν εδώ συγκεντρώνοντας υπογραφές από τρικαλινούς έως ότου αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι αγωνιστές. Θέλω να αναφέρω λίγο για όσους δεν γνωρίζουν τουλάχιστον ειδοφωνικά όλη αυτή την ιστορία, ότι πρόκειται για τον Παγκόσμιο Στολίσκο για την Ελευθερία, που ήταν μια διεθνής ναυτιλιακή πρωτοβουλία με επικεφαλής, θα λέγαμε, την κοινωνία όλων των πολιτών που ξεκίνησε στα μέσα του 2025, προσπάθησε να σπάσει τον Ισραηλινό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, αλλά ματαιώθηκε από αναχέτηση από Ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις. Ονομάστηκε από τη λέξη Σουμούθ, που στα αραβικά σημαίνει σταθερότητα ή ανθεκτικότητα. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε έτσι στα μέσα του 2025, τον Ιούλιο συγκεκριμένα, οργανώθηκε από το συνασπισμό του Στόλου της Ελευθερίας, ένα παγκόσμιο κίνημα για την Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου στην περιοχή. Ένα τολίσκο, ο οποίο αποτελούνται από πάνω από 40 σκάφη με 500 συμμετέχοντε από περισσότερε από 44 χώρε, καθιστώντα την μεγαλύτερη νεοπομπή με επικεφαλή πολίτε του είδου, ακτιβιστέ δηλαδή, και ορισμένε προσπάθειε για τη διάσπαση του Ισραηλινού αποκλεισμού ήταν επιτυχή πριν από το 2010, θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Έκτοτε όμω έχουν αναχαιτιστεί ή δεχθεί επιθέσει από Ισραηλινέ δυνάμει. Τώρα, υπάρχει αυτή η κίνηση εδώ που
0: διαβάζω, Αλέξανδρε, ότι... στο vorya.gr που βέβαια αναπαράγει το ΑΠΕ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα προχθές ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ. Έτσι ανακοίνωσε, λέει, αργά τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Ενδεχομένως οι ακτιβίστρια Τρικαλίνη σε αυτούς τους 430. Μεταφέρθηκαν, λέει, σε Ισραηλινά σκάφη, οδηγούνται στο Ισραήλ. Θα τους δοθεί δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους των χωρών τους, για να επιστρέψουν πίσω.
1: Είναι πληροφορίες που βγαίνουν με ιδιαίτερη δυσκολία, φαντάζομαι, έτσι. Απλώς να πω ότι ο ελληνικός στολίσκος άρχισε να αποπλέει στα τέλη Αυγούστου του 2025, μαζί με άλλες νεοπομπές από την Γένοβα, την Βαρκελόνη, από την Κατάνια, την Τίνιδα και την Σύρο, και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ορισμένες νεοπομπές αντιμετώπισαν αρχικά προσωρινές διακοπές και καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις λόγω και των καιρικών συνθηκών εκείνης της περίοδου. Ωστόσο, είχαμε αργότερα βεβαίως αντίστοιχα περιστατικά με το Ισραηλινό ναυτικό να αναχαιτίζει τα περισσότερα πλοία του στολίσκου. Επαναλαμβάνω ότι έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων αυτό το κιόσκι και αλληλεγγύης για όλους τους αγωνιστές του Μάρς του Γάζα Γκρίς, που κρατούνται εχμάλωτοι, όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση από το κράτος του Ισραήλ. Και να πω ότι είχαμε και μία ανακοίνωση χθες, αργά χθες το βράδυ, από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, καταδικάζοντας τη νέα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, τρομοκρατική ενέργεια του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ ενάντια στον στόλο αλληλεγγύης για την Γάζα, ζητώντας να σταματήσει κάθε συνεργασία από την ελληνική κυβέρνηση, προφανώς, να σταματήσει κάθε συνεργασία και στήριξη στο Ισραήλ.
0: Αλέξανδρε, η είδηση υπάρχει και στο Earth News, το δικό μας, earthnews.gr, στην πρώτη σελίδα. Στο Ισραήλ οδηγούνται 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, που αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα νυχτά της Κύπρου, και έχει αναλυτικά τις πληροφορίες, αλλά και βίντεο τα οποία αναρτεί ο στολίσκος, οι διοργανωτές και οι ακτιβιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι. Υπάρχει και μια γραπτή παρέμβαση, μάλλον κάπου διάβασα ότι υπάρχει μια γραπτή παρέμβαση προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, συγγενείς και φίλοι των ατόμων που κρατούνται. Ζητούν να υπάρξει άμεση και επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση για τα δικαιώματα και την ασφάλειά τους. Προφανώς για τις διπλωματικές και τις άλλες κινήσεις προξενικού χαρακτήρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή και τις προσπάθειες που γίνονται για την άμεση και ακίνδυνη επιστροφή των δικών τους ανθρώπων στην πατρίδα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. She's crazy like a fool.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Θανάση Μαμάκο. Είναι στη ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ομόφωνη η χθεσινή σας απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δέντρο της Δικαιοσύνης, ένα μνημείο αφιερωμένο στα θύματα των Τεμπών, τα 57, το οποίο η πρόταση είναι να τοποθετηθεί στο Πάρκο των Χρωμάτων.
1: Πράγματι, χθες ήταν μια ιστορική στιγμή για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, καθώς με ομόφωνη απόφαση αποφασίστηκε η κατασκευή και τοποθέτηση ενός μνημείου στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών. Ο τίτλος του έργου είναι «Το δέντρο του αγώνα για τη δικαιοσύνη». Mm. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και μήνες, πάντα σε συνεργασία με τους συγγενείς, ιδιαίτερα με τους συγγενείς που βρίσκονται στην πόλη της Λάρισας. Καθώς αυτό το έργο θα αποτελέσει το τέλος μιας τριλογίας, ένα αντίστοιχο μνημείο έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα, με τους ίδιους δημιουργούς, την οικαστικό και τον συντηρουργό που κατασκεύασε το έργο, γιατί είναι μια σύνθετη διαδικασία. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό και με ένα απολύτως θεσμικό τρόπο ολοκληρώθηκε η διαδικασία η θεσμική χθες. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή της Πινακοθήκης έδωσε την έγκρισή της, γιατί θέλαμε να έχουμε μια προσέγγιση πιο τεκμηριωμένη αναφορικά με το χώρο ταξικό, το έργο, πώς πρέπει να γίνει, πού να τοποθετηθεί. Και η ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου χθες νομίζω ότι έφτασε το ζήτημα στη σωστή του βάση, γιατί η πόλη της Λάρισας έχει βιώσει με πολύ έντονο τρόπο αυτή την τραγωδία, την εθνική. Ήταν η πόλη που δέχτηκε τους τραυματίες, ήταν η πόλη που έδειξε αλληλεγγύη, είναι η πόλη που αγκάλιασε τους συγγενείς, είναι η πόλη που δέχεται το βάρος από τη διεξαγωγή της δίκης. Και νομίζω ότι η ενέργεια αυτού του μνημείου δεν είναι απλά να θυμίζει κάτι, είναι ότι θα διατηρεί πάντα αυτή την έντονη επιθυμία του να μην επαναληφθούν τέτοια γεγονότα, να θυμούνται οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι το τι έχει γίνει και ποιο είναι το χρέος της κοινωνίας απέναντι στα θύματα των Τεμπών. Δεν είναι μόνο να τιμήσουμε τη μνήμη των ανθρώπων που χάσαν τη ζωή τους, είναι να κρατήσουμε μια ανοιχτή επικοινωνία με αυτό το μνημείο. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο η κατασκευή ενός μνημείου, το υλικό που χρησιμοποιείται ή η θέση του, είναι ότι πρέπει να παράγεται συνέστημα, να παράγεται μια έντονη διεργασία για το τι συμβολίζει αυτό το μνημείο. Και νομίζω ότι και η τοποθέτηση της κυρίας Λάτα, της μητέρας της Κλαούντια, ήταν συγκλονιστική. Νομίζω ότι οι ευχαριστήσεις προς όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, προς την πόλη, αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά νιώθουν οι συγγενείς, ότι η πόλη είναι δίπλα τους, ότι η πόλη συμβάλλει με τη δική της τάση στο να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Και νομίζω ότι είναι μια θετική στιγμή, μια ιστορική στιγμή στην ιστορία του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
0: Εγώ, κύριε Δήμαρχε, θα πρόσθετα ότι δεν είναι μόνο η ανάγκη να υπάρχει ένα μνημείο που να μην μας αφήνει να ξεχνάμε το τι συνέβη και να διεκδικούμε συνεχώς να μην ξανασυμβεί. Θα έλεγα ότι λειτουργεί και αντίστροφα. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς, αν όχι όλοι, οι Λαρισαίοι εννοώ, νιώθουμε και την ανάγκη αυτό το φορτίο που φέρουμε μέσα μας, με όποιον τρόπο και αν ο καθένας μας έχει εμπλακεί ή τον έχει ακουμπήσει η τραγωδία των Τεμπών. Το δικό μας φορτίο να πάμε σε έναν τόπο, σε ένα μνημείο που να νιώθουμε ότι μπορούμε να το μοιραστούμε και να το απαλύνουμε, αν θέλετε. Νομίζω ότι είναι αμφίδρομη η λειτουργία αυτού του μνημείου.
1: Συμφωνώ κύριε Κουσιάρα, απόλυτα μαζί σας. Είναι μια...
0: Και το θέλουμε και μέσα στην πόλη να είναι κοντά μας, να μπορούμε να βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή.
1: Και επιλέθηκε ο συγκεκριμένος χώρος, γιατί το να πει ο καθένας την άποψή του για το που πρέπει να μπει ένα μνημείο είναι απόλυτα σεβαστό. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία κατά την άποψή μου δεν είναι το πού θα τοποθετηθεί ένα μνημείο, αλλά να συμφωνήσουμε όλοι στο γιατί πρέπει να γίνει αυτό.
0: Σωστό.
1: Το μνημείο.
0: Και συμφωνήσατε και πέρα, ομόφωνα χθες
1: ναι,
0: με
1: από
0: την.
1: Και πέρα η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι ένας ανοιχτός χώρος, ένας χώρος που έχουν πρόσβαση κυρίως νέοι άνθρωποι, παιδιά. Ναι. Ένας χώρος που συνεχώς θα αναβαθμίζεται με τις παρεμβάσεις που έχουν προγραμματίσει και το επόμενο διάστημα. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα αποτελέσει σημείο αναφορά για την πόλη. Είναι μια κατάκριση της πόλης, είναι μια δικαίωση της πόλης στη λογική ότι είμαστε εδώ για να ακούμε την τοπική κοινωνία, να ακούμε τις ανάγκες σας και να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε εκείνο το πλαίσιο που πραγματικά να δείχνει ότι υπάρχει ελπίδα σε αυτή την πόλη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αγαπήσει η πόλη, θα το αγαπήσει η τοπική κοινωνία.
0: Το περιέγραψε η οικαστικός, η κυρία Μανδάκη, το έργο έτσι πώς θα είναι και τι συμβολίζει. Θα είναι μια μεταλλική κατασκευή από σίδηρο που θα τοποθετηθεί σε ένα πέτρινο βράχο. Οι ρίζες, είπε, του δέντρου θα είναι μεγαλύτερες και βαθύτερες σε σχέση με τα άλλα δύο μνημεία.
1: Ναι, ναι, θα είναι ένα έργο το οποίο θα φτάσει στα 6 μέτρα ύψος.
0: Α, τόσο ψηλό.
1: Θα είναι πολύ μεγάλο, με όλες τις εγγυήσεις, με μελέτες τοπικής επάρκειας, με αλεξική έρευνα, γιατί θα έχει μέταλλο. Είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία.
0: Τα κλαδιά, λέει, θα υψώνονται προς τον ουρανό σαν χέρια που αναζητούν την αλήθεια και απαιτούν δικαιοσύνη. Θα υπάρχει ένα χρυσό χέρι που θα δεσπόζει στο κέντρο της σύνθεσης.
1: Η περιγραφή που έγινε από την κυρία Μανδάκη ήταν εξαιρετική και αποτύπωσε το έργο στο σύνολό του, και νομίζω ότι όταν με το καλό ολοκληρωθεί και θα γίνει και η πλήρης αποκάλυψή του, θα είναι πραγματικά ένα μεγάλο επίτευγμα της πόλης.
0: Πότε θα γίνει αυτό και αλήθεια, έτσι,
1: η εκτίμηση του δημιουργού είναι ότι θα απαιτηθεί ένα διάστημα 5-6 μήνες για να ολοκληρωθεί, γιατί είναι μια σύνθετη διαδικασία. Θα είναι όλο χειροποίητο. Είναι κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερες δυσκολίες. Είναι πιο δύσκολη.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον να το παρακολουθούμε και εν τη γενέση του αυτό.
1: Θέλω να σημειώσω ότι ο Δήμος Λαϊσαίων, η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο ακολούθησε πλήρως τη θεσμική διαδικασία που προβλεπόταν με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, με τις εγκρίσεις της Κριτικής Επιτροπής, Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Πινακοθήκης μας, προκειμένου να υπάρξει η απόλυτη τεκμηρίωση για το θέμα αυτό, με την έννοια ότι δεν θέλουμε να είναι μια απλή καλλιτεχνική παρέμβαση σε ένα δημόσιο χώρο. Θέλουμε να είναι κάτι παραπάνω. Και είναι, νομίζω, ότι και η διαβούλευση που έγινε με τους συγγενείς και η σύμφωνη γνώμη τους αποτελεί ακόμα ένα ηχέγγυο ότι αυτό που γίνεται είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα προϊόν συλλογικής δουλειάς που έγινε, και νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να μείνει στο τέλος της ημέρας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα μπορούσα να σας ρωτήσω και πολλά άλλα από αυτά που υπόθηκαν. Δεν θέλω σε αυτή τη συζήτησή μας να επεκταθούμε και στα άλλα, τα καθημερινά της πόλης. Πολλά είναι αυτά. Έχουμε χρόνο και να τα συζητήσουμε. Ας μείνουμε σε αυτό.
1: Πάντα όποτε χρειαστείτε.
0: Έτσι, να κρατήσουμε τον συμβολισμό και του μνημείου και της συζήτησης έτσι ξεχωριστά και ιδιαίτερα για τα 57 αυτά παιδιά και μεγαλύτερους που χάθηκαν με αυτό το τρόπο, και εμείς οι Λαρισαίοι δεν τους ξεχνούμε. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Στον ουρανό δεν θα πάμε, αλλά μέχρι το Λος Άντζελες μάλλον θα πάμε. Νοερά εμείς, πραγματικά μια ομάδα μαθητών μαζί με τους συνοδούς τους και τους coach τους, και μιλάω για μια ομάδα ρομποτικής που θα ταξιδέψει από το Βόλο στο Λος Άντζελες για να συμμετέχει σε διεθνή διαγωνισμό, έχοντας λάβει την πρόκριση ήδη για την διοργάνωση αυτή. Κοντά μας είναι ο κύριος Μακρύς, είναι από το κέντρο, να το πω σωστά, Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών, είναι ένας μη Αριστοτέλειο λέγεται το κέντρο, είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός που υποστηρίζει ομάδες ρομποτικής, και έχουμε κοντά μας τον κύριο Μακρύ, Νικόλος Μακρύς, είναι εκπαιδευτικός, διαχειριστής του κέντρου, για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Πάμε, λέει, κύριε Μακρύ.
1: Καταρχήν, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Φτάνοντας.
0: Και πώς να μην είστε.
1: Λίγες μέρες πριν, έχουμε ξεπεράσει το αίσθημα του άγχους. Έχουμε πλέον το αίσθημα της ικανοποίησης και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Τι κάνατε και θα πάτε εκεί να διαγωνιστείτε και να συνεχίσετε?
1: Ουσιαστικά τα παιδιά, ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο, μια ομάδα που αποτελείται από 9 άτομα.
0: Τι ηλικίες?
1: Μια παιδιά ηλικίας από 13 μέχρι 15 χρονών. Είναι που ξεκίνησαν σε ένα θέμα παγκοσμίου ενδιαφέροντος που έχει να κάνει με την αρχαιολογία. Mm-hmm. Αυτό κλήθηκαν, πέρα από το ρομποτικό σκέλος, το ρομποτικό διαγωνισμό, να αναπτύξουν ένα project που έρχεται σε επαφή με πραγματικά προβλήματα. Το πεδίο το φετινό ήταν η αρχαιολογία. Διερεύνησαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχαιολόγοι και γενικά η αρχαιολογία, το πεδίο της αρχαιολογίας. Και η πρότασή τους, που κρίνεται μοναδική εκ του αποτελέσματος έτσι όπως έχει προχωρήσει, είναι ότι έφτιαξαν σταδιακά μια πολύ καινοτόμα βάση, η οποία αποτρέπει τις καταστροφές εκθεμάτων σε μουσιακούς χώρους.
0: Ωραίο, πρώτη φορά εγώ το ακούω, τουλάχιστον ως project σε κάποιο αντίστοιχο διαγωνισμό. Και πρακτικό και χρηστικό και...
1: Ναι, αυτό είναι και η ουσία του διαγωνισμού. Δηλαδή η ουσία του διαγωνισμού είναι ότι προβλήματα, πραγματικά προβλήματα της ζωής και του παγκοσμίου ενδιαφέροντος, μπαίνουν σε ένα τραπέζι που οι νέοι ουσιαστικά αρχίζουν να πειραματίζονται και με τις δικές τους έρευνες και με τις δικές τους πρακτικές, για να δουν πώς μπορούν να δώσουν μια λύση. Και συνήθως αυτές οι λύσεις τυχάνει να είναι κάποιος στο μυαλό, να πηγαίνει βήμα-βήμα, έτσι έγινε, και τελικά να γίνεται μια λύση που έχουμε την τιμή, το μάθαμε προχθές, πηγαίνοντας στο Λος Άντζελες, πέρα από το διαγωνισμό, μας έχουν καλέσει να κάνουμε παρουσίαση αυτού του project οι κατεξοχήν εφαρμοστές που βρίσκονται στον Γκέτι,
0: στο μουσείο,
1: στο οποίο έχουν αναπτύξει εδώ και δεκαετίες τέτοιου είδους μηχανισμούς που προστατεύουν από σεισμούς τα μουσιακά εκθέματα και γενικά όλες τις συλλογές, αυτές τις ανεκτήμητες συλλογές τέλος πάντων, και θα κάνουν αυτοί οι μπόμπιρες, θα κάνουν παρουσίαση εκεί, δηλαδή σε ένα χώρο ο οποίος η Μέκα ουσιαστικά μας καλεί να πούμε την άποψή μας. Τους έχουμε στείλει υλικό, τους έχουμε δει και το έχουν βρει υπέροχο και φανταστικό, σαν προσπάθεια, σαν προσέγγιση, και θα γίνει από τα παιδιά η παρουσία της. Πέρα από το διαγωνισμό θα γίνει και μια παρουσία εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε, οι εμπειρίες είναι πολυπληθείς.
0: Είναι ήδη τεράστιο βραβείο το να σε καλέσει το Μουσείο Γκέτι και να σου ζητήσει να παρουσιάσεις μέσα στο χώρο του για τα εκθέματά του την ιδέα σου και την
1: ναι, και φανταστικά το project σου. Να το κάνουν παιδιά που είναι 13-15 χρονών, ναι, έτσι, που έχουν βιώσει μια κατάσταση η οποία έχει ξεκινήσει, είναι τώρα, βρισκόμαστε στον ένατο μήνα. Δηλαδή υπήρχε καιρός και πλέον αυτό το πράγμα κοιμούνται και ξυπνάνε με αυτό το πράγμα στο μυαλό τους.
0: 9 μήνες, τώρα είναι η ώρα της γέννησης.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση, έχουμε περάσει όλα τα άγχη της ζωής μας, αλλά πλέον είμαστε σε πολύ ευχάριστη θέση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι τον ενθουσιασμό τους, φαντάζομαι ότι ανυπομονούν. Πότε είναι ο διαγωνισμός, πότε φεύγετε?
1: Ο διαγωνισμός είναι την επόμενη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εμείς όμως θα φύγουμε από Δευτέρα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα έχουμε και την παρουσίαση στον Γκέτι.
0: Μπορεί εκεί να υπάρξει και κάποια συνεργασία έτσι επί του πρακτέου, να πάρουν την ιδέα, να την εξελίξουν λίγο περισσότερο?
1: Εμείς ευελπιστούμε σε αυτό και προφανώς και οι ίδιοι το έχουν βρει σαν πολύ καλό πλαίσιο το να αναπτύξεις κάτι που είναι πραγματικά, γιατί και στις παρουσιάσεις που έγιναν εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, που είχαμε φανταστείτε όταν ξεκίνησαν η ανάβραση των ειδικών που πήραμε από το Πανεπιστήμιο, το πώς προχωράμε, τι φτιάχνουμε εδώ, τι φτιάχνουμε εκεί. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναν τα παιδιά παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο.
0: Είναι αυτά expert τώρα.
1: Οπότε, ναι,
0: θα πετάνε.
1: Δεν σταματάει τίποτα. Το ότι θα πάνε εκεί και θα πούν κάποια στιγμή έχουμε αυτή την ιδέα, που την ιδέα την έχουν δει. Μας έχουν καλέσει γι' αυτό, για την ιδέα μας έχουν καλέσει. Εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι ήδη.
0: Πρακτικά τι είναι αυτό το, η βάση?
1: Φανταστείτε ότι
0: είναι για εκθέματα, γιατί, για πίνακες, για γλυπτά,
1: για εκθέματα στατικά. Οι πίνακες δεν έχουν ανάγκη σε μουσεία.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ουσιαστικά τα στατικά μέρη, δηλαδή αμφορείς, αγάλματα. Και αυτό ξεκίνησε από ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό που υπήρχε στο μουσείο της ΚΟΤ του 17. Σχεδόν καταστράφηκε ολόκληρο το μουσείο, όχι γιατί έπεσε το μουσείο, γιατί έπεσαν τα εκθέματα.
0: Για ποιο μουσείο λέτε?
1: Τη ΣΚΟ, του 2017.
0: Στην ΚΟ. Ναι.
1: Και από εκεί ξεκίνησε όλο, ήταν τεράστιες καταστροφές.
0: Ναι, ενώ το κτίριο δεν έπαθε τίποτα, τα εκθέματα μέσα.
1: Και μπήκαν στην αναζήτηση να βρουν τρόπους να κατασκευάσουν μια βάση, η οποία υπάρχουν λύσεις, αλλά οι λύσεις που προτείνονται είναι ότι μπαίνει σε ένα μουσείο και ουσιαστικά πρέπει να αλλάξει όλο το μουσείο εκβάθρων. Να κλείσει δηλαδή ουσιαστικά το μουσείο, ενώ αυτή είναι μια βάση, μια προσέγγιση μιας κατασκευής η οποία προσαρμόζεται σε κάθε έξεμα, μπαίνει, προσαρμόζεται και τοποθετείται σε ελάχιστο χρόνο και τα αποτελέσματα όσον αφορά τους κλειδονισμούς από και τα συστήματα ασφαλεία είναι πλέον δημιουργήσεως 100% προστασίας. Δηλαδή φανταστείτε ότι στην τελική της, αν κάτι στραβώσει και δεν δουλέψουν όλα τα υπόλοιπα, υπάρχουν ακόμα και η κατασκευή αερόσακων, ο οποίο ενεργοποιούνται επί συγκεκριμένες συνθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Για
0: ωραία.
1: Να προστατεύουν το έξεμα.
0: Ναι, ναι, να το στηρίξουν, να μην πέσει, να μην σπάσει κλπ. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά, ως ιδέα πάρα πολύ ωραία, στην πράξη για να το υλοποιήσουν χρειάστηκαν και την καθοδήγηση, την βοήθεια.
1: Ναι, χωρίς καθοδήγηση και από ειδικούς. Δηλαδή, φανταστείτε ότι όταν ξεκινά μια τέτοια ιδέα, πέρα από τα αρχικά σχέδια που πέφτουν στο τραπέζι, που επειδή είναι και παιδιά τα οποία έχουν τρυφήσει, γιατί και πέρυσι έκαναν αντίστοιχο project, ταξιδέψαμε πέρυσι στο Cape Town για αυτό το λόγο, με αντίστοιχο project, έχουν την εμπειρία της έρευνας. Ξεκινάς αυτό που λέμε με ένα χαρτί και ένα μολύβι, λες ότι πιο τρελή ιδέα, το αρχίζεις να κατασκευάζεις. Η κατασκευή φέτος έγινε αρχικά με Kinex, κάποια ουσιαστικά πλαστικά, φανταστείτε λίγο καλαμάκια, πιο ενισχυμένα, είναι τα Kinex, που μπορείς να κατασκευάσεις ουσιαστικά με αυτά οτιδήποτε δομικό μπορείς. Και από εκεί φτάνοντας να λύσεις όλα τα προβλήματα με αναδράσεις. Όλα αυτά γίνονται, πηγαίνεις, παράδειγμα, καλείς τον αρχιτέκτονα, καλείς τον πολιτικό μηχανικό, καλείς τον μηχανολόγο. Τίθονται οι προβληματισμοί, έτσι έγινε και φέτος. Εξελίσσεις αυτό το πράγμα σιγά-σιγά και στην τελική μετά αρχίζεις να το κατασκευάζεις σε μια κλίμακα, στην οποία κλίμακα πρέπει να το κατασκευάσεις. Παράδειγμα, φετινή τέτοια ήταν η κατασκευή από αλουμίνιο, κομμάτια αλουμινίου. Πολύ απλά για να δώσεις τη λειτουργικότητα της κατασκευής. Αλλά στο όλο πλαίσιο τα παιδιά είναι αυτά που ορίζουν κάθε φορά το τι θα πρέπει να γίνει, μαζί με την βοήθεια των ειδικών, καλείς κατά διαστήματα για να σου αξιολογήσουν τέλος πάντων την προσπάθεια και μέχρι εκείνη τα βήματα που έχει κάνει.
0: Μου είπατε πόσα είναι τα παιδιά, είπαμε από 13 έως 15. Πόσα είναι σε αριθμό η ομάδα, από
1: πόσα μέλη? Η ομάδα τώρα που θα ταξιδεύσουμε στο Λος Άντζελες είμαστε πολυπληθείς. Γιατί είχαμε τη χαρά τα παιδιά που δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν, να καλυφθούν τα έξοδά τους από χορηγίες,
2: από οργανισμούς που απευθυνθήκαμε και μεγάλη μας τιμή μας υποστήριξαν.
0: Και μεγάλη τους τιμή να σας υποστηρίξουν, έτσι, για να τα λέμε όλα.
2: Ναι. Δεν το θέτουμε έτσι.
0: Μα είναι καλό, είναι ωραίο για όλους. Δεν
2: ναι, και ουσιαστικά κάτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει 18 άτομα.
0: 18, ωραία.
2: Είναι τα παιδιά, οι συνοδοί τους.
0: Ναι.
2: Που έχουν και αυτοί μερίδιο χορηγιών, ναι. Είναι το πρώτο μερίδιο χορηγιών. Και 4 προπονητές. Είμαστε μια πολυπληθής ομάδα. Είμαστε από τις πολυπληθέστερες ομάδες που ταξιδεύουν σε παγκόσμια.
0: Ωραία.
2: Και έχουμε τη χαρά να οι γονείς να είναι πολύ ένθερμοι υποστηρικτές.
0: Μερικές φορές και περισσότερο από τα παιδιά.
2: Έχουν, τι να σας πω τώρα, έχουν βγάλει τα δικά τους μότο, έχουν βγάλει το δικό τους λόγο.
0: Το ζουν.
2: Όταν ταξιδεύεις στο Λος Άντζελες και έχεις μια μπλούζα που γράφει πάνω ζακέτο να πάρεις.
0: θα κάνουμε αισθητή την παρουσία μας, είμαι βέβαια, έτσι πώς μου το περιγράφετε.
2: Δεν ξέρω ποιοι θα το καταλάβουν αυτό. Αλλά είναι αυτή η αίσθηση του συνανίκη, η αίσθηση ναι, ναι. του ότι είμαστε μια ομάδα.
0: Είναι και αγόρια και κορίτσια.
2: Ναι.
0: Η ομάδα ναι. αποτελείται και από αγόρια
2: ομάδα,
0: και από κορίτσια.
2: Ναι, είναι πέντε, είμαστε, φέτος είμαστε, συνήθως είμαστε μισή-μισή. Φέτος είναι απλώς 5 αγόρια και 3 κορίτσια.
0: Είναι παιδιά που ασχολούνταν έτσι εδώ και χρόνια με τη ρομποτική.
2: Ναι, δεν γίνεται αυτό από μια στιγμή στην άλλη.
0: Προφανώς είναι γι' αυτό και το ρωτώ.
2: Τώρα, εμείς είμαστε ένα κέντρο εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος έχουμε μέσα σε όλες τις δράσεις που κάνουμε, γιατί δεν έχουμε μόνο τη ρομποτική, έχουμε με ένα μεγάλο αριθμό δράσεων που κάνουμε.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν παιδιά που τα έχουμε από τα νήπια.
0: Αυτά τα παιδιά, κύριε Μακρύ, που ασχολούνται με τις επιστήμες με αυτόν τον τρόπο στο κέντρο σας, και επειδή ρωτάω για το κέντρο σας γιατί έχετε την εμπειρία ο ίδιος, πώς προχωρούν, τι κάνουν στη ζωή τους όταν μεγαλώσουν και τι σπουδάζουν, πού προσανατολίζονται, τι σκέφτονται, αλλάζει ο τρόπος που βλέπουν τη ζωή, τον κόσμο, τα πράγματα.
2: Ναι. Ειλικρινά, οι εμπειρίες που έχω από τα παιδιά που πλέον, γιατί πλέον είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος κλείσαμε φέτος το Φεβρουάριο, κλείσαμε τα 10 χρόνια λειτουργίας.
0: Mm-hmm.
2: Οι εμπειρίες που έχω είναι ότι δεν είναι μόνο οι σπουδές.
0: Mm.
2: Τα περισσότερα παιδιά τείνουν πλέον, και όσοι ασχολούνται και με ρομποτική και με τις κατασκευές, τείνουν να έχουν θετικών επιστημών σπουδές.
0: Mm-hmm.
2: Που δεν ουσιαστικά το σκεφτόταν πριν,
0: mm-hmm.
2: επειδή υπάρχουν και παιδιά που ουσιαστικά προσπαθούμε σαν κέντρο, σαν οργανισμός, να δώσουμε είτε εκπαιδευτικές ευκαιρίες ακόμα και σε παιδιά από μειον εκτούντα περιβάλλοντα,
0: mm-hmm.
2: Οικονομικά. Δεν θα σκεφτόταν ποτέ τέτοιου είδους σπουδές. Αλλά το κυριότερο είναι ότι βλέπουμε παιδιά τα οποία οι εμπειρίες τους πλέον είναι δραματικά θετικά. Διαφοροποιημένες από οποιοδήποτε άλλο.
0: Επιδραστικές οι εμπειρίες που έχουν.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι. Το να ταξιδεύεις απλώς δεν είναι το ταξίδι. Δηλαδή το ταξίδι με την έννοια απλώς αλλαγή εικόνων.
0: Ακόμα και αυτό είναι επιδραστικό. Φανταστείτε τώρα.
2: Αυτό όμως που ουσιαστικά ο Αλέξανδρος είπε και πέρυσι σε μια εκπομπή που είχαμε από το Cape Town. Η ουσία.
0: Αχ, τον χάσαμε και θα έλεγε κάτι ωραίο ο κύριος Μακρύς. Λοιπόν, θα τον ξανακαλέσω για να μην τον αφήσουμε έτσι, να το πει αυτό που ήθελε να πει.

0: Λοιπόν, έλεγα ότι σας κόψαμε στο καλύτερο, κύριε Μακρύ. Θα λέγατε κάτι πολύ ωραίο που είπε κάποιο παιδί από την ομάδα σας, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, ακριβώς. Το ότι για μας σημασία δεν έχει η νίκη. Σημασία έχει ότι πηγαίνοντας, ερχόμενοι εδώ, ήταν η μονεβά μου πέρυσι που ήταν στο Cape Town, το να συναναστραφείς με 90 ομάδες από όλα τα μέρη της γης και να γίνεις τελικά μια παρέα, αυτό είναι εμπειρία η οποία ειλικρινά καταγράφει πράγματα στην εξέλιξή σου που δεν μπορείς ποτέ να φανταστείς.
0: Βέβαια, εντάξει, ανοίγουν ορίζοντες πολλαπλοί ταυτόχρονα, νομίζω, ναι, μέσα στο μυαλό ενός παιδιού.
1: Και δεν μιλάμε μόνο για το ταξίδι, μιλάμε όλη την προετοιμασία την πριν.
0: Δηλαδή, όλη η εμπειρία, ναι. Η συνεργασία, η πειθαρχία, η προσπάθεια.
1: Όπως τους είπαμε και χθες, δεν ξεκίνησαν ένα παιχνίδι και μια προσπάθεια, είτε το προσθέτει μια κατασκευή το Σεπτέμβριο. Αυτό πάει χρόνια πίσω, πάει 5-6 χρόνια πριν.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει μια συνέχεια που δεν είναι τυχαία.
1: Το λιθαράκι που μπαίνει, ήταν τα ίδια παιδιά, ξέρω εγώ, που είναι η τρίτη χρονιά στον τελικό, στους τελικούς, τέλος πάντων τους πανελλήνιους τελικούς, βλέπουν και ήδη την εξέλιξή τους. Τους έδειξα φωτογραφίες χτες, πώς ήμασταν στον πρώτο τελικό. Που, ακόμα και αυτό που βλέπεις απέναντί σου, ξέρω εγώ, το παιδί που γίνεται πλέον, το αγόρι που γίνεται άντρας και το κορίτσι που γίνεται γυναίκα, ακόμα και η φωτογραφία αποτυπώνει την εξέλιξη.
0: Ναι, ναι. Από άγουρα παιδάκια σιγά σιγά γίνονται, οριμάζουν, μεστώνουν.
1: Που γίνονται ενήλικες, αλλά αξιοπρόσεκτοι ενήλικες, δεν θα ήθελα να πω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε. Είναι πολύτιμα όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι φοβερές εμπειρίες. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Δεν μας απασχολεί η διάκριση. Μακάρι να έρθει. Σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Αλλά ήδη νομίζω ότι έχετε πετύχει πάρα πολλά.
1: Ναι. Αυτό μας γεμίζει. Γι' αυτό και
0: το ταξίδι μας. Πάτε χωρίς άγχος. Ναι.
1: Το ταξίδι μας έχει ολοκληρωθεί. Το ταξίδι για μας ήταν περισσότερο, γι' αυτό σας είπα. Πλέον περάσαμε από το άγχος. Το άγχος ήταν για μας να ανταποκριθούμε σε αυτό που κάθε φορά οι ανάγκες επέβαλαν. Και πλέον είμαστε ότι έχουμε καταφέρει τα πάντα.
0: Τέλεια. Το αντιλήφθηκα πλήρως. Είστε πολύ τυχεροί να δώσετε την αγάπη μου.
1: Θα την μεταφέρω.
0: Τα συγχαρητήριά μου στα παιδιά.
1: Έρθει, εννοείται. Αν είστε κάποιος γουρλής, ξέρω, ξεματιάζει και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν έχετε ανάγκη. Αφού θα έχετε Ελληνίδα μάνα ζακέτα να πάρεις, δεν έχετε ανάγκη τίποτα. Δεν σας ματιάζει, δεν σας ακουμπάει κανένας.
1: Μάνα έχουμε, γιαγιά δεν έχουμε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι, οι γιαγιάδες τα κάνουν και από μακριά τα μαγικά τους. Ως γνωστόν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ ωραία η συζήτησή μας. Τη χάρηκα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Συνεχίσει σκέψεις θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες ημέρες οι αγρότες για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο αντίδρασής τους μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Δεν υπήρξε ουσιαστικό αποτέλεσμα για τα οξυμένα προβλήματά μας, υποστηρίζουν σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην Ελασσόνα η πρώτη σύσκεψη. Να συζητηθεί εκτός ημερησίας διάταξη το θέμα της διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο, ζητάει η Συμμαχία για το Βόλο με αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Αφορμή αποτέλεσαν καταγγελίες και οπτικό υλικό που εμφανίζει ανακυκλώσιμα να καταλήγουν στο Χιτά. Για την υπόθεση διατάχθηκαν έλεγχος από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Βόλου. Το δέντρο του Αγώνα για τη Δικαιοσύνη είναι το όνομα που θα φέρει η γλυπτική σύνθεση για το μνημείο που θα ανεγερθεί στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, σύμφωνα με την πρόταση εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Το θέμα συζητήθηκε στο χθεσινοβραδινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ο χώρος προτείνεται για την ανέγερση του μνημείου είναι στο Πάρκο των Χρωμάτων. Τη Μαγνησία επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, επιθεωρώντας έργα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Τομείο Ανάκαμψης. Μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, επισκέφθηκαν περιοχές της άλλης μεριάς, της Δράκειας και του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Όπως τονίστηκε, τα έργα πρώτης προτεραιότητας θα ολοκληρωθούν ως το καλοκαίρι. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατήγγειλε καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας ότι σημαντικές αποκαταστάσεις μετατίθενται χρονικά ως το 2029. Νέοι βανδαλισμοί στο 3ο Γυμνάσιο Λάρισας. Άγνωστοι δράστες προκάλεσαν ζημιές δίχως να γίνουν αντιληπτοί. Από το σχολείο έχει κατατεθεί στο Δήμο Λαρισαίων αίτημα για σύστημα ασφαλείας, καθώς οι βανδαλισμοί είναι συχνοί και κρίθηκε αναγκαία η τοποθέτηση καμερών για την πάταξη του φαινομένου και τον εντοπισμό των δραστών. Πανθεσσαλική συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τα συνταξιουχικά σωματεία στις 4 Ιουνίου στα Τρίκαλα, αποφασίστηκε στη χθεσινή σύσκεψη που διοργανώθηκε στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων. Ζευγάρι αλλοδαπών, 42χρονος και 40χρονοι, συνελήφθησαν στο σπίτι του στη Λάρισα, καθώς βρέθηκαν να κατέχουν 76 γραμμάρια κοκαίνης, ζυγαριά ακριβίας και ένα πιστόλι με γεμιστήρα. Αναζητείται και ο 23χρονος συνεργός τους. Κατηγορούνται για παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Κοινή δράση της Τροχέας Τρικάλων και Θεσσαλονίκης χθες στο 30ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων για θέματα ασφαλούς οδήγησης μέσα από διαδραστικά παιχνίδια. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης των 5 εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία από 1η Σεπτεμβρίου του 26 ως 31 Αυγούστου του 2030. Επιλέχθηκαν οι Διοφάντος Χατζημιτσής, Αθανάσιος Γαγάτσης, Αγγελική Κάρεν Γκρόφελτ, Αδαμαντία Λάζαρη και Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς. Μετά τη συγκρότηση του Συμβουλίου ακολουθεί η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου πρίτανη του Ιδρύματος. Ανακοίνωση κατά δίκη από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων κατά της νέας τρομοκρατικής ενέργειας του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, όπως αναφέρεται, ενάντια στον στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα. Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Νοτιού Πηλίου θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος πρωτοβουλίας ενεργών κατοίκων Ζερβοχείων. Θα παρουσιάσει στοιχεία για την εγκατάλειψη του οικισμού και θα καταθέσει ψήφισμα 7 σημείων για υποδομές, ίδρυυση και πυρασφάλεια, καλώντας κατοίκους και φορείς σε μαζική παρουσία. Έναρξη αιτήσεων από τις 27 Μαΐου για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Τρικαίων. Η επιβλητική βράχη των μετεώρων στο σπήλαιο της Θεόπετρας, τα πέτρινα γεφύρια του Ασπροπόταμου, των Χασίων και του Μαλακασίου, αλλά και η Βυζαντινή και μεταβυζαντινή ναή του Δήμου Μετεώρων βρέθηκαν στον πυρήνα το τριήμερο κοινών δράσεων και συναντήσεων των τριών παγκόσμιων γεωπάρκων της UNESCO, Πίνδου Γρεβενών, Κοζάνης, Βίκου Αού και Μετεώρων Πύλης, που πραγματοποιήθηκαν προημερών στο πεντάλοφο Βοίου Κοζάνης. Το έθιμο καθαγιασμού των αλόγων θα αναβιώσει και φέτος, αύριο 5η 21 Μαΐου, ανήμερα της ανάληψης στη Δημοτική Κοινότητα των Καλών Νερών του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Στις 10.30 θα τελεστεί η αυτοκλασία και θα ακολουθήσει ο αγιασμός των αλόγων και των υπαίων στη θάλασσα, αλλά και η παρέλαση. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα από όλη τη Θεσσαλία. Έτσι ολοκληρώνεται και το σημερινό Θεσσαλικό Περισκόπιο. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό υπόλοιπο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Όπως είπε, η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τόνισε παράλληλα ότι του προκαλεί αλγινή εντύπωση η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνιστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαΐδης. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Ο Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα,
υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τη ζωή του έχασε 59 επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τη ζωή του έχασε

0: αίσθητη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος με βροχές, τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρα από 15 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε βουλευτές που παρευρέθηκαν σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο ότι η Ουάσιγκτον θα τερματίσει αυτόν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Αναφερόμενος στο Ιράν, θέλουν τόσο πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. Έχουν κουραστεί με όλα αυτά, είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτοί έχουν στο μυαλό τους τα πυρηνικά και δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Έχουμε κάνει καταπληκτική δουλειά και νομίζω ότι θα τελειώσουμε με αυτό πολύ γρήγορα και δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο και ελπίζω ότι θα το πετύχουμε με πολύ ωραίο τρόπο. Πρόσθεσε την ίδια ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση.

Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε στη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την εφαρμογή του εμπορικού πλαισίου, αποφεύγοντας προς το παρόν νέα ένταση και αυξημένους δασμούς, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταργεί δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά και ορισμένα αγροτικά προϊόντα και τις ΗΠΑ να διατηρούν ένα ανώτατο όριο της τάξης του 15% στους περισσότερους δασμούς για ευρωπαϊκές εξαγωγές, ενώ παραμένουν υψηλοί δασμοί σε χάλιβα και αλουμίνιο. Τώρα, η παγκόσμια οικονομία μέσα σε όλα αυτά έχει έναν ισχυρό κλειδονισμό, έτσι. Πάντως, η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής αφορά μια διατλαντική σχέση αξίας περίπου 1,7 τρισεκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει μια ρήτρα λήξης το 2029 και δυνατότητα επανεξέτασης ή αναστολής έως το 2030.

2026 και έχει εγκριθεί από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μην ξεχνάμε ότι οι συμφωνίες αυτές σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζουν άπαντες και κυρίως εμάς, τους απλούς θνητούς. Την ίδια στιγμή σε απεργία πείνας δεσμεύτηκαν 87 ακτιβιστές του στόλου Global Smooth Flotilla που αναχαιτίστηκε βία από το Ισραήλ χθες βράδυ ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την παράνομη απαγωγή τους και σε αλληλεγγύη με τους πάνω από 9.500 Παλαιστίνιους ομήρους. Και οι 430 ακτιβιστές του στόλου μεταφέρθηκαν σε Ισραηλινά σκάφη, οδηγούνται στο Ισραήλ με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας. Και σχετική ανακοίνωση τονίζουν ότι απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων του Ισραηλινού καθεστώτος. Ένας ολόκληρος κόσμος σε αναβρασμό.

Παράλληλα, βεβαίως, στα εσωτερικά έχουμε τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, που προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για ακρόαση σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών κατόπιν ετοιμάτων της αντιπολίτευσης. Σε απόρριτη συνεδρίαση με την παρουσία μάλιστα του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αν και είχε κληθεί για να δώσει εξηγήσεις, απέστειλε προκλητική επιστολή στο Προεδρείο, αυτό τουλάχιστον τονίζει το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για συνταγματική τάξη και διάκριση εξουσιών.

Και βεβαίως είχαμε την απάντηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά με εξωτείται σε κάτι πρωτοφανέ στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου βρέθηκε για την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο παραμένει στην επικαιρότητα. Και θα παραμείνει, όπως όλα δείχνουν. Ανοιχτά μικρόφωνο, Ερτ Λάρισα, 98,3 στα FM, διαδικτυακά erteco.gr, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook, ο Ερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Τσολάκης, διεύθυνση του ήχου για σήμερα. 12 με 1 καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Ξεκινάμε κυρίως τις εκπομπές μας με τα θέματα εθνικού, ευρωπαϊκού και ενίοτε παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Τώρα ένα έχουν γίνει όλα. Οικονομικά, πολιτικά. Εδώ μέχρι και τη μία το μεσημέρι μαζί, για να δούμε κάποια σημαντικά τοπικού ενδιαφέροντος θέματα. Με την διαχείριση των απορριμμάτων θα ασχοληθούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και στο δεύτερο μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα με συνέντευξη με τον μοναδικό κιθαροδό και ερμηνευτή Κώστα Χατζή, που στα 90 του χρόνια δείχνει ακόμη ακμαίως. Εδώ, μείνετε συντονισμένοι.

Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα 98,3 στα FM, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ο έτερος στην Θεσσαλία ή έρθει Βόλου, σε διαφορετικές κοινότητες για να έχουμε και μεγαλύτερη εμβέλεια, έτσι προφανώς. Και σε σύμπραξη με κάποιες ώρες της ημέρας. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Θα επικεντρωθούμε σε τοπικό επίπεδο και θα το συνδέσουμε με μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία, σημαντική, της εκπαίδευσης. Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα που βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Η χώρα προσπαθεί να απομακρυνθεί από την ταφή, αυτό που λέμε χιτά, χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, τις χωματερές στην ουσία, και να μεταβεί στην κυκλική οικονομία μέσω σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας και αυξημένης ανακύκλωσης. Για δεκαετίες η Ελλάδα βασιζόταν στη συντριπτική ταφή των απορριμμάτων σε ένα ποσοστό που ξεπερνούσε το 75%, έφτανε και το 80%, ωστόσο με την ολοκλήρωση και λειτουργία έργων αρκετών χιλιάδων, μάλλον εκατομμυρίων ευρώ, το τοπίο αλλάζει. Υπάρχουν νέες μονάδες οι οποίες έχουν δρομολογηθεί. Λειτουργούν υπερσύγχρονες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, οι λεγόμενες ΜΕΑ, και οι μονάδες ανάκτησης ενέργειας σε πολλές περιφέρειες, εκτρέποντας στην ουσία ένα μεγάλο όγκο αποβλήτων από τους ΧΙΤΑ, από τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Αλλά ξέρετε, αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή. Έτσι. Και σε αυτό γίνεται μια εκστρατεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι τα ποσοστά ανακύκλωσης παραμένουν χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τουλάχιστον για την Ελλάδα, με τα πραγματικά ποσοστά να κυμαίνονται γύρω στο 18 έως 48% ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού και το ρεύμα, στην ουσία των αποβλήτων, έτσι δηλαδή που τα κατευθύνουμε.

0: Για την αρτολογική λοιπόν διαχείριση των απορριμμάτων θα μιλήσουμε και θα πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την κυρία Βασιλική Μιχαηλίνα, εκπαιδευτικός οικιακής οικονομίας στο 7ο πειραματικό γυμνάσιο Τρικάλων. Γεια σας, κυρία Μιχαήλ, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα κύριε Ζαβουτσόν, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και μιλάμε για μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο βεβαίως του μαθήματός σας σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων, την ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων και βεβαίως με ένα ερωτηματολόγιο το οποίο στην ουσία διαχειρίστηκε η μαθητική ομάδα εκεί του, της Τρίτης, ακριβώς, την κοινότητα της Τρίτης Γυμνασίου. Δύο λόγια να έχει την καλοσύνη, εσείς ως επικεφαλής αυτής της προσπάθειας, συντονίστρια τέλος πάντων, γιατί νομίζω ότι τη δουλειά την κάνανε όλα τα παιδιά, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Είναι ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Ενεργός Πολίτης. Δεν είναι ακριβώς το μάθημά μου, αλλά είναι στο πλαίσιο του Ενεργού Πολίτη. Συμμετείχαν οι μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. Εγώ προσωπικά θέλω απλά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να ακουστεί η φωνή των μαθητών μας πάνω σε ένα θέμα που αφορά όλους τους συμπολίτες μας. Αλλά για το τι είναι το πρόγραμμα και το τι ακριβώς έχουμε κάνει, έχω μαζί μου την μαθήτρια της Τρίτης Γυμνασίου, την Χαρά την Κούρεντα, η οποία θα σας πει.
0: Ωραία, ωραία, να την έχουμε λοιπόν. Εντάξει, εσείς ολιγόλογοι.
1: Ναι. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ σύντομη της παρουσία σας, αλλά πάμε να πούμε την καλημέρα μας στην Χαρά την Κούρεντα. Χαρά, καλή σου μέρα. Πώς είσαι καταρχάς?
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας και προφανώς εκπροσωπείς όλη την μαθητική κοινότητα, έτσι τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου, του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων, το οποίο θα πρέπει να πω ότι έχει να επιδείξει ένα πλήθος σχολικών δράσεων, προγραμμάτων και εκπαιδευτικών επισκέψεων. Κάνει μια εξαιρετικά σημαντική δουλειά και το εκπαιδευτικό δυναμικό και βεβαίως πολύ περισσότερο εσείς τα παιδιά, οι μαθητές. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διανύματε, σωστά? 15 συνολικά ερωτήσεων που αφορά την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων. Δώσε μας λίγο, Χαρά, μια εικόνα, αυτό το ερωτηματολόγιο που απευθύνονταν, δηλαδή που διανεμήθηκε, και ένα πλαίσιο έτσι των ερωτήσεων, έχεις την καλοσύνη.
2: Ναι, ναι. Φέτος εμείς μαζί με όλους τους μαθητές μου, στο πλαίσιο του Ενεργού Πολίτη, ασχοληθήκαμε με την ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων. Μελετήσαμε τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και μας κέντρισε το ενδιαφέρον ο 11ος και ο 12ος, που αφορά τις βιώσιμες πόλεις και τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση. Συνειδητοποιήσαμε επίσης ότι το καθαρό περιβάλλον δεν είναι μόνο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση. Και επισκεφτήκαμε και το χώρο υγειονομικής ταφής, μιλήσαμε με ειδικούς και ετοιμάσαμε ερωτηματολόγια, τα αποτελέσματα του οποίου θα σας ανακοινώσουμε. Ετοιμάσαμε επίσης και ενημερωτικές αφίσες. Και το σημαντικό είναι να αλλάξουμε συμπεριφορές και νοοτροπίες. Αυτό φάνηκε μέσα από την έρευνά μας. Οπότε ας την ακούσουμε.
0: Ναι, ωραία. Πάμε λίγο να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις που μας έγιναν και από σένα βεβαίως και από συμμαθήτριές σου που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Παρέμεινε λίγο στο ακουστικό αν έχεις την καλοσύνη. Μήπως θέλω να σε ρωτήσω κάτι περισσότερο, έτσι να μας πεις κάποια πράγματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο τα συμπεράσματα αυτής της πολύ σημαντικής προσπάθειας που έκανε εκεί το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων και οι μαθητές και οι μαθήτριες της σχολικής κοινότητας της Τρίτης Γυμνασίου. Να το επαναλάβουμε αυτό. Πάμε να ακούσουμε λίγο.
3: Με βάση τις απαντήσεις που πήραμε σε σχετικό ερωτηματολόγιο, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό, 21,3%, που δεν διαχωρίζει τα απορρίμματα σε ανακυκλώσιμα και μη. Αυτό από μόνο του φέρνει μεγάλο όγκο απορριμμάτων στο χώρο υγειονομικής ταφής, ο οποίος θα έπρεπε να δέχεται μόνο ό,τι δεν ανακυκλώνεται και δεν κομποστοποιείται. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι κανόνες που οφείλουμε να ακολουθούμε, αν θέλουμε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Παράδειγμα, να ξεπλένουμε τις συσκευασίες ώστε να μην φέρουν μικροβιακό φορτίο. Να ρίχνουμε χήματα ανακυκλώσιμα ήδη στον κάδο και όχι σε σφιχτά δεμένες σακούλες. Επίσης, δυστυχώς αρκετοί πετούν στην ανακύκλωση χαρτιά καθαριότητας. Όλες αυτές οι συμπεριφορές μας προβλημάτισαν πολύ. Γνώσεις έχουμε οι περισσότεροι. Οι οικογένειες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, οι μισές είναι με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Απλά δεν αφιερώνουμε λίγο από το χρόνο μας για να γίνουν κάποια πράγματα με το σωστό τρόπο. Ή θεωρούμε πως η δική μας συμπεριφορά δεν έχει συνέπεια στο σύνολο.
4: Υπάρχουν όμως και πολλές καλές πρακτικές που οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει και στηρίζουν με θέρμη. Το 78,8% διαχωρίζει τα απορρίμματα και συμμετέχει στη διαδικασία της ανακύκλωσης, έστω και με τα λαθάκια που σας προαναφέραμε. Σχεδόν το σύνολο των ερωτηθέντων απάντησαν πως οδηγούν στους ειδικούς κάδους τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Δεν έχουν όμως εντάξει την καθημερινότητά τους στον διαχωρισμό των υλικών ανακύκλωσης, για παράδειγμα γυάλινα μπουκάλια, που για αυτά υπάρχουν ειδικοί κάδοι, καμπάνες στην πόλη μας. Το 65% τα πετά στον απλό κάδο ανακύκλωσης. Το ίδιο κάνουν και με τα φάρμακα σε ποσοστό 46,8%. Το 26,6% των πολιτών πετά τα υπόλοιπα φαρμάκων στους ειδικούς κάδους που υπάρχουν σε φαρμακεία και οι άλλοι τόσοι τα δίνουν στο κοινωνικό φαρμακείο, συμπεριφορά που δείχνει ευαισθητοποίηση και κοινωνική αλληλεγγύη. Το 75% χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποιούμενη σακούλα για τις αγορές τους στο σούπερ μάρκετ. Το 67,5% δίνουν τα ρούχα τους που δεν χρειάζονται σε άλλες οικογένειες και οι υπόλοιποι τα πετούν στους ειδικούς κάδους του Δήμου. Γνωρίζουν για τη διαδικασία της κομποστοποίησης σε ποσοστό 90%, αλλά δεν έχουν κομποστοποιητή ούτε σπίτι τους ούτε στη γειτονιά τους. Δηλώνουν σχεδόν όλοι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν κομποστοποιητή αν ο Δήμος τους προμήθευε ή εφάρμοζε το πρόγραμμα στις γειτονιές. Τέλος, για τα χρησιμοποιημένα λάδια, αρκετοί απάντησαν πως δεν τα μαζεύουν γιατί δεν γνωρίζουν αν υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης στην πόλη.
5: Για να μην σας κουράσουμε, θα σας πούμε ότι εμείς σήμερα επιθυμούμε να ακουστεί η φωνή μας. Να γίνει αντιληπτό πως το καθαρό περιβάλλον είναι πάνω από όλα υποχρέωση και σαφώς στη συνέχεια θα απαιτήσουμε και την υπεύθυνη στάση της πολιτείας στο θέμα. Στον χώρο υγειονομικής ταφής, ο μηχανικός που μας μίλησε σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, μας εξήγησε πως η τεχνολογία υπάρχει, οι γνώσεις υπάρχουν και πως το νομικό κενό προηγούμενων ετών καλύπτεται σιγά-σιγά μέσα και από τις επιταγές της Ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας. Πρέπει να υπάρχει μαζικότερη συμμετοχή στη διαδικασία της σωστής ανακύκλωσης, πρόγραμμα κομποστοποίησης σε περιοχές που υπάρχει δυνατότητα, συνεργασία σχολείων και μαθητικών κοινοτήτων σε περιβαλλοντικά ζητήματα με στοχευμένες δράσεις, όπως εξάλληψη των πλαστικών μπουκαλιών μιας χρήσης από το σχολείο, καθιέρωση τακτικού καθαρισμού των εξωτερικών χώρων, δημιουργία εθελοντικών ομάδων για την επίβλεψη της καθαριότητας σε δημόσιους χώρους. Και ένα τελευταίο. Η κυκλική οικονομία είναι το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που θα μας βοηθήσει να παρατείνουμε τη διαθεσιμότητα φυσικών πόρων και ενέργειας. Μέσα από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για τον πλανήτη του 2030, με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας, κρατάμε την αισιόδοξη πλευρά και ελπίζουμε πως με κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις ο πλανήτης μας θα συνεχίσει και θα αντέξει. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε.
0: Λοιπόν, Χαρά Κούρεντα, Κέλλη Ζίνδρου και Αναστασία Τζατζιά. Έτσι, οι δηλώσεις που ακούσαμε από τις μαθήτριες του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων της τρίτης τάξης. Χαρά, εξακολουθείς να είσαι στην τηλεφωνική γραμμή. Μας ακούς, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Νομίζω ότι ένα σημαντικό συμπέρασμα από όλο αυτό που κάνατε είναι ότι είμαστε ενημερωμένοι για τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Δηλαδή, ένα ποσοστό, όπως αναφέρθηκε και από σένα και από τη συμμαθήτριά σου, περίπου 80% γνωρίζει για τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Απλώς χρειαζόμαστε κάτι τι παραπάνω, θα έλεγα εγώ, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλο αυτόν τον κύκλο και την διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή. Δεν ξέρω αν...
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Mm. Κάνουμε πολλά λαθάκια στην καθημερινότητά μας όλοι και πρέπει όλοι να είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Και βεβαίως έχω την αίσθηση ότι ο Δήμος, έτσι, η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να υπάρξει και μια ενημερωτική καμπάνια ακόμη πιο έντονη, για να μπορούμε πραγματικά να έχουμε αυτό που λέμε την κυκλική οικονομία και βεβαίως την διαχείριση των απορριμμάτων και υλικά τα οποία μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι, έτσι να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία.
1: Όχι, είμαστε καλυμμένοι.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Να είσαι καλά.
1: Εμείς
0: και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, τους μαθητές και τις συμμαθητρίες σου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε βεβαίως πάρα πολύ και την κυρία Βασιλική Μιχαήλ, την εκπαιδευτικό οικιακής οικονομίας. Και επαναλαμβάνουμε ότι μιλάμε για ένα ερωτηματολόγιο ακριβώς 15 ερωτήσεων που είχε διάφορα στοιχεία. Μπορούμε να δώσουμε και ένα δείγμα αν διαχωρίζουμε τα οικιακά μας απορρίμματα σε ένα κυκλώσιμο και μη ανακυκλώσιμο, αν επιτρέπονται οι ηλεκτρικές συσκευές να πετιούνται σε κοινούς κάδους, αν ξεπλένονται οι συσκευασίες από τα προϊόντα, όπως για παράδειγμα από το γάλα, το γιαούρτι, πριν τα ανακυκλώσουμε, ποια υλικά πετάμε σε μπλε κάδο ανακύκλωσης, υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές μέσα στη συγκεκριμένη ερώτηση, με ποιο τρόπο πετάμε τα ανακυκλώσιμα υλικά στον μπλε κάδο, αν τα γυάλινα μπουκάλια τα πετάμε στους ειδικούς κάδους, στις καμπάνες, τι κάνουμε με τα φάρμακα, έτσι, αν σε καταστήματα γίνεται χρήση από σακούλες πολλαπλής χρήσης, τι κάνουμε με τα παλιά ρούχα, πού τα διαθέτουμε, πού τα πετάμε. Αν γνωρίζουμε τι σημαίνει κομποστοποίηση και κάποιες άλλες ερωτήσεις μέσα από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, είπαμε, των μαθητών της τρίτης τάξης του 7ου πειραματικού γυμνασίου Τρικάλων σχετικά με την ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων. Ένα μεγάλο μπράβο ακόμη στα παιδιά και βεβαίως στο εκπαιδευτικό δυναμικό που τους κατευθύνει στα σωστά, θα λέγαμε, βήματα σχετικά με το περιβάλλον και όχι μόνο, γιατί ξέρετε, το δημόσιο σχολείο πραγματικά είναι ένας πυλώνας μάθησης αλλά και σεβασμού προς τον καθένα, στην κάθε κοινωνική ομάδα και προς όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητα.

Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM. Μέχρι και τη μία μαζί σας καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών. Είπαμε η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της Ερτ Λάρισας που ξεκινά από νωρίς το πρωί από τις 7. Ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της Ερτ. Ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών και διασωστών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στα βαρέα και αθυγενειά επαγγέλματα. Πληθαίνουν δημοσιεύματα των τελευταίων 24 ώρων μέσω ρυθμίσης που ετοιμάζεται από το Υπουργείο Εργασίας. Πάγιο αίτημα των εργαζομένων στον χώρο της δημόσιας υγείας, το οποίο όπως επισημαίνεται έρχεται να αποκαταστήσει μια χρόνια αδικία μεταξύ παλαιών και νέων εργαζομένων. Πόσα χρόνια το ζητάνε? 15, 17 και παραπάνω, ε. Προφανώς, βεβαίως, μιλάμε για μια ρύθμιση που αφορά στους εργάζοντες στην πρώτη γραμμή υπό ιδιαίτερες δύσκολες συνθήκες. Αναμένεται να προβλέπει και ένα ειδικό επίδομα, αυξημένα συντάξιμα έτη και δυνατότητα συνταξιδότηση με ευνοϊκότερους όρους. Και παράλληλα, θα ρυθμίζονται και ζητήματα κυρίας και επικουρικής ασφάλισης εισφορών και διαδοχικής ασφάλισης. Τώρα όταν σας λέμε ότι έρχονται εκλογές τις τελευταίες ημέρες, σας το λέμε μέσα από την εκπομπή, ίσως πιο σύντομα από ό,τι περιμένουμε, γιατί περνούν διάφορα. Μπορεί να κάνουμε και λάθος. Να πούμε ότι σε δύο μήνες θα έχουμε την παράδοση του βόρειου τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Κρατικής Ελλάδας Ε65, περίπου στα τέλη Ιουνίου. Σύνδεση μέχρι την Εγνατία. Περίπου τέλη Ιουνίου. Παρουσία του Πρωθυπουργού, μάλιστα, από ό,τι διαβάζουμε. Η παράδοση του βόρειου τμήματος. Έργα που θα πρέπει να γίνουν εδώ και πολλά χρόνια. Όχι, όχι, δεν κρίνουμε αν παραδίδονται τώρα ή όχι. Καλώς παραδίδονται και εκτελούνται αυτά τα έργα. Αφορούν τους πάντες, κυρίως όμως το μεταφορικό έργο.

Λοιπόν, να σας προειδιάσουμε λίγο μουσικά για το, την επόμενη, το επόμενο θέμα. Το προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής. Πάμε λίγο να ακούσουμε.

0: πάρω από τη γη. Βάλε στην κάσα μου πανιά, βάλε τη σάλμπουρα σκοινιά. Πες πως ταξίδεψε κι αυτός ο τυχερός, ο τυχερός.
1: Μια ζωή ολόκληρη μέσα σε νότες και τραγούδια, με έντονο ωστόσο κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα. 70 και πλέον χρόνια πορεία για τον Κώστα Χατζή, τον κιθαροδό που με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές μας, της καρδιάς και των συναισθημάτων. Γεννημένο στη Λιβαδιά, στις 13 Αυγούστου 1936 ξεχώρισε για την κοινωνική του ευαισθησία στο τραγούδι και την μπουάτ. Καθιερώνοντας την παρουσία του μόνο με μια κιθάρα και μια φωνή, σηματοδότησε σίγουρα την εποχή του με τραγούδια όπως το «Δεν θα ξαναγαπήσω» και συνεργάστηκε με μεγάλους συνθέτες. Με καταγωγή από οικογένεια μουσικών των Ρωμά στην Ελλάδα, ο παππούς του Κώστας Καραγιάννης, από το γένος της μητέρας του, ήταν ένας από τους διασημότερους δημοτικούς κλαρινίστες της εποχής του στην Ελλάδα, αλλά και ο πατέρας του, Ευάγγελος Χατζής, δεξιοτέχνη στο σαντούρι. Στα 16 του χρόνια τραγουδούσε με τον πατέρα του σε γάμους, βαφτίσια και σε άλλες εκδηλώσεις και ήρθε το 1957, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα περιοδιών στην ελληνική επικράτεια, όπου εγκαθίσταται στην Αθήνα. Έπειτα από πολλές στερήσεις αρχίζει να γίνεται ευρύτερα γνωστός, κάνει την πρώτη του εμφάνιση το 1961 στην πλακιώτικη μπουάτ Τυπούκητος. Με το πέρασμα του χρόνου γίνεται περισσότερο γνωστός, παρουσιάζοντας και ηχογραφώντας δικά του τραγούδια που τον ανέδειξαν σταδιακά σε μια φυσιογνωμία ενός σύγχρονου τροβαδούρου με ιδιότυπη φωνή και προσωπικό ερμηνευτικό ύφος. Ο Κώστας Χατζής τραγουδούσε μπαλάντες που συνήθως περιείχαν έντονη κοινωνική κριτική που τον καθιέρωσε στην συνείδησή του. Τρία χρόνια αργότερα, το 1963, ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο που περιείχε το τραγούδι του Μίμη Πλέσσα «Έφυγε η αγάπη μου». Στη συνέχεια εμφανίστηκε στην μπουάτ του Γύφτου με πολύ μεγάλη επιτυχία. Διατέλεσε από τους κυριότερους εκπροσώπους του μουσικού νέου κύματος, ενώ είχε πληθωρική συμμετοχή με αριθμό τραγουδιών του και σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Διάσημοι συνθέτες της εποχής όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίμης Πλέσσας, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Σταύρος Ξαρχάκος τον ανακαλύπτουν και του δίνουν να ερμηνεύει τραγούδια στα οποία προσδίδει την δική του φυσιογνωμία. Σημαντική θα πρέπει να πούμε ότι είναι η συμμετοχή του στο δίσκο του Γιάννη Μαρκόπουλου, το κορίτσι με το κορδελάκι, στις στίχους του Νότι Περιάλη, ενός μεγάλου πραγματικά ηθοποιού. Το 1968 κυκλοφορεί την πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Αναγέννησης Αλόνισο», σε μουσική και ενορχίστρωση του ίδιου. Ακολουθούν αρκετές δουλειές του τα επόμενα χρόνια, που σε συνεργασία με κορυφαίους στιχουργούς χαρίζουν στο ελληνικό τραγούδι πολλές σημαντικές στιγμές και εμβληματικά τραγούδια. Μεταξύ πολλών άλλων εμφανίσεων, εξαιρετικά επιτυχημένη αποδεικτική η συνύπαρξή του με τη Μαρινέλα στην πλακιώτικη μπουάτ Σκορπιός, και στην πρεμιέρα του στις 28 Μαρτίου του 1976 παρουσίασαν το πρόγραμμα Recital που περιείχε 50 τραγούδια του, τα περισσότερα σε στίχους της Σότιας Τσότου. Να πούμε ότι στο τέλος της δεκαετίας του 1970 ο Κώστας Χατζής επισκέπτεται την Αμερική για συναυλίες. Η φήμη ως τραγουδιστή της Ειρήνης έφτασε μέχρι το Λευκό Οίκο. Ο τότε πρόεδρος, μάλιστα Τζίμι Κάρτερ, τον προσκάλεσε στο Λευκό Οίκο για να τον γνωρίσει και να τον συγχαρεί για το έργο του. Συνάντηση που έγινε στις 15 Νοεμβρίου του 1979. Το 2011, 18 Οκτωβρίου, εμφανίζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την μουσική παράσταση «Όταν κοιτάς από ψηλά», ερμηνεύοντας τραγούδια από την πολυετή καριέρα του. Μαζί του στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαρία Αλεξίου και η Αντωνία Χατζίδη. Ο Κώστας Χατζής, ο οποίος έχει συμπληρώσει τα 70 χρόνια στο χώρο του τραγουδιού, μας παραχώρησε με το ύφος του αυτό το πολύ ευγενικό και ταπεινό μία συνέντευξη. Καταφέραμε να βρεθούμε μαζί του περίπου ένα δεκάλεπτο. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι εκτός συνέντευξης, από τα πολλά πράγματα που μας έλεγε ήταν ότι τα τραγούδια του ενοχλούσαν και οι στίχοι του ενοχλούσαν την πολιτεία, και αυτό ήταν ένας από τους λόγους για τον οποίο δεν του επιτρεπόταν να τραγουδήσει το Ηρώδιο, το οποίο του δόθηκε τελικά μετά από 68 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο εμβληματικός Κώστας Χατζής.
2: Μια ζωή ολόκληρη μέσα σε νότες, τραγούδια, κυρίως όμως με κοινωνική ευαισθησία και ανθρώπινο αποτύπωμα. 70 χρόνια πορείας για τον Κώστα Χατζή, τον κιθαροδό που με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ποια γεύση μένει από όλη αυτή την πορεία, εκτός βεβαίως από την έκτηνη αγάπη του κόσμου.
3: Σε αυτό το χώρο δεν μπήκα σαν, χωρίς να το παραξηγήσεις, μπήκα σαν προπαγανδιστής.
2: Ναι.
3: Σαν προπαγανδιστής με την καλή έννοια, γιατί δεν γεννήθηκαμε στη φύλη, γεννήθηκαμε Έλληνες. Και συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα μέσα από τα λεπτομέρειες. Και μετά όταν πήγα στη φυλή, γιατί τους είχα ανάγκη, δεν με θέλανε. Οι Έλληνες δεν με θέλανε γιατί ήμουν ο Αιγύπτος και η φυλή μου δεν με ήθελε γιατί μεγάλωσα με Έλληνες. Δεν μπήκα σε αυτόν τον χώρο γιατί τον αγαπούσα. Αλλά μπορούσα όμως να αναφερθώ στα ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρώπινα καθήκοντα, να καταγγέλω την πολιτεία με σεβασμό. Και όχι να είχα ότι θα μπορούσα να αλλάξω κάτι εγώ μέσα στο, σε αυτό το διεφθαρμένο σύστημα που υπάρχει. Γιατί είχα διαβάσει και επιμένω να διαβάζω, δηλαδή δεν βρήκα κάτι που να μην είναι προδομένο από γέννηση, είτε πολιτικά συστήματα, είτε θρησκευτικά συστήματα, είτε φιλοσοφικά. Εδώ μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, δηλαδή τότε που ο Αριστοτέλης είπε στο Μεγαλέξανδρο ότι ο δούλος είναι ρες, είναι αντικείμενο, είναι καρέκλα, τραπέζι, αν είναι δυνατόν. Και οι φιλόσοφοι μεταξύ τους δεν συμφώνησαν σε πολλά πράγματα. Έπειτα η πολιτεία τι έκανε. Η παιδεία έρχεται από την πολιτεία. Τι έκανε η πολιτεία. Από το 500 μέχρι το 432, Σοκράτη, Αριστοφάνεια και Πλειάδη, όλους αυτούς, δηλητήριος, εξορία κτλ. Τι έκαναν μετά, βρέστε μου κάτι που έκανε και ήταν χρήσιμο μέσα στο χώρο του πολιτισμού.
2: Πώς έφτασε ένα μικρό παιδί από τη Λιβαδιά και σε δύσκολα χρόνια και φτωχά και άγρια κοινωνικά να αναγνωρίζεται σήμερα μέσα από τη μουσική.
3: Είναι αδύνατο να μιλήσω λακωνικά. Αυτό θα πρέπει να ακούμε πολύ καιρό για να συζητήσουμε. Αλλά έχω όμως την. Θα γράψω τώρα τα βιβλία μου, γράψω. Και αναφέρομαι δηλαδή πώς και τι σκέφτεται κτλ. Και δεν μπορούσα να πει δύο λόγια κάποια πράγματα από τις ερωτήσεις που μου κάνετε.
2: Ναι. Έχετε δηλώσει ότι επηρεαστήκατε από τους ποιητές. Ένα καταφύγιο που δυστυχώς δεν έχουν εξερευνήσει πολλοί άνθρωποι. Ποιοι εξ αυτών σας στιγμάτισαν, ενώ μέσα από τη γραφή τους.
3: Πάρα πολλά πράγματα. Και πάρα πολλά πράγματα που έκλεψα. Ας πούμε από το Βάρναλι. Όχι μόνο από το Βάρναλι, από πολλούς. Δηλαδή δεν υπάρχει ποιητής που να μην τον διαβάσει. Και ας πούμε από το Βάρναλι, η πόνη της Παναγιάς. Αν το διαβάσει το ποίημα αυτό, κλείνει ας πούμε και λέει χίλιες αλήθειες αν θα πεις, θα σταυρωθείς, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω να το θυμάμαι συνολικά και καλά. Αυτό όμως εγώ πήρα αυτή τη φράση, ότι χίλιες αλήθειες αν θα πεις, θα σταυρωθείς και τα λοιπά. Και εγώ ποιο έγραψα. Έφυγα και πήγα πέρα από την αυγή, εκεί που ντύνεται μια νύχτα και πολύ. Γνώρισε πρόσωπα χρώμα που είχαν τόσο όμορφια τα λόγια που είχαν στην καρδιά. Κι όλοι φωνάζαν όσανα και πέθαναν με λεβεδιά. Γένω, ακούω μια φωνή. Δεν έχω δύναμη πολύ. Γι' αυτό μου μπει στην περασμένη σου ζωή. Γιατί η αλήθεια είναι επικρή. Και χίλιες αλήθειες αν θα πεις, χίλιες φορές θα σταυρωθείς. Και τότε οι άνθρωποι θα πούν ξανά, γύφτη τα φτιάξαν τα καρδιά.
2: Το χειροκρότημα για σας τι είναι?
3: Εγώ δεν χειροκροτάνε και υποκλίνομαι και κάνω. Συνεχίζω το τραγούδι. Το τραγούδι, το ένα τραγούδι δίπλα στο άλλο. Μπορεί ας πούμε να βγαίνει το μήνυμα, τα κολλάω έτσι. Μπορεί να βγαίνει το μήνυμα στο πέμπτο, στο έκτο. Μπορεί να βγαίνει στο όγδο. Και μπορεί να χειροκρότησαν κάποιο ας πούμε στο τρίτο, στο πέμπτο, στο έκτο. Εγώ συνεχίζω. Γιατί πρέπει να ακουστεί όλο αυτό το πράγμα που έχω κατά νου. Και μετά από 70 χρόνια, γιατί αυτοί που με απαγορεύαν πέθαναν και μου δώσαν το χειροδοχείο.
2: Ενώνεται με τη μουσική σας γενιές και γενιές. Σας ακολουθεί και η νεολαία πολλά χρόνια τώρα.
3: Δεν θα κατηγορήσω κανέναν. Καταρχήν, δεν έχω βρει έναν καλλιτέχνη που να μην μου αρέσει. Δεν έχω βρει μια τραγουδίστρια ή τραγουδιστή ή συνθέτη ή οτιδήποτε που να μην μου αρέσει. Απλώς αν κάποιος δεν σου αρέσει. Αρέσει όμως σε 5.000. Άρα είναι υποκειμενικό ότι δεν σου αρέσει. Δεν είναι αντικειμενικό. Και θέλω να πω ότι εγώ δεν βρήκα κάποιον που να μην μου αρέσει. Ή ποιητή, είτε ευστικουργό, είτε οποιονδήποτε. Απλώς δεν συμφώνησα ποτέ το σύστημα το οποίο διαθέτει πάρα πολλά βρώμικα πράγματα.
2: Μπουάτ, μουσικές σκηνές ή μεγάλες συναυλίες, τι σας συγκινεί περισσότερο?
3: Η μπουάτ.
2: Μπουάτ.
3: Γιατί σε αυτή γεννήθηκα και σε αυτή μου αρέσει να είμαι.
2: Ναι.
3: Γιατί ο πολλής κόσμος δεν μου αρέσει, ας
2: πούμε. Νιώθετε ότι υπάρχει κάτι που δεν έχετε εκπληρώσει τη ζωή σας?
3: Όχι, γιατί δεν είχα αποτέσεις από τη ζωή μου. Εκείνο που με ένοιαζε εμένα ήταν να εκτιμώ την γυναίκα, να εκτιμώ τους συνανθρώπους μου. Γιατί κάνουμε ένα λάθος οι καλλιτέχνες, κάνουμε μια επιτυχία και είναι ο Μπετόβεν μπροστά μας. Και κάνουμε πράγματα τα οποία είναι λάθος. Γιατί ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Μέχρι χθες κλοπινάγαμε και τώρα ξαφνικά κάνουμε τους σπουδαίους, κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε την κατάλληλη παιδεία για να ξέρουμε να είμαστε ταπεινοί και να ξέρουμε να έχουμε καλές επικοινωνίες με τους συνανθρώπους μας.
2: Αυτό ισχύει και για την παιδεία στον πολιτισμό?
3: Βέβαια. Απλώς ότι η πολιτεία δεν βοήθησε να έχουν την παιδεία αυτή.
2: Και θέλω να κλείσουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Όταν κοιτάς από ψηλά...
3: Αυτό ήταν ότι τα προβλήματα που έχουμε, οι δοκιμασίες που έχουμε, μας βοηθούν να έχουμε χάσει την επικοινωνία μας. Αν τα μικροποιήσουμε όμως, θα μπορούμε να έχουμε μια καλή επικοινωνία. Γι' αυτό δηλαδή να τα δούμε όλα, να τα δούμε, να τα μικροποιήσουμε και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η ακμή και η παρακμή.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου στα αγαπητά σου πρόσωπα, στους κρατητές που σε ακούν.
2: Και βεβαίως για τα Τρίκαλα δεν είπαμε κάτι.
3: Τα Τρίκαλα έχουν μεγάλη ιστορία. Πάρε το στα Τρίκαλα, στα δύο στενά σκοτώσαν τους εκαθλίδες και έχουν περάσει από εδώ πέρα μεγάλη καλλιτέχνες. Και έχετε και έναν πάρα πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη εδώ, του Σοκράτη του Μαρλού. Εγώ δεν έχω βρει έναν καλλιτέχνη που να μην μου αρέσει και να... Έχουμε πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ. Την αγάπη μου στα αγαπητά σου πρόσωπα.
2: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ και πάλι.
1: Δεν βρήκα κάτι που να μην είναι προδομένο από γενεσιμιού του. Ο ανυπέρβλητος Κώστας Χατζής, και τον ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή τη συνέντευξη.

0: Ας πάρουμε μια ψυχική ανάταση με τα τραγούδια του Κώστα Χατζή, αν μη τι άλλο, γιατί μιλάμε για μια εικόνα ενός κόσμου που καταραίει παγκόσμια κάτω από το βάρος της ανισότητας, της φτώχειας και της πείνας, με εκατομμύρια υποστηριζόμενους παγκοσμίως.
1: Κάποιο καράβι στα νυχτά με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα.
0: Λοιπόν, με Κώστα Χατζή τα κλείσουμε. Ας αφήσουμε σήμερα τα πρωτοσέλιδα.
1: Τσιγάρο, πρέφα και καφέ, βρε δε βαριέ.
0: Από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και πίσω από το μικρόφωνο φυσικά. Και τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο, είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.
1: Κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθη του πηγαίνει. Και εμείς οι άλλοι, μα το ναι, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, σε αδε.

0: Έξω αστράφτηκε βροντά.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με την εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο Σερών. Σε λίγο θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Όπως μας είπαν δικηγόροι τους, σίγουρα περιμένουν να πάρουν το κατηγορητήριο που θα το πάρουν αύριο οι δικηγόροι, γιατί είναι και μεγάλο. Και στη συνέχεια το πιο πιθανό είναι αύριο να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή την Παρασκευή το Σάββατο. Να πούμε ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Στήθηκε μια επιχείρηση συντονισμένη από τα ξημερώματα της Τρίτης, Τεσσέρες, Νέο Σούλη και Μόλου Παπά. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφή για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες δολοφονίας του 44χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης Σερών, που είναι έγκλειστος στις φυλακές. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, ένας 16χρονος, 2 17χρονοι, οι οποίοι, να πούμε, ότι είναι δύο κορίτσια, και επίσης ακόμα ένας 17χρονος, άρα είναι 3 17 ετών, τα δύο κορίτσια. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Να πούμε ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη για την βαρύτερη μορφή παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, που επιχείρει ποινή ισόβιας κάθριξης, και αυτό γιατί πουλούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους και το προσδεκόμενο όφελος είναι άνω των 75.000 ευρώ. Και βέβαια μιλάμε για ενήλικες, οι οποίοι έβεζαν ανήλικους να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθεί η αστυνομία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έγινε η επιχείρηση, η οποία, να πούμε, δεν ολοκληρώθηκε. Συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Μπορεί δηλαδή
0: να υπάρξουν και άλλοι συλληφθέντες.
1: Ακόμα περισσότεροι. Mm-hmm. Ακριβώς. Πάντως ήταν κάτι που ακουγόταν στις Θέρες. Τελικά έγινε αυτή η επιχείρηση. Περιμένουμε να δούμε. Το λογικό είναι να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.

Τώρα τον φόβο και τον τρόμο στα ορεινά χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο είχαν σπείρει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ως έδρα τα Βορίζια Ηρακλείου και η οποία αποκαλύφθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI. Οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αρνούνται τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται, θα περάσουν το κατόφλι των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Θα μας πει περικών αρχών την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου.

0: περιλαμβάνει 12 άτομα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα, να έρχονται καταγγελίες στο φως. Βέβαια η τοπική κοινωνία παραμένει ακόμα μουδιασμένη υπό τον φόβο πιθανών αντιπίνων. Ωστόσο θεωρούν στην ενδοχώρα της Κρήτης ότι με αυτή την εξέλιξη μπορεί επιτέλους να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ εντός εισαγωγικών που ταλαιπωρεί την κρητική ενδοχώρα και έχει να κάνει με εγκληματικές ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο μία, που δρούν με αυτό το μοτίβο. Τώρα, οι τρεις κεντρικοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα απολογηθούν στα δικαστήρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Θεωρούν και η υπερασπιστική τους γραμμή εκφράζει αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής τους. Η δικηγόρος τους, η κυρία Θεονύφη Μπέρκη, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Όλα αυτά θα τα δούμε στην απολογία τους στην ερχόμενη Παρασκευή, την ώρα βέβαια που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των Τούρκων, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή, όταν μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις τελωνιακές αρχές στο αυτοκίνητό τους, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγκια και λαθρέα τσιγάρα. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Τελικά δεν κατάφεραν να πείσουν την εισαγγελέα ότι με τον ισχυρισμό του 37χρονος άντρας ότι ξέχασε τα 201 φυσίγκια στο αυτοκίνητό του. Δεν κατάφερε λοιπόν να πείσει τόσο την πρόεδρο όσο και την εισαγγελία, και γι' αυτό τους επιβλήθηκε στο μεν άντρα, στον 37χρονο άντρα, φυλάκιση 28 μηνών, στην δε 33χρονη γυναίκα φυλάκιση 23 μηνών, και θα οδηγηθούν, όπως είπατε και εσείς, στις φυλακές Κορυδαλλού και Θιβών αντίστοιχα. Θα πρέπει να σας πω ότι κατά την ακροματική διαδικασία, η οποία κράτησε πάρα πολλές ώρες, ξεκίνησε 4 ώρα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ, ο 37χρονος άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι κρυσοχώος, ότι μεταφέρει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και στην Τουρκία ήθιστε να τους δίνεται η άδεια οπλοφορίας για να προστατευτούν. Ωστόσο όμως δεν μπόρεσε να πείσει για ποιο λόγο ξέχασε τα 4 πακέτα με τις 50 σφαίρες εκατό των 9 χιλιοστών στο αυτοκίνητό του, ενώ ετοιμαζόταν για διακοπές με τη γυναίκα του. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει, γιατί και η γυναίκα του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ως εκ τούτου το μυαλό του ήταν αλλού. Έτσι λοιπόν και αυτή η δίκη ολοκληρώθηκε, οι ποινές είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, οπότε θα εκτίσουν κανονικά την ποινή του στις φυλακές που προαναφέραμε.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ποινή κάθειρξης 7 ετών και 1 μηνός χωρίς αναστολή επέβαλε χθες στο δικαστήριο στον 26χρονο Αζέρο, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ. Η Κατερίνα Πολύζου μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε και στην απολογία του στο δικαστήριο ότι είναι φυσιολάτρης και ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεισε και εύλογα, νομίζω, αφού στην κατοχή του είχαν βρεθεί στην έρευνα των αρχών περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες της βάσης του ΝΑΤΟ και των πολεμικών πλοίων στη Σούδα, που είχε τραβήξει μέσα σε λίγο 24 ώρα. Στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει με θέα τον κόλπο της Σούδας κατασχέθηκαν λάπτοπ, κινητό, φωτογραφική μηχανή και USB, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είχε εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού. Ο ίδιος διέθετε έγγραφα άδειας παραμονής από τις αρχές της Πολωνίας, Αζέρο στην καταγωγή, και είχε φροντίσει να κλείσει ξενοδοχείο στα Χανιά για ένα ολόκληρο μήνα, το οποίο είχε προπληρώσει σε μετρητά.

0: Είχε αδυναμία λοιπόν στο κόλπο της Σούδας. Οι αρχές βρήκαν, ήρθε στην Ελλάδα 18 Ιουνίου, στην έφοδο της αστυνομίας, εκτός από τις 5.000 φωτογραφίες κυρίως συμμαχικών πολεμικών πλοίων με τους αριθμούς τους που εισέρχονταν και εξέρχονταν της νατοικής βάσης, εντόπισαν και το ειδικό λογισμικό το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο. Και επίσης υπήρχε το σύστημα της διαγραφής αρχείων, αυτόματης διαγραφής αρχείων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Καταρίνα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αυριανές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο Ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Ωστόσο όμως την ίδια ώρα επιμένουν στις αυριανές κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης στο νησί, κρατώντας κλειστά τα μαγαζιά τους κατά τον εορτασμό της επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργια.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κορυφώνονται λοιπόν αύριο οι εκδηλώσεις για την Ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο νησί. Από νωρίς το πρωί, φιλαρμονικές θα πεανίζουν θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης, ενώ στις 10.30 θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δοξολογία στο ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας, τα ανάκτορα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρήσανδο Σάρλη, ενώ στις 12.15 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου. Εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 12.15 με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ενώ τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, σκληραίνουν τις τάσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης που με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης θα κλείσουν τα καταστήματά τους αύριο ανήμερα της 21ης Μαΐου. Η Ένωση Εστίασης προγραμματίζει συγκέντρωση στις 9 αύριο το πρωί στο Πεντοφάναρο και καλεί όλους τους επαγγελματίες να απομακρύνουν και να στηβάξουν τα τραπεζοκαθίσματα. Παράλληλα με ανακοίνωσή τους, οι επαγγελματίες της εστίασης και με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί, ξεκαθαρίζουν ότι η προγραμματισμένη κινητοποίηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπο και το δεσμό της Προεδρίας. Να πούμε ότι χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του Κερκυραίου Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Στέφανο Γκίκα, του Επιμελητηρίου της Γενικής Διευθύνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Γκίκα, υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σε θετικό κλίμα και εξέφρασε την έκπληξή του για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Στις πιο ακριβείς περιοχές της χώρας τα καύσιμα συγκαταλέγονται φέτος για ακόμη μία χρονιά βέβαια οι Κυκλάδες. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, η μέση τιμή πανελλαδικά αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Στα πρατήρια των Κυκλάδων, βέβαια, αυτές οι τιμές, μάλλον στα πρατήρια των Κυκλάδων, έχουν ξεπεράσει αρκετά αυτές τις τιμές, βλέποντας για την βενζίνη, για την απλή αμόλυβδη, να έχουμε περάσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα περισσότερα πρατήρια των Κυκλάδων, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμή της όλης αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα, εκτός από την ανησυχία των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι βέβαια είναι συνηθισμένοι εδώ στις Κυκλάδες, όπως είπες και εσύ, και έχουμε σταθερά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, παρατηρείται φέτος το φαινόμενο οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες να έρχονται με γεμάτα τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία, να έχουν γεμίσει. Να έχουν πάρει καύσιμα από άλλες περιοχές πριν μπουν στα πλοία για να επισκεφτούν τα νησιά των Κυκλάδων και οι πρατηριούχοι φυσικά να ανησυχούν για νέες ανατιμήσεις που θα φέρει φυσικά μεγάλη πτώση στον τζίρο, ειδικά αυτούς τους μήνες που περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση που είχε καταθέσει στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία από την μεγάλη προσβολή του δάκου κατά την περσινή ελαιοκομική περίοδο. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στην Μαρία Τομαρά. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα είχε προκαλέσει εκτεταμένη υποβάθμιση, το πρόβλημα δηλαδή των εκτεταμένων ζημιών από το δάκο, είχε προκαλέσει υποβάθμιση σε μεγάλη κλίμακα της ποιότητας του ελαιολάδου. Σημαντική μείωση της παραγωγής, ως εκ τούτου μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες παραγωγούς. Αγρότες και συνεταιρισμοί καταγγέλουν τότε καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράμματος της δακοκτονίας και ανεπαρκείς ψεκασμούς. Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού, ήδη καταθέτουν μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώνεται φέτος μια προσπάθεια της αρμόδιας υπηρεσίας στο πρόγραμμα δακοκτονίας να ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αν είχε υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και την προηγούμενη χρονιά, δεν θα είχαν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή η παραγωγή της περιοχής, αλλά και συνολικά ο νόμος Μεσσηνίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην κτηματική περιφέρεια Χανδρινού μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία σχετική διαδικασία για τη δακοκτονία με το Σύλλογο να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να μην επαναληφθούν τα περισσινά φαινόμενα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η πρόσφατη επίθεση λύκων στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας, όπου δύο κυνηγόσκυλα θανατώθηκαν μετά σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός τώρα ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε φωτισμένο και κατοικημένο χώρο, κοντά στο κέντρο μάλιστα του χωριού, εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότερη παρουσία άγριων ζώων δίπλα στον άνθρωπο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
5: Καλησπέρα σας. Ανησυχία προκαλούν το όλο ένα και συχνότερα περιστατικά εμφάνιση λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Υπήρου, με το τελευταίο συμβάν στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κυνηγόσκυλα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε φωτισμένο σημείο, χωρίς κανείς από τους κατοίκους να αντιληφθεί το παραμικρό. Τα ζώα άνοικαν στον πρόεδρο του κυνηγητικού συλλόγου Κόνιτσας, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς όπως καταγγέλνουν κάτοικοι και κυνηγοί, οι εμφανίσεις των λύκων κοντά σε σπίτια και οικισμούς γίνονται όλο ένα και συχνότερες. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους πως τα άγρια ζώα έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που αυξάνει και τον κίνδυνο των νέων επιθέσεων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα και κτηνοτροφικά ζώα στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας, με κυνηγούς και κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και συστηματική καταγραφή των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές αλλά και του δασαρχείου. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η μείωση της διαθέσιμης τροφής στα ορεινά οικοσυστήματα αλλά και η αυξηνόμενη παρουσία λύκων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας πιθανόν να οδηγούν τα άγρια ζώα όλο και πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Ήπειρο, με κατοίκους χωριών να ζητούν ενίσχυση των ελέγχων και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευθούν νέα περιστατικά που, όπως τονίζουν, δεν απειλούν πλέον μόνο τα ζώα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Την αγανάκτησή τους για την συνεχιζόμενη υπερτιμολόγηση των μικροβιολογικών, ακτινολογικών και λοιπόν εργαστηριακών εξετάσεων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ εργαστήρια εκφράζουν με επιστολή τους οι συνταξιούχοι ναυτικοί. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών επισημαίνει στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ ότι 4 χρόνια καταγγέλνουν το γεγονός αυτό, αλλά καμία λύση δεν έχει βρεθεί. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από το Στοιχείο. Μιλώντας και σήμερα με τον πρόεδρο της Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, τον κύριο Στέλιο Κουμπιά, είναι συνταξιούχος πλοίαρχος. Αυτό που μας τόνισε είναι ότι παρόλο που γίνονται καταγγελίες από τη δική τους την πλευρά και με συγκεκριμένα στοιχεία για εργαστήρια, τα οποία πέρα από αυτό το κόστος που προβλέπεται βάσει της σύμβασης με τον ΕΟΠΗ ζητούν περισσότερα χρήματα από τους ασφαλισμένους και ειδικά από τους συνταξιούχους, που ενδιαφέρει περισσότερο αν θέλεις και την Πανεπιστημιακή Ένωση, δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα αν έχουν, μάλλον τι έχουν αποτελέσματα έχουν φέρει αυτή η έλεγχη από την πλευρά του ΕΟΠΗ. Υπάρχουν πληροφορίες κατά διαστήματα που μας είπε ο κύριος Κουβιάς ότι έχουν έρθει συνεργεία του ΕΟΠΗ και έχουν κάνει έλεγχο. Σίγουρα έχουν διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην κουφού του πόρτα τελικά όσο θέλεις βρόντα. Αυτό σημαίνει ότι για τους συνταξιούχους είναι τουλάχιστον τα 90 ευρώ ανά εξέταση που πρέπει να δώσουν παραπάνω, αν είναι μικροβιολογικές εξετάσεις ή εκτινολογικές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι, Βίκη, στην ερώτησή μας, τι κάνουν οι ασφαλισμένοι σε αυτή την περίπτωση. Είναι ότι έχουμε πολλούς από τους ασφαλισμένους της Χίου να πηγαίνουν στη γειτονική Λέσβο για να κάνουν εκεί τις εξετάσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτό το καπέλο στις τιμές. Σημειώνεται από την Πανεπιστημιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών ότι γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα, πώς δουλεύει και ότι πράγματι ζητούνται να επιστρέφουν πίσω χρήματα με τα clawback ή το rebate, τα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο στο τέλος οι συνταξιούχοι, ζητώντας από την διοικήτρια του ΕΟΠΗ να πάρει θέση για το θέμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. 'Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μερίδα κατοίκων της περιοχής Ζερβόχια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς όπως υποστηρίζουν παραμένουν άλλοι τα σοβαρά ζητήματα υποδομών, ίδρευσης και επιρασφάλειας, ενώ καταγγέλουν και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Το θέμα νομίζω ότι ξέφυγε καθαρά και από τον τρόπο που αντέδρασε η Δημοτική Αρχή. Και τι εννοώ. Εν προκειμένου, εδώ μένουν λίγοι ηλικιωμένοι κάτοικοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι και το χειμώνα. Αυτό το οποίο ζητούσαν από την αρχή είναι να έχουν πρόσβαση όπως πρέπει, γιατί πολλές υποδομές χάλασαν τότε με τον Ντάνιελ, να έχουν ίδρυυση, να έχουν πυρασφάλεια, να μπορεί να περάσει τέλος πάντων το προσβεστικό όχημα και να μην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η περιοχή, καθώς γειτνιάζει με πάρκο φωτοβολταϊκό. Και αναρωτιούνται πώς δόθηκε αυτή η άδεια, ενώ ο Δήμος γενικότερα αντιδρά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων ή και πάρκων τα οποία είναι με ανεμογεννήτριες. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, ο κ. Κωνσταντίνος Τσόγκας, που είναι κάτοικος της περιοχής και ζει μόνοι μας στα Ζερβόχια, μας είπε ότι αυτή την Παρασκευή που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση φέρνει το θέμα των Ζερβοχίων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνος θα παραστεί και κάλεσε και όλους τους κατοίκους του χωριού που δεν είναι πάνω από 30-40 άτομα να παραστούν και να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η πρόσβαση σε σημεία του οικισμού είναι το βασικότερο και η δυνατότητα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιοχές, μας είπε, που η οδική υποδομή είναι ιδιαίτερα στενή και δύσβατη και δημιουργούνται κινδύνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος. Το θέμα της υδροδότησης. Κάτι είχε αναφέρουν ότι δεν έχουν επάρκεια και πίεση νερού, ιδιαίτερα κατά τους στενούς μήνες, με αποτελέσμα ορισμένοι να καταφεύγουν σε ιδιωτικές δεξαμενές. Λένε ότι πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές ίδρυυσης στην περιοχή πάνω από τον οικισμό, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες τους όμως δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή έγιναν, αλλά δεν τους έχουν λειτουργήσει. Τέλος, υπάρχει και το περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς όπως σας είπα, κάτοικοι κάνουν λόγο για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που όπως χαρακτηρίζουν έχουν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν, λέει, διοικητικές αποφάσεις και δικαστικές εξελίξεις σχετικά με αδειοδοτήσεις έργων. Μιλάω για αυτά τα πάρκα που σας έλεγα.
1: Ναι.
7: Υποστηρίζω ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την ομότητα της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων.
1: Mm-hmm.
7: Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα εμφανιστούν, ελπίζεται, με 7 σημεία ένα μεγάλο ψήφισμα θα έχουν και θα προσκομίσουν, ζητώντας βέβαια επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αγωνιστική ετοιμότητα τώρα καλεί τους αγρότες η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομουλάρισσας μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Από την ΕΡΤ Λάρισσας ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, οι αγρότες προσέρχονταν με μικρό καλάθι για την μεσημεριανή συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως μέσω επίσημης ανακοίνωσής της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μωράδης, πέρα από τα όσα λένε βεβαίως και δημοσίως οι εκπρόσωποι της, αναφέρουν ότι δεν πήραν καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Μας επανέλαβαν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει ανακοινωθεί στην πρόσφατη κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΔΕ. Πρόκειται για πληρωμές που έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγελθεί, αφού η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση, όπως τονίστηκε βεβαίως από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει απαντήσεις για καθένα από αυτά. Μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο, το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι οι αδυναμίες αυτά χρόνια δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες ημέρες. Και ότι ο ίδιος βεβαίως δεν έχει μεγαλύτερη θέση από 4 έως 8 μήνες, και ότι το κύριο μέλημά του είναι η πιστοποίηση την παρούσα περίοδο της ΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων. Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, έχει δυναμικό υπηρεσιακούς παράγοντες που είχαν τα αιτήματα βεβαίως που έχουν τεθεί και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις και να έχουν προωθηθεί λύσεις. Τώρα, το θέμα των 160 εκατομμυρίων ευρώ, η υπόσχεση που δόθηκε ότι θα, μετά τα μπλόκα των δύο μηνών που πραγματοποιήθηκαν για το βαμβάκι, το σιτάρι και την κτηνοτροφία, είπαν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και ότι ενδέχεται να δοθεί μέσω οικολογικών συστημάτων, θέμα για το οποίο βεβαίως διαφωνούν κάθετα οι αγρότες και δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις δίκες από τις αγροτικές κινητοποίησεις, τις πληρωμές βεβαίως των επιδοτήσεων, αποζημιώσεις, αποκαταστροφές πέρυσι και όλα αυτά βεβαίως όπως αναφέρει η Ενωτική Ομοσπονδία θέτουν τους αγρότες σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ήδη σήμερα έχουμε στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ελασσόνας μια επαρχιακή σύσκεψη. Την Δευτέρα ακολουθούν συσκέψεις στον Πλατίκα από την Τέρβαγο τα Φάρσαλα, αλλά και για τους, θα αποφασιστούν και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού. Και το κάλεσμα για αγωνιστική ετοιμότητα είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των αγροτών, γιατί όπως είπαν, δεν εμπιστεύω ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και δικαιούνται βεβαίως μέσω των εκτάσεων που δηλώνουν τα λίγο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σημαντική τώρα αναβάθμιση για τις υπηρεσίες υγείας της ΣΑΜΟ σηματοδοτεί η παραλαβή νέου σύγχρονου ενδοσκοπικού εξοπλισμού στο τοπικό νοσοκομείο, ο οποίος και θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του γαστρεντερολογικού ιατρίου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πρότινος δεν είχαμε γαστροεντερολόγο. Τώρα, λοιπόν, με την έλευση του γαστροεντερολόγου, έγινε μια προσπάθεια και από την πλευρά της διοίκησης για τον εξοπλισμό αυτού του ιατρίου. Και έτσι, με την εγκατάσταση του νέου ιατροτεχνικού εξοπλισμού, το νοσοκομείο αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης γαστροσκοπήσεων, κολονοσκοπήσεων, αλλά και σύγχρονων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς. Η εξέλιξη αυτή τώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη ΣΑΜΟ, καθώς καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις ασθενών στα νοσοκομεία εκτός νησιού και για εξειδικευμένες εξετάσεις. Τώρα να πω ότι η ενίσχυση του εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Η παραλαβή του νέου εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της διοίκησης. Όμως από εκεί και πέρα χρειάζεται η περαιτέρω ενίσχυση και η στελέχωση του νοσοκομείου, να μην το ξεχνάμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα του αξιονικού, αλλά και για καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες για την εξέβρεση προσωπικού αλλά και την έλευση γιατρών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα μια ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο διεθνή τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026 στη Γαλλία, όπου η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχεδίασε λοιπόν και ανέπτυξε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα τα οποία εκτέλεσαν σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα. Έτσι κέρδισε την παγκόσμια διάκριση, την παγκόσμια πρωτιά στη διεθνή αυτή διοργάνωση, όπου η αξία της είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον με συμμετοχές από πανεπιστήμια που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην έρευνα, τη ρομποτική και την τεχνολογία παγκοσμίως. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θόδωρος Θεοδουλίδης, χαιρέτησε την μεγάλη αυτή διάκριση της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας ότι η πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς αποδεικνύει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος μπορούν και να καινοτομούν και να δημιουργούν, αλλά να διακρίνονται και σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον απέναντι σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα αφοσίωσης και υψηλού επίπεδου γνώσης και συνεργασίας και αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς των ερευνητών και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό Eurobot 2026 στην δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα ρομποτικής από την Ταϊβάν, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ταϊβάν στο επίπεδο αυτό, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε μια ομάδα ρομποτικής από την Σερβία. Στο διεθνή διαγωνισμό, στον τελικό, συμμετείχαν ομάδες επίσης από πανεπιστήμια με σημαντική τεχνολογική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως και από ομάδες ρομποτικής στη Γερμανία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
11: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και τώρα στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και απολογήθηκε ο οδηγός, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο και Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος, έχει ολοκληρωθεί η απολογία του οδηγού, έτσι δεν είναι? Τι
1: είναι
0: απόφαση έχει λάβει?
1: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του 45χρονου οδηγού που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα, το διπλόθανο του φόρου τροχαίο δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, και ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία 56χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 45χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος, αλλά και για ανθρωποκτονία εξ αμελίας κατά στη ροή, αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριθεί ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τη εμφάνισή του το πρώτο πεθύμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταβολή εγκυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος οδήγησης και απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος. Να πούμε ότι περίπου μια μισή ώρα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή Ρόδου 45χρονος, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές του αποδίδονται, σύμφωνα με πληροφορίες. Δήλωσε συγκλονισμένος και θλιμμένος από το τραγικό αυτό περιστατικό και εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο αυτό δυστύχημα, που κόστησε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους. Και όπως είπα, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να σας προσθέσω επίσης ότι σήμερα, περίπου την ίδια ώρα με την απολογία, είχαμε και, και τις κηδείες των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, στο Νιερό Ναό Ταξιαρχών Πόλεως Ρόδου, εκεί όπου συγγενείς, γνωστοί, φίλοι έσπευσαν για να πούν το τελευταίο αντίο στις δύο αδικοχαμένες γυναίκες. Mm-hmm.
0: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Βαρύ το κλίμα.
0: Εννοείται, πολύ βαρύ το κλίμα, Ελευθερία. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης μαθήτριας στην Αμαλιάδα. Μαθήτριες γυμνασίου ξυλοφόρτωσαν συμμαθήτριά τους μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Και Παναγιώτη, τελικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας?
2: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας από την μητέρα της. Και στη συνέχεια, επειδή αισθανόταν αδιαθεσία και κυρίως ζαλάδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο προκειμένου να εξεταστεί από την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, καθότι είναι και παιδιατρικό το νοσοκομείο. Ναι. Το συμβάν εκτελήθηκε λίγο πριν από τις 8 και 4, πριν ξεκινήσει το σχολικό ωράριο, όταν υπό αδιευκρίνητες μέχρι τώρα συνθήκες, οι τρεις μαθήτρες συνεπλάκησαν στην είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί, να έχει αμοιχές και να αισθανθεί ζαλάδα. Στη συνέχεια ειδοποίησε την οικογένειά της. Η διευθύντρια του σχολείου, μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν, οδήγησε τις μαθήτρες μέσα στο γραφείο της διεύθυνσης. Κατόπιν ειδοποιήθηκαν οι οικογένειες και των δύο πλευρών για να μεταβούν στο σχολείο. Ακολούθως μεταφέρθηκε η κοπέλα 13χρονη στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω και από εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι καλά στην υγεία του το κορίτσι. Μεταφέρθηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Θα υποβληθεί μήνυση, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, από την οικογένεια της κοπέλας, και αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος και από τις αστυνομικές αρχές αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς είχαμε απόπειρα ληστείας που επιχειρήθηκε χθες στο Αγρίνιο από 8χρονα σε βάρος 6χρονου. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, μικραίνουν οι ηλικίες και όλο και μικραίνουν.
3: Νίκη, και πραγματικά αυτό νομίζω ότι τρομάζει περισσότερο, γιατί όταν ακούμε 8χρονα παιδιά να τραβάνε μαχαίρι για να κάνουν απόπειρα ληστείας σε ένα 6χρονο, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας προβληματίζει σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όλα έγιναν, όπως είπες και εσύ, στο Αγρίνιο χθες, όταν ένα 6χρονο αγοράκι Ρωμά δέχθηκε μία επίθεση από δύο άλλα 8χρονα παιδιά της ίδιας φυλής, προκειμένου να το ληστέψουν. Μάλιστα, το ένα από τα δύο παιδιά φέρεται να έβγαλε και αιχμηρό αντικείμενο. Ο πιτσιρικάς, τρομαγμένος, έφυγε και πήγε σε ένα περίπτερο που βρισκόταν στο σημείο και με κλάματα είπε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο περιπτεράς προσπάθησε να ερεμήσει το αγοράκι και τότε φαίνεται να πέρασε από το σημείο ένα από τα δύο παιδιά που έκαναν την απόπειρα ληστείας. Ο πιτσιρικάς τον αναγνώρισε, ενημέρωσε τον περιπτερά, όμως ο δράστης φρόντισε να εξαφανιστεί πριν προλάβει ο ενήλικας να κινηθεί εναντίον του. Στη συνέχεια οι γονείς του μικρού παιδιού πήγαν στο σημείο και παρέλαβαν τον εξάχρονο σε μια περιπέτεια την οποία σίγουρα θα την θυμάται για μια ζωή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο εδώ Θεσσαλονίκης, καθώς στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εκτελήχθηκε ένα επεισόδιο μεταξύ ενός τραυματιοφορέα και δύο γυναικών με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των τριών και την υποβολή εκατέρωθεν μηνύσεων. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρδικείο θα δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ακριβώς με τη λήξη της εφημερίας, όταν ένας 66χρονος τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από την συνοδό μιας ασθενή, συγκεκριμένα την 57χρονη κόρη της, και εκείνη με τη σειρά της κατήγγειλε, όπως και η κόρη εκείνης, κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από την πλευρά του τραυματιοφορέα. Και οι τρεις, 66χρονων τραυματιοφορέας, 57χρονων η γυναίκα και 39χρονων η κόρη της, οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Ο τραυματιοφορέας κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση, η γυναίκα για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση και όλος ελαφρά σωματική βλάβη, και η κόρη της για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει βγαίνοντας από το δικαστικό Μέγαρο, καθώς πήραν αναβολή να δικαστούν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ξεκινά αύριο στην Αλεξανδρούπολη η δίκη για το τραγικό δυστύχημα του Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 46χρονος από την Αλεξανδρούπολη, μετά από σύγκρουση με όχημα διακινητή που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και εσένα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για αύριο, λοιπόν, στο τριμελές πλημελιωδικείο της Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί η έναρξη της δίκης για το τραγικό αυτό δυστύχημα με θύμα τον 46χρονο Γιώργη Τζανετάκη. Είχε χάσει τη ζωή του στην Εγνατία στις 15 Απριλίου του 2023. Πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε ένα καταδιωκόμενο όχημα με οδηγό διακινητή μεταναστών που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατηγορούμενη είναι μια αστυνομικός που εκείνη την ημέρα ήταν στο συντονιστικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Από την πλευρά της οικογένειας αναφέρεται ότι η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από τα βόρεια του νομού Εύρου. Ο διακινητής οδηγούσε πάρα πολύ επικίνδυνα για πολλά χιλιόμετρα, έφτασε στη μάκρη Αλεξανδρούπολης, μπήκε επίσης οδηγώντας επικίνδυνα μέσα στο χωριό, βγήκε τελικά στην Εγνατία και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι που έπεσε πάνω στο Γιώργο Τζανετάκη λίγο μετά τα διόδια της Μέστης, και ενώ εκείνος οδηγούσε ανυποψίαστο στο δικό του αυτοκίνητο, επέστρεφε στην Αλεξανδρούπολη από την Κομοτηνή. Τώρα, από τη σφοδρή σύγκρουση, να θυμίσουμε απλά, είχε σκοτωθεί και ο διακινητής αλλά και τα 4 άτομα που μετέφερε. Εν ώψη τώρα έναρξης της δίκης, η οικογένειά του έχει αποστείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης και λέει ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο. Γιατί, λέει, η οικογένεια, ένας αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής για όσους κινούνταν πάνω σε αυτήν ανυποψίαστοι. Θα θυμίσω ότι μιλάμε για μια περίοδο, Βίκη, όταν έγινε το δυστύχημα.
0: Πολύ συχνά ήταν κάποια τέτοια. Ναι.
5: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ήταν σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά με οχήματα διακινητών που, επειδή ήθελαν να ξεφύγουν, έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα, η οικογένεια, εν ώψη της αυριανής έναρξης της δίκης, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά απόδοση ευθυνών εκεί όπου αυτές αναλογούν και απονομή δικαιοσύνης. Και καταλήγοντας, λέει ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικογένεια Τζανετάκη αλλά όλους τους πολίτες και ευρύτερα την κοινωνία, και θα πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για τη λήψη όλων των μέτρων για την ασφάλεια όλων, για να μην έχουμε ξανά θύματα στο μέλλον, Δίκη.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Τώρα, μπροστά σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπής φρούτων, λίγο πριν τη συγκομιδή τους, οι παραγωγοί αναγκάζονται να θωρακίσουν τις καλλιέργειές τους με κάμερες και συστήματα επιτήρησης. Κυρίως μιλάμε τώρα για την περιοχή της Πέλλας αλλά και της Ημαθίας. Ο Φέδων Τωμόσογλου έχει κάνει το ρεπορτάζ και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Φέδων.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είναι εκατοντάδες τα περιστατικά κλοπών τα τελευταία χρόνια σε αγροτικές εκτάσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής, με τους αγρότες να βλέπουν ουσιαστικά να χάνεται όλος ο κόπος που έχουν καταβάλει την χρονιά που προηγείται. Πλέον καταφεύγουν στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας προκειμένου να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις ύποπτες κινήσεις στις εκτάσεις τους. Μάλιστα, ένας παραγωγός στη Μαρίνα Ιματίας, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πέρα από τις κάμερες ασφαλείας, έχει τοποθετήσει και μια προειδοποιητική πινακίδα προς τους επίδοξους δράστες, με ένα απειλητικό μήνυμα ότι σε περίπτωση που πλησιάσουν και κλέψουν οποιοδήποτε φρούτο από τα δέντρα του, θα τους πυροβολήσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο συγκεκριμένος, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ, πέρυσι είχε πολύ μεγάλο πλήγμα από κλοπή, του έκλεψαν ροδάκινα αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχει βιώσει αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια. Επόμενο βήμα, όπως λένε οι αγρότες της περιοχής, είναι να προσλάβουν κάποιον επαγγελματία security προκειμένου να πραγματοποιεί περιπολίες το βράδυ, καθώς για εκείνους είναι πολύ δύσκολο το πρωί να τρέχουν στα χωράφια και το βράδυ να κάθονται να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις, Βίκη.
0: Έτσι ακριβώς, Φέδων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κάτοικοι τώρα του Καρκιναγρίου και Τραπάλου επαναφέρουν το ζήτημα της κατάστασης του δρόμου Καρκινάγρη-Μαγκανίτης, ζητώντας από το Δήμο Ικαρίας βέβαια και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στην επιστολή τους κάνουμε μια δράνεια παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων και τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικές συνελεύσεις και παρουσία αιρετών εκπροσώπων, αναφέρουν ότι το ετήσιο καλοκαιρινό στρώσιμο του δρόμου με χώμα έχει ολιγοήμερη διάρκεια, καθώς οι συχνοί μποριάδες σηκώνουν το χώμα, δημιουργώντας νέα προβλήματα στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δέχεται αυξημένο φορτίο οχημάτων από ντόπιους και επισκέπτες, ενώ το χειμώνα οι βροχοπτώσεις και οι κατολιστήσεις τον καθιστούν ακόμη πιο επικίνδυνο. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλεια του δικού δικτύου, όχι μόνο στα μεγαλύτερα χωριά του νησού, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι το Καρκινάγρη και το Τραπάλου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει, γιατί είναι και ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει ακόμα πατρότητα, και ελπίζουμε να προχωρήσουν αυτές οι παρεμβάσεις αφού λυθούν πολλά τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περιοδία στην Αργολίδα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Πρόκειται για το πρόγραμμα Πελοπόννησος 360, από το διάλογο στην πράξη, που περιλαμβάνει συναντήσεις, αυτοψίες και παρεμβάσεις πάνω σε έργα των περιφερειακών ενωτήτων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Βασίλης Κουβάλης. Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στον Ναύπλιο ο Δημήτρης Πτωχός, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σε έργα και δράσεις άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ για την Αργολίδα, σε τομείς όπως δρόμοι, οδική ασφάλεια, πολιτισμό, θαλάσσιος τουρισμός, τα νερά, η καθημερινότητα και οι αναπτυξιακές υποδομές. Παρουσιάστηκαν 30 ολοκληρωμένα έργα και δράσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ, τα 45 είναι ενταγμένα και σε εξέλιξη έργα, ύψους άνω των 103,3 εκατομμυρίων ευρώ, 12 πράξεις οχέ 13,1 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και μεγάλο έργο αυτό της Μαρίνας Ναυπλίου, μέσος ΔΙΤ αυτό το έργο γίνεται, 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είχε σύσκεψη με τους δημάρχους στο Ναύπλιο, όπου και εξετάστηκαν όλα τα έργα αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης περίοδου. Έκανε αυτοψία στα έργα της νέας Μαρίνας Ναυπλίου. Στο Δημαρχείο του Άργους υπέγραψε προβληματική σύμβαση για την ανάπλαση και ανάδειξη νεοκλασικής αγοράς της πόλης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Στα Δερβενάκια εκεί δημιουργείται ένας σύγχρονος οδικός άξοδας, ένα έργο ΕΣΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέρα και η επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε στο Κρανίδι, όπου στο Δημαρχείο Ερμιονίδας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα αφαλάτωσης που είναι να φτιαχτεί στο τουριστικό Πορτοχέλη. Ο Περιφερειάρχης είδε το έργο του οδικού κόμβου στο Κρανίδι και έτσι τελείωσε η μέρα του Περιφερειάρχη και η επίσκεψη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον της Στάσου, λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, διοργανώνεται η Μερίδα, η οποία εστιάζει μεταξύ άλλων στο περιβάλλον, τον πολιτισμό με τον τουρισμό, στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ φορέων και κατοίκων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου, με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον του νησιού. Ο τίτλος είναι «Από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Η ημερίδα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα, Αναστάσιο Μπίλια, επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του νησιού σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για τους νησιωτικούς προορισμούς. Μεταξύ των στόχων είναι και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για ρεαλιστική, βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης, δηλώνει αισιόδοξος ότι το φετινό καλοκαίρι η τουριστική κίνηση θα είναι εξίσου καλή με τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να πάμε τώρα στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ρακλείου στον Άγιο Νικόλαο για να μας πει περισσότερα για την 32η συνάντηση μελών πλατφόρμας, η οποία προβάλλει την τοπική γαστρονομία στον τουρισμό. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πλατφόρμα που αναφέρθηκε ονομάζεται iCAD. iCAD είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των περιφερειών της Ευρώπης αλλά και άλλων περιφερειών από όλο τον κόσμο προκειμένου να συνδεθεί ο τουρισμός με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η Κρήτη με εξωστρέφεια προβάλλει το γαστρονομικό της πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο, στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο αεφόρου τουριστικής ανάπτυξης με βάση την κρητική γαστρονομία και τον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν είχαμε 50 στελέχη της ICAP εδώ στην Ελλούντα χθες. Βρέθηκαν ουσιαστικά στον χώρο που διαθέτουν οι φάντρες της Ελλούντας. Εκεί λοιπόν έμαθαν πώς να φτιάχνουν τα γνωστά σκιουπιχτά, αυτά τα μακαρόνια που φτιάχνουν εμείς εδώ τα παραδοσιακά με το χέρι. Γνώρισαν τους κρητικούς χορούς, έμαθαν για την ιστορία της Ελλούντας, περπάτησαν στο βραλιακό δρόμο που περνά από τις Αλικές και όπου ουσιαστικά είναι ένα από τα μορφότερα σημεία της Ανατολικής Κρήτης, με την Κολοκύθα, με την θάλασσα δεξιά και αριστερά, με το ανάγλυφο εκεί της περιοχής. Και ολοκληρώθηκε στην άνθηση αυτή με ένα γεύμα που παρέθεσε η περιφέρεια Κρήτη σε γνωστά βέλη της περιοχής. Το σημαντικό είναι να σας πω ότι τα στελέχη που παραβρέθηκαν εδώ ήταν και η πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ίνου και άλλα σημαντικά στελέχη όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, τον τουρισμό και την γαστρονομία. Είναι μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Σίγουρα καλύτερη, σίγουρα απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να γνωρίσουν και άλλα πράγματα εκτός από το κλασικό μοντέλο ίδιος θάλασσα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα προωθούν αυτό το μοντέλο. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης προωθεί το προϊόν της, προωθεί την συγκριτική ποιότητα που έχει σχέση με άλλους τόπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και από την Κρήτη να πάμε στη Φλόρινα τώρα, όπου εκεί θα γίνει το Event Art Eco, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Τάμι.
3: Όσοι λοιπόν έχουν μία κλίση προς τις τέχνες, είναι λάτρεις της ζωγραφικής αλλά και της χαρακτικής, δεν έχουν παρά αύριο να έρθουν στη Φλόρινα, στον προαύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, όπου θα μπορέσουν να επιδοθούν στην ζωγραφική αλλά και στην χαρακτική, με το workshop που θα γίνει από τις 12 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, με την συμμετοχή 20 καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, διαφόρων επιπέδων, διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων, όπως επίσης και φοιτητών της Σχολής Εικαστικών και Φαρμαζόμενων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στη Φλώνα, αλλά και όλων όσοι επιθυμούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και να δοκιμάσουν τα νέα οικολογικά χρώματα. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Art Store εδώ στην περιοχή μας, θέλοντας να αναδείξει και τα νέα οικολογικά χρώματα, αλλά και την καλλιτεχνική τάση της περιοχής, μια που είναι γνωστό ότι η Φλόρινα είναι γνωστή για τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό της, και σαφέστατα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αναδειχθεί και το, να αναδειχθεί και το καλλιτεχνικό ταλέντο κάποιων φλωρινιωτών ή επισκεπτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμι. Οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχελών καλεί μάλιστα σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Και να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρθει στη Ζάκυνθο. Σάκη.
4: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Την έναρξη οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας ανακοίνωσε ο Σύλλογος Αρχέλων. Όπως αναφέρει, οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ζακύνθο υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχέλων καλεί σε γρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Έτσι λοιπόν, οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για το 26 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 Μαΐου στην παραλία Γέρακα Ζακύνθου, που είναι προστατευόμενη περιοχή και συγκεκριμένα περιοχή απολύτου προστασίας. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων, νεοτοκία στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, στον Κυπαρισιακό κόλπο, σε Κορώνη, Λακωνικό κόλπο, Χανιά, Ρέθυμνο, κόλπο Μεσαράς, στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλίες, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Η καταγραφή τους, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Αρχέλων, βοηθά σημαντικά στη μελέτη των μετακινήσεων και της κατάστασης των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών. Για το λόγο αυτό, ο Αρχέλων καλεί τους πολίτες, επισκέπτες και όχι μόνο, να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Σε περίπτωση τραυματισμένης ή νεκρής θαλάσσιας χελώνας, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή διάσωσης του Αρχέλων 6941-511-511, και να πούμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, που έχει να κάνει ακριβώς με την παρουσία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα πολλά εκατομμύρια ενδεχομένως χρόνια. Και βέβαια η Ζάκυνθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο και όχι μόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Το κλασικό θεατρικό έργο του Μαριγβό με τίτλο «Το νησί των σκλάβων» να παρουσιάζεται απόψε στην Ερεσό της Λέσβου. Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Σε περιφερειακούς οικισμούς της Λέσβου περιοδεύει αυτή η ενδιαφέρουσα παραγωγή, η οποία, αφού φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται απόψε και για δύο παραστάσεις στην Ερεσό. Πρόκειται για την πασίγνωστη μονόπρακτη κωμωδία του Pierre de Marivaux, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1725, ένα έργο πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού που θίγει τις έννοιες της εξουσίας, της ισότητας αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Η σκηνική δράση λαμβάνει χώρα σε ένα νησί, όπου έχουν εγκατασταθεί απελευθερωμένοι σκλάβοι. Εκεί ναυαγούν δύο αριστοκράτες μαζί με τους υπηρέτες τους και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Οι αφέντες γίνονται σκλάβοι των υπηρετών τους για να υποστούν μια παιδαγωγική τιμωρία, μαθαίνοντας πώς είναι να βρίσκεσαι στην απέναντι πλευρά της κοινωνικής. Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μετακίνηση σε μετάφραση της Μαριάννας Κάλμπαρη, σκηνοθεσία του Γιάννη Τσάκωνα, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Ερεσού, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
6: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπονται για αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το
2: Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Όπως έλεγε εκείνη η κλασική ατάκα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, έχω μύτη εγώ. Έχω μύτη εγώ από τις ατάκες που έχουν μείνει και τις λέμε κατά καιρούς ακόμα και σήμερα. Το θέμα είναι βέβαια ότι στην πραγματική ζωή όλοι λίγο πολύ έχουν μύτη και όσφρηση. Και αυτή η όσφρηση ήταν που ταλαιπώρησε και ανησύγησε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους χθες σε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής με τη μυστηριώδη και ενοχλητική οσμή αερίου, μετατρέποντας μια συνηθισμένη καθημερινή μέρα σε ένα σκηνικό γενικευμένης αναστάτωσης και ερωτημάτων. Τι ήταν όλο αυτό που προήλθε, τι το προκάλεσε και τι κινδύνοι υπήρχαν. Το μυστήριο παραμένει άλυτο προς το παρόν. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ειδικοί που μιλούν το πρωί και καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους στο Air News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στην αρχισυνταξία Ιντώνα Δρούτσα. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αιωλικά πάρκα σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνάμεις, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένο το θυρών η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, παρόντες στην ακρόαση Άκης Κέρτσος και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί για την πιστηριώδη οσμή είναι τρία, όπως εξήγησε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αριγιάννης. Είτε διαρροή να συσχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλαιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και τέλος, βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο παραμένει η σύγκρουση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και ματηρά πλήγματα βεβαίως στο Λίβανο και φόβη ταυτόχρονα για παγκόσμια ενεργειακή μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και ματηρά πλήγματα βεβαίως στο Λίβανο και φόβη ταυτόχρονα για παγκόσμια.

0: χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως και το κέντρο της Αθήνας. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις δεν εντόπισαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης Ενάιων. Ενώ, σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η οσμή φαίνεται να προέρχεται από το Σαρονικό και πιθανόν να οφείλεται σε φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε με άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Η έντονη μυρωδιά πάντως προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως τα νότια προάστια και το παραλιακό. Με το ποδήμι προχώρησαν προληπτικά σε κενώσεις σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και Παλαιοφάλιρο. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, στη Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα σημεία καθώς και τα σενάρια που εξετάζονται. Καλό μεσημέρι, Χρυσίδα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και παρά το γεγονός ότι η έντονη δυσοσμία υποχώρησε χθες το μεσημέρι, η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια και όχι μόνο παραμένει. Καθώς μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Να υπενθυμίσουμε ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή κάλυψε χθες για περίπου 3 ώρες, από τις 11 το πρωί περίπου έως και τις 2 το μεσημέρι, μεγάλο μέρος των νοτιών προαστίων και του παραλιακού μετόπου από την Σαρονίδα και τη Βούλα μέχρι το Παλαιό Φάλιρο, τον Πειρά και την Καλυθέα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, όπως μας είπαν κιόλας οι ίδιοι οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να καλέσουν οι πολίτες στις αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, όπως τόνισε και στο Ερθινούς ο δήμαρχος του Αλήμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, το φαινόμενο είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από τις προηγούμενες 2 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές δέχτηκαν εκατοντάδες κλήσεις από όλες τις περιοχές των νοτιών προαστίων, όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρη, η Γλυφάδα, η Λιούπολη και η Νέα Σμύρνη. Άμεσα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, πως κινητοποιήθηκαν τεχνικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας. Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης τα δηληστήρια, διερχόμενα πλοία στο Σαρονικό, αλλά και εγκαταστάσεις της Ιταλίας, χωρίς μέχρι στιγμή όμως, το τονίζω, να έχει εντοπιστεί η πηγή της μυστηριώδους οσμής, ενώ οι έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται.
0: Εσύ από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής τι έχεις καταλάβει, ποια είναι τα σενάρια που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους ειδικούς και τις αρμόδιες αρχές, Χρυσίδα?
1: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά και που μου λένε και οι κάτοικοι είναι ότι είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν είμαι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικός έτσι ώστε να πω.
0: Όχι, αλλά με βάση τις πληροφορίες που συλλέγεις από το ρεπορτάζ αυτό.
1: Με βάση τις πληροφορίες ξέρουμε ότι δεν πρόκειται έτσι για φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση
0: αυτό το ξεκαθάρισε και η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου πουθενά στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ουσιαστικά ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους.
1: Έβαλαν και ανακοινώσεις ούτως άλλους και εταιρείες, ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου. Τόνισαν ότι οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες στις 10.30 περίπου το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο της νομής. Αυτό που τόνισε επίσης, αν μου δίνεις ένα λεπτό, αυτό που τόνισε η ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου συγκεκριμένη είναι πως δέχτηκε περίπου 350 κλήσεις από πολίτες. Σε κάθε περίπτωση τόνισε πως δεν πρόκειται για φυσικό αέριο και φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί νομίζω η ανησυχία παραμένει σε όλους τους πολίτες των νοτιών προαστίων.
0: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές τόσο στη στεριά σου και στη θάλασσα ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν ενδείξεις διαρροής ή άλλου άμεσου κινδύνου. Το λιμενικό και οι πυροσβεστικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ενώ αντίστοιχα καθησυχαστικά ήταν και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΕΣΦΑ και της αρμόδιες αρχής σχετικά με την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν από τις περιοχές του παραλιακού μετώπου, ακούσαμε και νωρίτερα, από τον Πειραιά και το Παλαιοφαλερό στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τη Σαρονίδα, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι το φαινόμενο έχει πλέον εξασθενήσει πλήρως. Η έντονη οσμή που προκάλεσε φόβο και αναστάτωση την προηγούμενη ημέρα δεν είναι πλέον αισθητή, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά την ανησυχία. Ωστόσο, παραμένει το βασικό ερώτημα σχετικά με την προέλευση της οσμής, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες με βάση και τα όσα έχουν πει οι ειδικοί που έχουν μιλήσει.

0: πρωί στο Ρινιούζερ 105,8, εξετάζουν οι ειδικοί πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις για την προέλευση της έντονης οσμής. Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται στο τελευταίο διάστημα στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας, εκεί από όπου ενδεχομένως να προέρχεται η οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετόπου. Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση του Δεξαμενόπουλου που βρίσκεται εγκυροβολημένο νυχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα προσθέτει και άλλες πιθανές αιτίες στο τραπέζι των ερευνών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, αλλά και φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν, οι οποίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν έντονες και ασυνίσθητες οσμές. Μιλώντας στο Star News 105,8, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Σαριγιάννης ανέφερε ότι η έντονη οσμή πιθανόν να έχει τρεις πηγές από που μπορεί να προέρχονται, να προέρχεται αυτή η κατάσταση. Για να τον ακούσουμε.
1: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης ευσχεδής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε κυροβολημένο δεξαμενό πλοίο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανά πηγές, ας το πούμε έτσι.
2: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
1: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει για παράδειγμα φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, έχει νυλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Έτσι, αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι καπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
0: Τρία είναι τα σενάρια λοιπόν που εξετάζουν οι ειδικοί για τη μυστηριώδη οσμή, όπως ακούσαμε να λέει εδώ στο News Radio 105,8 Δημοσθένης Σαριγιάννης. Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς είπε στο σταθμό μας ότι με βάση την ανάλυση της κίνησης των αερίων μαζών, η πιθανή προέλευση της οσμής εντοπίζεται στον νοτιοανατολικό θαλάσσιο υπαράκτιο τομέα έως και 6 ώρες πριν την εμφάνισή της σε περιοχές της Αττικής. Πρόσθεσε βέβαια ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 16 Μαΐου 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, χωρίς να διευκρινιστεί πλήρως τότε η αιτία. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Δαμόβλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό. Βλέπει την ίδια ανακοίνωση μια ανεξήγητη, θα λέγαμε και τότε, μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
2: Όντως.
4: Μάλιστα.
3: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
2: Εδώ στην Αττική.
3: Εδώ στην Αττική, ναι.
2: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι, ότι εκεί...
3: Η θάλασσα ή παράκτιο.
2: Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
0: Στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη μίλησε ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής, ο οποίος εκτίμησε ότι τα θαλάσσια αιτία θεωρούνται λιγότερο πιθανά με βάση τη φύση και την ένταση της οσμής.
5: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, στον τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, να είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι λένε οι ειδικοί. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι δήμαρχοι δήμων της περιοχής. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
4: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
6: Μετά τη βροχή.
4: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
6: Μάλιστα.
4: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι ναι. Προφανώς καθάρισαν αυτοί, ό,τι τέλος πάντων είχε εκλειθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
7: δυσφορία. Ας το
4: μια
7: πούμε.
4: Δυσφορία,
7: ναι. Και δήρηκε σε...
4: Στιγμή όμως, ναι. Μετά τις 3 η ώρα, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, ναι. Σαν φορέας γενικής κυβέρνησης Δήμη, ναι. Πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο. Είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
6: Μάλιστα.
4: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι ΟΣΜΕΣ, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
6: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
4: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι ναι. Πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
0: Ένας από τους δήμους που είχαν έντονο πρόβλημα ήταν και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
8: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
6: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
8: όχι, τα σχολεία ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε αυτό πλέον, είχε φτάσει 1.30 ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
0: Στο θέμα του πρωτοκόλλου, λοιπόν, εστίασαν και οι δύο δήμαρχοι. Εν τω μεταξύ, με επιστήμονες ξεκινήσαμε την αναφορά μας αυτή. Με επιστήμονες θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Θωμαίδης, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε στο News Radio 105,8 και είπε ότι μεταξύ άλλων η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα της πρωτεύουσας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
9: Σε αυτή τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί ΟΣΜΕΣ. Πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτεια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν ΟΣΜΕΣ. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την ΟΣΜΗ, αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία, δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
10: Earth News Radio 105,8. στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι στην εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να φύγουμε από την Αττική τώρα και την έντονη δυσοσμία που είχαμε χθες. Αυτό το μυστήριο που παραμένει άλυτο με την οσμή του αερίου στην πρωτεύουσα. Και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, πόλεμος στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο την Τεχεράνη με νέο σφοδρό χτύπημα, εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν προβαίνει και αυτό σε απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, παραμένει στο κόκκινο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ωστόσο, έκανε λόγο για ένα μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία. Έδωσε μάλιστα, θα λέγαμε, και μια νέα διορία στο Ιράν, 2-3 ημέρες, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος. Νωρίτερα, απαντώντας σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για το πόσο κοντά είχε φτάσει να χτυπήσει το Ιράν, και με τη δήλωσή του της Δευτέρας ότι έλαβε την απόφαση να σταματήσει αυτό το χτύπημα μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε φτάσει περίπου μία ώρα πριν δώσει την εντολή για αυτό το χτύπημα. Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι έχει λάβει εντολές, έχουν λάβει εντολές ο ίδιος και οι διαπραγματευτές για διαπραγματεύσεις με το Ιράν και έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχει και σχέδιο Β, και το σχέδιο Β είναι αυτό ενός στρατιωτικού πλήγματος. Τώρα, από την πλευρά της, βέβαια, και η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου, με τους φρουρούς της Επανάστασης να προειδοποιούν ότι σε περίπτωση νέου αμερικανικού πλήγματος θα υπάρξουν πλήγματα και εκτός της περιοχής, και επίσης να λένε ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ιράν ότι ο στρατός έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα πλήγματα σε εκτοξευτήρες και πυράβλους, και τον Υπουργό Εξωτερικών Ναμπάς Αραχτσή να προειδοποιεί με εκπλήξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να λέει ότι το Ιράν θα μπορεί να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά F-35, κάτι που ισχυρίζεται το Ιράν βεβαίως ότι έχει κάνει. Και να σου πω επίσης ότι αίσθηση προκαλεί και ένα δημοσίευμα των New York Times που αποκαλύπτει ότι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν στη θέση του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου πνευματικού ηγέτη που σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς της πρώτης ημέρας του πολέμου, να βάλουν λοιπόν στη θέση του τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, επίσης πολύ σκληροπυρηνικό, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο ναυάγησε όταν κατά την πρώτη επίσης ημέρα του πολέμου βομβαρδίστηκε το σπίτι του στην Τεχεράνη. Κατά κάποιους τραυματίστηκε ο ίδιος, κατά άλλους σκοτώθηκε. Σε κάθε περίπτωση παραμένει άφαντος από εκείνη την ημέρα.
0: Μάλιστα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Ελένα, γιατί παραμένει η κατάσταση τεταμένη, στο κόκκινο πραγματικά, ενώ η κρίση στα στενά του ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τερκμούς στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί το πετρέλαιο παραμένει πολύ ψηλά, συνεχίζει το ράλι στις διεθνείς τιμές, λόγω ακριβώς αυτής της παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου?
12: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς την τελευταία ώρα έχουμε μία αποκλιμάκωση. Κινείται στα $108 το βαρέλι, κατηγράφοντας από όλες τις τάξεις περισσότερο του 2%. Ο λόγος βεβαίως είναι ότι οι επενδυτές έχουν προτιμήσει να κάνουν focus, ουσιαστικά να επικεντρωθούν στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος σύντομα θα λήξει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, ότι δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι τα στενά του ορμού παραμένουν κλειστά, τραγκαλίζοντας την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα, όλα
0: αλλά καλό είναι αυτό, έστω και αυτό το λίγο, αυτή η μικρή πτώση, καλό είναι, κάτι είναι, είναι μια καλή ανάσα.
12: Κάτι είναι, σαφώς και κάτι είναι, γιατί ήταν, το βλέπαμε στα $110 το βαρέλι, με 111 τις τελευταίες περίπου 4 συνεδριάσεις, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη. Αυτό όμως, η σταθεροποίηση στα $110 έχει αποτυπωθεί ήδη στην ελληνική αγορά, καθώς βενζίνη, τη μέση τιμή της βενζίνης να παραμένει στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι 4 με 5 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,82 με 1,83 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει κρατική επιδότηση των 20 λεπτών που σημαίνει ότι θα είχαμε και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Ψηλά παραμένουν οι τιμές στα δηληστήρια, η χοντρική δηλαδή τιμή, που σημαίνει ότι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε γύρω στα 2 με 3 λεπτά υψηλότερα και τις τιμές λιανικής. Τώρα, για να αποτυπωθεί αυτή η πτώση που είπαμε στην αρχή του Brent αυτή της τελευταίας ώρας, θα πρέπει βεβαίως να περάσουν αρκετές συνεδριάσεις που να το δούμε σε αυτήν περίπου την τιμή, δηλαδή στα 107 με 108 δολάρια. Κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σαφώς οι επενδυτές, είπαμε, εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο, αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική και ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπου θα μπορούσαν βεβαίως να καταλήξουν και σε μια κανονικότητα, σε μια επανέναρξη ουσιαστικά των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς, αυτή την πολύ σημαντική ενεργειακή αρτηρία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στο Πεκίνο, εκεί όπου έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας, μάλιστα, Έλενα, σε μια κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των στρατηγικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ υπέγραψαν και δεκάδες συμφωνίες.
10: Ακριβώς, το τελετουργικό ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσα σε Σι και Πούτιν ήταν σαφώς θερμότερο, όπως και το αποτέλεσμα αυτής της διήμερης επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο κοινό ανακοινωθέν τους, όπως ανέφερες Γρηγόρη, αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των πολύ σημαντικών στρατηγικών τους σχέσεων και μάλιστα με σαφείς αναφορές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για έναν καιρό γεωπολιτικών προκλήσεων, όπου δεν πρέπει να επικρατήσει ο απομονωτισμός και ο ηγεμονισμός, αλλά και να διολυστήσει ο κόσμος στον νόμο της ζούγκλας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρεθούν και είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ενέργεια την Κίνα, πολύ σημαντικό λόγω και του κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Αναφέρθηκε στον Σι ως ένα αγαπητό φίλο και αυτή ήταν και η προσφώνηση του Σι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και αναφέρθηκε επίσης και στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών που απέφεραν 240 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πέρσι. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του αναφέρει και για τον πολύ σημαντικό αγωγό φυσικού αερίου Σιβηρία 2 που θέλει να κατασκευάσει η Ρωσία προς την Κίνα μέσω Μογγολίας. Είπε ότι το θέμα συζητήθηκε και υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα κοινών έργων Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ρωσίας. Ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ότι θα ήταν απαράδεκτη η επανεκκίνηση του πολέμου και είπε βεβαίως ότι πρέπει να ανοίξουν και άμεσα τα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν συζητήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες δηλώσεις και το ανακοινωθέν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και να περάσω εδώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, ναι, που αφορά τη Λιθουανία, Γρηγόρη. Εκεί σήμερα είχαμε το πρωί συναγερμό στη χώρα, καθώς υπήρξε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Λιθουανίας από ένα ντρόουν, στρατιωτικό όπως
11: αναφέρουν οι αρχές της χώρας, έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους για αρκετή ώρα και επίσης ο Υπουργός Άμυνας της χώρας από καταφύγιο όπου είχε οδηγηθεί δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι απογειώθηκαν αεροσκάφη για να εντοπίσουν τον ντρόν. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο Reuters,
0: να κλείσουμε με αυτό, Έλενα,
11: να κλείσουμε με αυτό, τα νατοϊκά αεροσκάφη δεν εντόπισαν τον ντρόν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και τα όσα γίνονται στο Πεκίνο και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε τον μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό Άγη να λέει για μία ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Το έχει πει ξανά και το Σαββατοκύριακο από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια σε αυτό το χρόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμα ένα χρόνο για την πραγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Αυτόν τον χρόνο ο Πρωθυπουργός έστειλε και το μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγοντας πως η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δήλωσε επίσης πως παραμένουν προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, προαναγγέλλοντας πως τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες και βέβαια έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός εν αναμονή των εξελίξεων στην Τουρκία, όπως είπες και εσύ, σημείωσε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, αποτρεπτικές ισχυρές, αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσος της

0: έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, αποτρεπτικές, ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσως τα υποίδρυση νέα κόμματα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, όπως έχουν ανακοινωθεί.
1: Και της εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, κατάξει του κομματικού σκηνικού, η οποία στην υλοποίηση του κυβερνητή.
2: Ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του
3: με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδική ευρώ, ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν. Είδα οι ακρίτες μας

0: ενέργειας προς βορράν. Είδα οι ακρίτες μας και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
1: Η πολίτευση να εντείνεται και τον βρισκόμαστε σε μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε σήμερα τη σύγκληση της Επιτροπής Σεισμών και Διαφάνειας. Έχουμε περιμένουμε αύριο τη συζήτηση για την προανακριτική κατά του κυρίου Εξεταστική του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Και όλα αυτά πάντα με φόντο τη δημιουργία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγελθεί ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρισιανού. Καταλαβαίνουμε όλοι το ερώτημα του Πρωθυπουργού για το ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο τηλέφωνο. Να τα χτυπήσει η ώρα κρίση, τα ξημερώματα που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε στην επικεφαλή του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ Γεωργία Σκιτζή για να μας δώσει δικές της πληροφορίες. Γιατί έχει σημασία, Γεωργία, να μας πεις πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τα νέα υποδεσή κόμματα και ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι σε αυτά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, αυτό που τονίζεται, αυτό που εκπέμπεται γρήγορα από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι η συνέχιση και όχι απλά συνέχιση. Η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, αυτό τονίζουν και κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συζητάμε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι προφανώς δεν έχουν το βλέμμα στραμμένο και, όπως είπες πολύ σωστά, στα νέα υποίδρυση κόμματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων, είναι ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές και ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να υπάρχει κυβέρνηση, να μπορεί, όπως είπε, ο τόπος να κυβερνηθεί. Άρα λοιπόν εδώ από πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου αυτό που τονίζεται είναι αυτό που έχει επαναλάβει ο Υπουργός, την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το στόχο που διατρανώνει η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, όπως επαναλαμβάνουν ότι θα γίνουν το 2027 και δεν είναι άλλος από αυτόν της αυτοδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι και στη σχέση όταν ρωτώνται οι κυβερνητικά στελέχη με το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας, αυτό που τονίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο θα δείχνει προς το παρελθόν. Μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Γιατί ουσιαστικά αναμένουν και όπως τονίζουν τι καινούριο θα έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας, δεδομένου ότι έχει κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής του θητείας είναι συγκεκριμένα και μάλιστα αποτελέσματα θυμίζοντας τις κλειστές τράπεζες, τα ATM. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που τονίζεται, σε αναμονή βεβαίως για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τον κύριο Τσίπρα. Ωστόσο θυμίζουν ότι επί των ημερών του σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία και καταλήγοντας αυτό που υπογραμμίζουν είναι το πόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος και τίποτα παραπάνω.
1: Αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τη Μαρία Καριστιανού τι λένε στο Μαξίμου?
2: Επί της ουσίας εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια ότι εδώ για πρώτη φορά αναμένεται να κριθεί με βάση και όσα αύριο θα ανακοινωθούν η κυρία Καριστιανού πλέον αυτή φορά ως πολιτική αρχηγός, ως ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική. Άρα εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια του να ακουστούν ακριβώς οι θέσεις αυτού του νέου κόμματος και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν αναλόγως σε επίπεδο κριτικής. Σε κάθε περίπτωση κάποια πρόσωπα τονίζουν κυβερνητικά στελέχη που ήδη φαίνεται ότι στελεχώνουν την κυρία Καριστιανού έχουν συγκεκριμένο πρόσημο, όπως για παράδειγμα φαίνεται να υπάρχει μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπα, αναμονή προκειμένου να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
1: Και κάτι τελευταίο, Γεωργία, πώς άκουσαν στο Μαξίμο την παρέμβαση του Ευαγγέλου Βενιζέλου, ο οποίος σχολίασε χμηρά το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περίφημο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Έχουμε κάποιο σχόλιο?
2: Ναι, αυτό που επισήμεναν κυβερνητικές φυγές ήταν ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου έθεσε ένα πραγματικό, όπως αναφέρουν, δίλημα στους πολίτες. Ποιος δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να ανταποκριθεί ως Πρωθυπουργός σε μια κρίση που ενδεχομένως μπορεί ξανά να προκύψει, βάζοντας εδώ, όπως το παρακολουθήσαμε όλοι οι Γρηγόρη, το ερώτημα και το δίλημα αυτό το εκλογικό που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός από τη μία και από την άλλη, για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κ. Κωνσταντοπούλου. Εδώ επί της ουσίας αυτό που επισημαίνουν, σε κάθε περίπτωση και απαντώντας και στην κριτική του κ. Βενιζέλου, είναι ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα της θητείας του Πρωθυπουργός, αυτό που έχει καταφέρει είναι να μπορεί να συνομιλεί απευθείας τόσο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο

0: Για παράδειγμα, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την πρόεδρο των Κομισιών και επί της ουσίας. Αυτή είναι μια κατάκτηση και είναι αυτό που υπογραμμίζουν σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια κλείθηκαν πολλές κρίσεις να διαχειριστούν και μάλιστα, όπως επισημαίνουν, με επιτυχία.
1: Γεωργία Σκιντζής, ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί και για το κόμμα Καριστιανού σημείωσε πως όσα έχει πει δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούργιο. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Δεύτερες εκλογές. Αλίμονο αν ξεκινούσαμε καθένας με αυτό το δεδομένο. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι αναπόφευκτο και θεωρώ ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι κυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός. Όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
1: Ραγδαίες είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. Την ερχόμενη Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Ότι έχουμε ήδη σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΕΠ αλλά και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρία Επιτροπής Θεσμών και διαφάνειες για τις παρακολουθήσεις. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θα πάμε βέβαια σε λίγο στη Βουλή, Λίνα, αλλά δώσε μας λίγο το κλίμα για το τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Γρηγόριο, ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να παραστεί σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ και επέκρινε τον κύριο Δεμήρη ότι με την μη συμμορφωσή του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερωθεί για την παρακολούθησή του εξωθείται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάτι πρωτοφανές, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά χρονικά να στραφεί κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ότι απήχε από την λογοδοσία. Την Παρασκευή, στο μεταξύ, θα γίνει η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με την Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει στην κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει, όπως λένε, ξανά το κοινοβούλιο και να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει να γίνει η εξεταστική με τουλάχιστον 120 ψήφους. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κακλαμάνης αρνήθηκε να δεσμευτεί και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια και από τη Χαριλάου Τρικούπη μίλησαν για μία ακόμη προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή.
1: Μάλιστα, εντωμεταξύ τώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουν σήμερα αυτά έχει να κάνει με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών. Εκεί είναι σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Εντωμεταξύ, έχουμε στο ΠΑΣΟΚ δύο εκδηλώσεις σήμερα, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει το απόγευμα στον κύκλο ιδεών του κ. Βενιζέλου και λίγο αργότερα στις 7 η Χάρης Δούκας και η Χάρης Καστανίδης θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα.
3: Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του συνεδρίου του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου θα παρέμβει το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης και αναμένουμε την τοποθέτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την χώρα. Ενώ λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Καστανίδης, ο πρώην υπουργός, θα είναι στο ίδιο πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Θα μιλήσουν για το Σύνταγμα μαζί με δύο ακόμη συνταγματολόγους, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας η Νάντι Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα της διεύρυνσης του κόμματος. Να ακούσουμε τη δήλωση του Βασίλη Αδαμοβλου και τη Μαρία Γεωργίου.
4: η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει. Και δεύτερον, είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη. Στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν πισοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα. Γιατί η διεύρυνση, για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία. Δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Λέγαμε και νωρίτερα, Ανδρέα, για αυτή την κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου συνεχίζει η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ακούσαμε και από τη Λίνα Μπεθάνη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Θα πούμε καταρχάς ότι όλη η διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχει ολοκληρωθεί. Με την κατάσταση μόνο. Την ακρόαση μόνο του διοικητή της ΕΕ, του κ. Δεμήρη, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαντέλας απέριψε την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών, θεωρώντας ότι κάνοντας επικαλούμενο στη διάκριση των εκδοσιών, ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων, όπως αναφέρει με έγγραφό του, της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος παρέστη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε ένα διάλογο έντονο, θα έλεγα, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, επιχειρώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, δεν έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις και μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης, μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής, επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευχαριστώ στο οτιδήποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή του. Να σημειώσουμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Ήδη τα κόμματα έχουν καταδικάσει τον τρόπο, την παρουσία του κυρίου Δεμήρη, καθώς μίλησε με γενικότερες και αοριστολογίες, όπως λένε εγώ, σε δηλώσεις τους, ενώ χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και βέβαια να πούμε και εδώ και να ολοκληρώσω με Θάνο, ότι αύριο έχουμε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Φίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ των αγροτικών επιδοτήσεων, και την Παρασκευή κλείβωσε σήμερα στη διάθεση των Προέδρων τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής με βάση και πάλι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Και στις δύο περιπτώσεις το κυβερνών κόμμα αναμένεται να σταθεί αρνητικά απέναντι στην πρόταση της αντιπολίτευσης.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε αυτό που έγινε πραγματικά σήμερα και έχει σοκάρει πολύ κόσμο, καθώς νεκρός 59χρονος τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, μετά από αντιπαράθεση που είχε με έναν επίσης τρόφιμο του νοσοκομείου, από τον οποίο φέρεται να στραγγαλίστηκε και με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
7: Οι δύο ασθενείς είχαν ενταχθεί την περασμένη Παρασκευή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ήταν ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύονταν και οι δύο στον ίδιο θάλαμο. Να σου πω ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν ακούστηκαν θόρυβοι και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες λογομάχησαν. Ο ένας, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να στραγγάλισε τον άλλον τρόφιμο, ηλικίας 59 ετών. Το θύμα, να σου πω ότι εντοπίστηκε άμεσα από το προσωπικό στο πάτωμα και του έγινε κάρπα. Στις 4 και 4 έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου στις 5 και 5 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 4.30 ώρα τώρα, ο 48χρονος φαίνεται να πήγε στο προσωπικό που είχε βάρδια και φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Να σου πω ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξαιχνίας εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι στο θάλαμο ήταν 3 ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα, δηλαδή στο σύνολο 25 ασθενείς, ενώ στη βραδινή βάρδια ήταν 2 νοσηλευτές, ένας παθολόγος και 2 ειδικευόμενοι ψυχίατροι.
1: Τώρα, Ειρήνη, από το χώρο της υγείας μας έρχεται σημαντική επόμενη είδηση και πολύ σημαντική. Εσύ παρακολουθείς θέματα υγείας και ξέρεις τη σημασία τους. Πρόοδο στις κλινικές μελέτες καταγράφεται στην Ελλάδα με έμφαση στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης και προσέλκυσης επενδύσεων. Η ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό δείκτη επιστημονικής εξέλιξης. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Τα είπε ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών σήμερα.
7: Πράγματι, και στην τελική ευθεία υλοποίησης βρίσκεται το Μητρόβιο Ιατρικής Έρευνας, το οποίο θα προσφέρει διαφάνεια, καλύτερη καταγραφή και έλεγχο για την εξέλιξη των κλινικών μελετών. Στόχος λοιπόν των πρωτοβουλειών αυτών είναι να αρθούν τα εμπόδια που έως πρότινας καθυστερούσαν σημαντικά την έγκριση και τη διενέργεια των κλινικών μελετών. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2019, οι κλινικές δοκιμές αυξήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, από 212 το 2024 έφτασαν τις 272 το 2025. Να σου πω ότι οι κλινικές μελέτες συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Πλέον δημιουργούν επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας, όπως είπες και εσύ. Σημειώνοντας να αναφέρουμε ότι την εκστρατεία πραγματοποιεί η Συμμαχία για την Προώθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζουνα στη σύνταξη για να δούμε τι γίνεται με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Για να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, Έλενα, και την υπόθεση του θανάτου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της εταιρείας Mango, για τον οποίο θεωρείται κύριος ύποπτος ο γιος του θύματος.
8: Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελόνης, ο 45χρονος Τζόναθαν Αντίτ. Ο δικαστής εκεί ανέφερε κάποιες από τις λεπτομέρειες που οδήγησαν τις αρχές να ερευνήσουν την υπόθεση και να τον θεωρούν πλέον τον κύριο ύποπτο για τη δολοφονία, όπως χαρακτηρίζουν την υπόθεση, του πατέρα του 71 ετών Ισακ Αντίτ, του ιδρυτή της εταιρείας Mango και δισεκατομμυριούχου. Κάποιες από αυτές λοιπόν είναι το γεγονός ότι οι δυο τους, ότι ο Τζόναθαν Αντίτ είχε πάει στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο βουνό κοντά στη Βαρκελόνη πολλές φορές πριν από το ατύχημα, όπως ο ίδιος ανέφερε, του πατέρα του. Να θυμίσουμε ότι έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων και σκοτώθηκε. Επίσης είχε αναφέρει ότι αυτό έγινε ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία, ενώ το κινητό βρέθηκε στην τσέπη του. Επίσης, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε έντονη διαμάχη μεταξύ πατέρα και γιου, γιατί ο Ισακ Αντίτ είχε δημιουργήσει ένα ίδρυμα, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Νέα Διαθήκη του, και εκεί άφηνε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του που ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο δικαστής είπε ότι ο 45χρονος Τζόναθαν είχε αιμονή με τα χρήματα. Πάντως, η οικογένειά του λέει ότι είναι αθώος και ότι η αθωότητά του θα αποδειχτεί. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ισπανία στην Κρήτη, τουλάχιστον 40 άνθρωποι από τα Βορίζια έως το Αμάρι έπεσαν θύματα της οικογενειακής μαφίας Τέο στο νησί. Τα στόματα εδώ και 5 χρόνια παραμένουν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδίδονταν συστηματικά σε εκφοβισμούς, εκβιασμούς, καταπατήσεις, θωρές περιουσιών και ζωοκλοπές, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ.
9: Έχεις χωράφι και δεν το έχεις, μόνο το έχω εγώ. Καταλάβες. Αν πεις και πράγμα, θα σε καβαλιέψει.
10: Αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν στο Θεό τους. Φωκιά κοντά είμαι. Δεν τους ξέρω.
1: Ανάστατοι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές από τα Βορίζια έως το Αμάρι. Πραγματικά ο φόβος κρατούσε κλειστά τα στόματα. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Καθώς οι τρεις συλληφθέντες, ο Θείος και τα δύο ανήψια, κρατούνται στο Ρέθυμνο, τι ισχυρίζεται η δικηγόρος τους, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Υποστηρίζουν ότι ουδέποτε έχουν αμφισβητήσει τις περιουσίες των θυμάτων τους. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και τα βοσκοτόπια, ενώ η συνήγορός τους, η δικηγόρος Ηρακλείου, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, εξέφρασε αντιρρήσεις και για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής. Τώρα να πούμε ότι ο Θείος και οι δύο ανιψίοι θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Θυμίζουμε ότι για την ίδια περίπτωση, για την ίδια υπόθεση, τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί την πρώτη μέρα αφέθησαν ελεύθερα, αντιμετώπισαν κατηγορίες για την παράβαση του νόμου περί ζωοκλοπής, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα 6 άτομα που θα δούμε στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες προφανώς να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στους ανακριτικές αρχές.
1: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας στον μπάσκετ, εκείνη την αθλητική ζωή της χώρας σιγά σιγά την Παρασκευή. Πολύ σημαντικό γεγονός. Το επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο X. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τούσε Μπουένο. Υπήρχε μια ανάρτηση στο πρώην X. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα. Με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τον αγώνα πάνω από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τις ομάδες, τα ΜΜΕ και να αναδείξουν τη φιλοξενία και τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας.
1: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει και με αντίπαλο ισχυρό, έτσι, στο πρώτο ημιτελικό, το κάτοχο του τίτλου, τη Φενέρμπαχτσέ.
12: Εκεί θα πήγαινα. Θα ξεκινάει 22 του μηνός το Final Four. Πρώτα στη μάχη μπαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ και στη συνέχεια έχουμε ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια. Οπότε ελπίζουμε να είναι ο νικητής Ολυμπιακός και να πάει σε μία από τις δύο ισπανικές ομάδες την Κυριακή το απόγευμα.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε τι είπε εδώ πριν από λίγο στο Air News Radio ο Γιώργος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού για το Final Four της Ευρωλίγκα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό έτσι σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε τη Final Four Euroleague, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη έτσι δημοφιλία παγκοσμίως και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη έτσι οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
14: Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
13: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
14: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
13: Η εκτίμηση από ό,τι λένε μιλάνε για 100 με 150 εκατομμύρια.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Μαυροτάς εδώ στο Στέλιο Βραδέλη. Τώρα, μια σύντομη κουβέντα, Δημήτρη. Απόψε έχουμε τον τελικό του Europa League στο ποδόσφαιρο.
12: Είναι Freiburg κόντρα στην Aston Villa. Πρώτη φορά γερμανική ομάδα. Δεύτερη, ενώ η Aston Villa έχει κατακτήσει και το κύπελλο πρωταθλητών το μακρινό 1982. Ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
15: Την Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται προς το απόγευμα μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ελέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλιρενιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
6: Η ώρα είναι 3.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των Αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Στο μεταξύ αναβλήθηκε η συνεδρίαση για την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα μετά την επιστολή που απέστειλε υποστηρίζοντας ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ένα διάλογο με τον διοικητή της ΕΕΠ, προσπαθώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του, χωρίς ωστόσο να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και τόνισε. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευθαρσός ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή μου. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της μηνιαίας ενημέρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε μεταξύ άλλων και τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Θερμής υποδοχής έτυχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ, αφού οι δύο ηγέτες σχολίασαν τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες. Υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις το πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, προειδοποιώντας ωστόσο το Ιράν με νέο σφοδρό χτύπημα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά της και η Τεχεράνη προβαίνει σε νέες απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Στα ύψη το πετρέλαιο, η τιμή του Brent κινείται σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι. Η έντονη οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους του παραλιακού μετόπου της Αττικής δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στο ERT News. Μιλώντας στο ERT News Radio και ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αριγιάννης έκανε λόγο για τρία πιθανά σενάρια, είτε η διαρροή να σχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλιο που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμη και με επισκευές στο Πέραμα. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος λόγω τοξικότητας αερίων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του 45χρονος οδηγός του ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη και η 26χρονη κόρη της.
1: Ο καιρός.
0: αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

0: ευρωπαϊκή εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, στη ΣΕΡΤ Λάρισα, στη ΣΕΡΤ Ιωαννίνων και τη ΣΕΡΤ Βόλου συντονισμένη. Ξεκινήσαμε από τα Γιάννηνα. Σήμερα για όλους τους ακροατές μας ακούτε εκεί στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, ένας παραδοσιακός σκοπός που μας έρχεται από την Ήπειρο, το Φυσούνι, με τον Παναγιώτη Σδούκο και το μουσικό Σεριάνη, Ανδρέας Χατζιανδρέας, Σπύρος Κοντολούρης, Δημήτρης Φιδανάκης, Θανάσης Λάκας αποτελούν το σχήμα μουσικό Σεριάνη εδώ στα εξωτικά της παράδοσης με την Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου. Και έχουμε και δύο ακροατές, δεν μπορώ να σας πω ποιοι είναι, αλλά έχουμε δύο ακροατές τουλάχιστον που είναι εδώ παρόντες και μας ακούνε. Και όλοι εσείς βέβαια μας ακούτε από το Αρτέκο, από την τηλεόραση Voice of Greece και φυσικά από τα FM στις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζει.

Φωκιανός Ζεμπέκικος με τον Παναγιώτη Βέργο στο Σατούρι, σε αυτή την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, Σκοπή της Λέσβου, που ενορχίστρωσε και εξέδωσε ο Νίκος Οικονομίδης. Είναι μια παραγωγή του Νίκου Οικονομίδη. Εδώ πάντα στα εξωτικά της παράδοσης καθημερινά μαζί σας από τη Λέσβο. Αυτός ο σκοπός, και η Σωτηρία είχε πει κάποια στιγμή, και νομίζω ότι πρέπει να την ακούσω, ότι κάθε μέρα πρέπει να παίζουμε κάτι από τη Λέσβο, γιατί οι κτηνοτρόφοι εκεί, τι να πούμε τώρα, καταστρέφονται. Το θέμα είναι ότι δεν καταστρέφονται μόνο οι κτηνοτρόφοι. Το θέμα είναι ότι σε λίγο καιρό θα δείτε αυτή την επίπτωση και στο πιάτο σας. Και όταν νομίζετε ότι όλο αυτό είναι έξω από σας, δεν είναι. Και είμαστε τυχεροί ακόμα που στην Ελλάδα μπορούμε και έχουμε πραγματική τροφή χωρίς περιτυλίγματα στο τραπέζι μας. Δεν συμβαίνει αυτό παγκοσμίως, να ξέρετε. Ο περισσότερος κόσμος τρώει σκουπίδια, και εκεί θέλουν να οδηγήσουν και εμάς, και είναι ένα πολύ καλά ενορχιστρωμένο σχέδιο αυτό. Γι' αυτό νομίζω θα κρατήσω αυτό που ζήτησε η Σωτηρία μας, να βάζουμε κάθε μέρα κάτι από τη Λέσβο και να υπενθυμίζουμε την επόμενη πανδημία, που είναι η επισιτιστική κρίση, που αν δεν έχει έρθει ακόμα, έρχεται.

Μαγεύει τα καράβια και όλες τις θάλασσες, όντας κοινό για να έρθω, αντάρες και βροχές, και όντας γυρίζω πίσω, ήλιος και ξαστεριές. Για τους ξενιτεμένους αυτό το υπηρώτικο τραγούδι, στη διασκευή της Ξανθούλας Ντακοβάνου. Μαύρα μου Χελιδόνια, Ξανθούλα Ντακοβάνου, Γκιγιόμ Μπαγό και Ουρανία Λαμπροπούλου, στο, από το CD «Η Κυρά και η Βάρκα» που παρουσιάσαμε πρώτη εδώ και στα Ξωτικά αλλά και στο Κόσμος τότε. Μια παραγωγή γαλλική αλλά με ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια και κάποια τραγούδια της που έχει γράψει και ενορχιστρώσει η Ξανθούλα Ντακοβάνου μαζί με το ensemble «Ανάσα». Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου.

Οι φεγγαροπρόσωποι εδώ, ένας πραγματικός Μανές, ηπειρώτικος, έτσι από την Ήπειρο αυτό το τραγούδι και γύρισμα σε χώρα από τα μακάμικα και ασήκικα τραγούδια της Ηπείρου, τον Παναγιώτη Λάλεζα και τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο σε αυτή την καταπληκτική συνεργασία. Και τώρα θα ακούσουμε και έναν κανονικό Μανέ, ένα Μανέ μινόρε, έτσι όπως μας τον τραγούδισε η Χαρούλα Τσαλπαρά εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία για τα ξωτικά της παράδοσης και για την παράσταση Ανάμνηση της Μύρνης, την οποία ηχογραφήσαμε με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη στο στούντιο B στις 4 Μαΐου του 2023. Δημήτρης Λεβιτικός στο βιολί, Κλέαρχος Κορκόβελος στο κύμβαλο, Χρυσάνθη Μούρτη στην κιθάρα και Δήμος Μαρινίδης στα κρουστά και φυσικά Χαρούλα Τσαλπαρά σε αυτό το Μανέ μινόρε.

Σεριάνη στα μουσικά περβόλια της πατρίδας, νούμερο 2, ψηφιακός δίσκος με τη χοροδία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος και ένα μικρασιάτικο τραγούδι με τον υπέροχο Στάθη Κουκουλάρη εδώ στο βιολί, μαζί του ο Νίκος Καρατάσος στο σαντούρι, ο Χρήστος Ζώτος στο λαούτο, ο Νίκος Σαραγούδας στο ούτι, ο Νίκος Φιλιππίδης στα πνευστά, ο Μάνος Κουτζαγγελίδης στο κανονάκι, ο Γιάννης Λοτσάκος στη λαουτοκιθάρα και η Μαρία Νούσια στα κρουστά. Πάντα στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε να ακούσουμε ένα ανανούρισμα, γιατί μας ακούνε και μωρά εδώ, μωρά, μωράκια.

είναι τα γλέντια μας, πού είναι τα τραγούδια μας, τι έχουμε πάθει άραγε, αναρωτιέται ο Γιώργος Βλάχος που με έχει ταγκάρει εδώ και την εκπομπή μας μαζί.

αυτό το ερώτημα θα σας αποχαιρετήσω και με ένα σπουδαίο δείγμα εδώ στο Κλαρίνο, αυτοσχεδιαστικό του Γιάννη Βασιλόπουλου, από τα σπουδαία διαμάντια που έχουμε στο αρχείο μας, και ηχογράφηση που έκανε ο Χριστόδουλος Χάλαρης για την εκπομπή Καφενείο των Μουσικών.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν μέσω έντασης και αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι αύριο θα ζητήσει από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός σήμερα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Στο επίκεντρο της μεταξύ τους συνομιλίας βρέθηκαν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, οι επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία νέων κομμάτων και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η παγκόσμια κατάσταση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας, αναφέρεται στην κοινή σύνορωσική διακήρυξη, όπου διακρίνονται και αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και επισήμανε ότι και αυτό το θέμα συζητήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο. Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται η ένταση στις χώρες της Βαλτικής λόγω και των ύποπτων ντρόουν, τα οποία έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο τους, με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να καταγγέλει τη Ρωσία ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Η κυρία Φόντερ Λάιεν απέδωσε πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία για τα περιστατικά με ντρόουν που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες και υπογράμμισε ότι μία απειλή κατά ενός κράτους μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσης. Σε πλήρη κινητοποίηση για τους Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Samud Flotilla με προορισμό τη Γάζα, βρίσκεται το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του, Λάνα Ζοχιού, η οποία είχε τονίσει ότι αναμενόταν να φτάσουν οι Έλληνες στο λιμάνι της Ασντότη. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είπε ότι μετά την άφιξη των Ελλήνων πολιτών στην Ασντότη θα ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής. Απαγόρευση εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για την αίτηση στις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ για το 2026. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους στο πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την 3η 26 Μαΐου στις 12 το βράδυ. Θα διατεθούν συνολικά 70.000 βάουτσερ σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 15 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και και στις 20 Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται για Μακεδονία και Θράκη. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα διατηρηθούν μόνο στη Θράκη, στη Θεσσαλονίκη. Αναμένονται αύριο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανές είναι οι καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
4: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.

0: Records.
1: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
2: 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: κομματάρα έχει επιλέξει τώρα, Αποστόλη, στο φεβιό του, εντάξει. Στο φεβιό, ναι, από το, εννοώ από την ηχοληψία, εντάξει, μην παρεξηγηθώ. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Περιμένει,
0: θα έλεγα.
1: Περιμένει πώς και πώς να γίνουμε όλοι Φράιμπουργκ. Το έχει προαναγγείλει με πολύ μεγάλη θέρμη αυτό το επόμενο.
0: Όχι, θα σου πω τώρα, πρόσεξε να δεις. Μεταξύ της Φράιμπουργκ, η οποία δεν ξέρω για κάποιο λόγο μου είναι αντιπαθητική στο άκουσμα του ονόματος, και της Άστον Βίλα, επειδή Άστον Βίλα πάει Άστον Μάρτιν, το αυτοκίνητο του James Bond και λογολάτρια James Bond και τέτοια, τα λοιπά, τέλος πάντων. Έχω μια συμπάθεια στην Άστον Βίλα. Είχα μάλλον μια συμπάθεια στην Άστον Βίλα. Και σήμερα στην καθημερινή ανάγνωση διαφόρων θεμάτων πέφτω πάνω σε ένα άρθρο. Πρώτη φορά μιλάμε με τη Βάσο την Περβεζιάνου, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, και διαβάζω το πραγματικά εξαιρετικό της άρθρο στο Ατλέτικο. Και έχω γίνει τώρα υποστηρικτής της Φράιμπουργκ και δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Για το TST Φράιμπουργκ, ναι, γιατί και εγώ, ναι, το διάβασα.
0: Και μας ακούει, η Βάσο, η οποία κατάφερε να μας αλλάξει τον τρόπο σκέψης, να μας αλλάξει τις προτιμήσεις. Γιατί το έκανες αυτό, Βάσο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Τόσο πολύ, δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη πήγατε από την Άστον Βίλα στη Φράιμπουργκ.
0: Από το ένα λεπτό στο άλλο. Ποια μία μέρα.
1: Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα εμείς εδώ. Δεν μην αγχώνεστε.
2: Δεν είναι όμως, δεν είναι ωραίο έτσι να αλλάζουμε ομάδες, ξέρεις, από τη μία
0: μέρα
2: στην άλλη.
0: Δεν αλλάζουμε ομάδες. Εντάξει, είπαμε, μην τα αλλάξουμε όλα. Τώρα απλά λέμε ότι αδιάφορες είναι και η Φράιμπουργκ και η Άστον Βίλα, και επειδή πρέπει να υποστηρίξεις κάποιον στον απόψινό τελικό του Europa League, περισσότερο κλείναμε προς την Άστον Βίλα. Διαβάζω εγώ προσωπικά το άρθρο σου, βλέπω τι πρεσβεύει η Φράιμπουργκ, ο τρόπος που λειτουργεί, το ότι είναι κατά της εμπορευματοποίησης του ποδοσφαίρου, κατά των κοινωνικών ανισοτήτων, όλες οι δραστηριότητές της, και ξαφνικά αντιλαμβάνομαι ότι συγκρούνται δύο διαφορετικοί κόσμοι, και αυτός που με εκπροσωπεί καλύτερα είναι της Φράιμπουργκ.
1: Ναι, όχι
2: τι
1: ότι είχαμε.
2: Δηλαδή πιο πολύ εντύπωση για τη Φράιμπουργκ. Ποιο ήταν αυτό που είπατε? Α, τρομερό.
0: Ότι λειτουργεί μεθοδικά, δεν θέλει τυχοδιώκτες, και ότι ο τρόπος της γενικώς είναι ποδοσφαιρικός.
1: Εγώ να σου πω πάντως, αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι έδιωξε, τώρα μπορεί να κάνω λάθος τα νούμερα, αλλά μέσα σε άκρες αυτά είναι. Έδιωξε το βασικό προπονητή της μετά από 14 χρόνια και έδωσε τη θέση του.
2: Έκλεισε ο κύκλος.
1: Ναι, δεν τον έδιωξε.
2: Έκλεισε
1: ο κύκλος. 14 χρόνια κάθισε, δεν υπήρξε το παραμικρό. Και έδωσε δαχτυλίδι στο βοηθό του, δίνοντας τη συνέχεια, ας πούμε, ο οποίος οδήγησε την ομάδα εκεί που θα παίξει απόψε, στον τελικό. Δηλαδή για μένα αυτό το πράγμα, αυτή η συνέπεια που δείχνει η ομάδα, είναι αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση.
2: Η συνέπεια στο μοντέλο. Μερικά στοιχεία για να...

0: γιατί και ο κόσμος φαντάζομαι δεν πολύ ξέρει τι εστί Φράιμπουργκ.
1: Εσύ το έγραψες το κείμενο. Πάμε λοιπόν να δώσουμε μερικά στοιχεία για το τι εστί πραγματικά Φράιμπουργκ.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το πώς προσδιορίζεται η Φράιμπουργκ αρχίζει από το Φράιμπουργκ, την πόλη της Γερμανίας, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με Γαλλία και Ελβετία, στο Μελαναδρυμό, ίσως να έχουν ακούσει περισσότεροι από τους ακροατές μας. Και μάλιστα η πόλη αυτή θεωρείται η πιο ηλιόλουστη πόλη της Γερμανίας. Mm-hmm. Παράδοξο αν το σκεφτείς για μια χώρα που εντάξει δεν φημίζεται και για τον ήλιο της γενικά. Λοιπόν, η Φράιμπουργκ ανέβηκε για πρώτη φορά στην Bundesliga το 1993. Δηλαδή είναι δεν είναι ούτε παραδοσιακή δύναμη.
2: Βασανισμένη, ούτε... ναι.
0: Ναι, ναι, σαφώς, ναι. Σαφώς. Και όταν λοιπόν ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, οι άνθρωποι της, η διοίκησή της, έπρεπε να δουν πώς θα λειτουργήσουν την ομάδα. Και κατάλαβαν από την αρχή ότι δεν μπορούν προφανώς να ανταγωνιστούν εφόσον δεν έχουν κάποιον δισεκατομμυριούχο από πίσω ή κάποιον ισχυρό επιχειρηματία να ελέγχει την ομάδα. Έπρεπε λοιπόν να βρουν έναν τρόπο για να επιβιώσουν, ας το πούμε έτσι, να μην τους φάνε τα θηρία της μεγάλης κατηγορίας. Τι έκαναν λοιπόν. Στην Γερμανία, για όσους ξέρουν, ισχύει ο κανονισμός του 50-1 που αφορά τη συμμετοχή των οπαδών στην βάση της ομάδας, ώστε να μην μπορεί ένα σύλλογος να εξαγοραστεί πλήρως.
2: Ναι, να έχει λαϊκή βάση. Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Και να ελέγχεται από κάποιον, από έναν, ας το πούμε έτσι. Και άρχισαν λοιπόν, προτίμησαν μάλλον να κάνουν σταθερά βήματα. Σου λέει, okay, είμαστε στην πρώτη κατηγορία, πάμε να το χτίσουμε και σιγά σιγά να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Δεν μπορούσαν, δεν είχαν τα χρήματα για να αγοράσουν ακριβούς ποδοσφαιριστές. Άρα τι είπαν, ωραία, δεν έχουμε τα χρήματα, ας φτιάξουμε εμείς τους παίκτες της ομάδας μας. Έδωσαν πολύ μεγάλη βάση στις ακαδημίες, εκπαίδευσαν τους προπονητές των ακαδημιών. Έφτιαξαν ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο scouting. Και σήμερα η Ακαδημία της Φράιμπουργκ θεωρείται μία από τις καλύτερες στη Γερμανία. Παράγει παίκτες και επίσης δίνουν πάρα πολύ μεγάλη βάση μέσα στο σύλλογο, μέσα στις ακαδημίες, με τους προπονητές που δεν είναι μόνο προπονητές, αλλά είναι δάσκαλοι κυρίως, στο πώς θα φτιάξουν όχι μόνο επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αλλά πώς θα φτιάξουν... Τώρα δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, σωστούς ανθρώπους.
2: Ναι.
0: Ολοκληρωμένους.
2: Εντάξει,
0: ανθρώπους.
2: Έχει ένα παιδαγωγικό σύστημα. Ναι, έχει ένα παιδαγωγικό σύστημα, ναι.
0: Ότι είμαστε σχολείο εδώ. Εκπαιδεύουμε και είναι εκπαίδευση και παιδεία ταυτόχρονα. Βγάζουμε ολοκληρωμένους ανθρώπους. Και πάω να σας πω τώρα για τον προπονητή που είπατε πριν. Είναι. Όσοι ασχολούνται με το γερμανικό ποδόσφαιρο σίγουρα έχουν ακούσει το όνομά του. Είναι ο Christian Streich. Mm-hmm. Είναι ο άνθρωπος που ήταν από το 2011 μέχρι το 2024 στον πάγκο της ομάδας. Ένας άνθρωπος βαθιά φιλοσοφημένος που γινόταν πάρα πολλές φορές viral, ας το πούμε έτσι, για τον τρόπο που μιλούσε στις συνεντεύξεις του. Και επειδή στις συνεντεύξεις του δεν μιλούσε μόνο για ποδόσφαιρο. Μιλούσε για την πολιτική, για τις κοινωνικές ανισότητες. Για την ανάγκη να είναι οι ποδοσφαιριστές μορφωμένοι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να μιλήσει για το ρατσισμό και για την ξενοφοβία που υπήρχε στη γερμανική κοινωνία. Και επειδή έχω δει βίντεο του, παρόλο που δεν γνωρίζω γερμανικά, το έκανε με τόσο καθηλωτικό τρόπο, που τον άκουγαν από κάτω σαν να ήταν ένας δάσκαλος που παρέδιδε το μάθημά του. Δηλαδή κάθε συνέντευξη τύπου ήταν ένα μικρό μάθημα για την κοινωνία, για την ανθρωπιά, για ιδέες που μπορεί να μην ακούμε συχνά στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Και αυτός κατόπιν έδωσε την σκυτάλη, όπως είπατε, στον Τζούλιαν Σούστερ, είναι 41 χρόνων, είναι ο προπονητής που θα είναι απόψε στον πάγκο της Φράιμπουργκ. Ήταν ο βοηθός του και ο Σούστερ κλείνει 18 χρόνια στην Φράιμπουργκ.
2: Α, ήταν δηλαδή, και είναι... σε ακαδημίες, σε υποδομές.
0: Σωστά, είναι, ναι. Και ποδοσφαιριστής ή είναι ένας άνθρωπος που βγήκε...
2: Άρα είναι οικογενειακή κατάσταση λιγάκι να... οικογένεια, ναι. Εντάξει, μεγάλη οικογένεια, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι μια... Δηλαδή μπαίνει στο σύλλογο, εκπαιδεύεσαι και... Αύριο μεθαύριο αποκτάς έναν διαφορετικό ρόλο, αναβαθμισμένο, αν δείξει ότι μπορεί να αποκριθείς.
0: Και στόχος δεν είναι μόνο το χρήμα, το να φέρουμε έσοδα, να έχουμε χορηγούς, να πουλήσει. Στόχος της Freiburg δεν είναι να πλασάρεται ως ένα προϊόν. Mm-hmm. Δεν είναι η Bayern, δεν είναι ούτε καν η Dortmund, που και η Dortmund έχει πολλά από αυτήν την ιδεολογία στο DNA της. Εμείς δεν είμαστε προϊόν, λένε στη Freiburg, για να ξεπουληθούμε, για να έρθουν κάποιοι να μας αγοράσουν, για να έρθουν να μας πούν ότι τι πετύχατε σε λίγα χρόνια. Το 1993 ανεβήκατε στην Bundesliga και σήμερα θα παίξετε στον τελικό του Europa League και διεκδικείτε τη συμμετοχή σας στο να είσαστε στο Champions League του χρόνου. Δεν τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Λένε ότι φτάσαμε ως εδώ κάνοντας μικρά βήματα, έτσι όπως εμείς θέλαμε να φτάσουμε εδώ, με τον δικό μας τρόπο, και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα.
2: Ναι, ναι, εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Εντάξει, είναι... Γι' αυτό λέω ότι το άρθρο διαβάζοντάς το, καταλαβαίνεις ότι υπηρετούν τις, πώς να το πω τώρα, τις σωστές αρχές του ποδοσφαίρου. Το κομμάτι της εμπορευματοποίησης το έχουν αφήσει λίγο στην άκρη, γιατί θεωρούν ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα βγουν χαμένοι σε βάθος χρόνου. Δεν λέω ότι θα κάνουν πωλήσεις οι άνθρωποι, έχουν κάνει πωλήσεις και έχουν κάνει αρκετές πωλήσεις.
0: Φυσικά. Μιλάμε για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Προφανώς μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά από το να δώσω εκατομμύρια ευρώ για να πάρω έναν παίκτη, είναι τη άποψη ότι προτιμώ να τον δημιουργήσω, να τον φτιάξω εγώ.
2: Ναι, σωστό. Σε έπεισε εσένα η Freiburg για να το πάρει σήμερα? Γράφοντάς το.
0: Εγώ την ήξερα την ιστορία, παιδιά, να με συγχωρείτε κιόλας, ναι. Δεν με έπεισε σήμερα, ναι. Εμένα. Νομίζω θα είναι με το outsider. Εντάξει, θα είμαστε με λίγο αυτό με το ρομαντικό ποδόσφαιρο. Είναι στον Βία ο Έμερ, ειδικά έχει πάρει και έχει πάρει. Ας ναι, πάρει ναι. Και κανένας άλλος.
2: Ναι, σωστό. Άσε να πάρει κανένας άλλος. Σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Βάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να γράφεις τέτοια άρθρα, να μιλάμε στο ραδιόφωνο.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, Βάσο Πρεβεζιάνου από το Ατλέτικο. Τώρα την ώρα που μιλούσαμε με τη Βάσο, έκανα κάτι παράλληλα. Θα με κοροϊδέψει, το ξέρω. Είμαι μέχρι στιγμή στα 157. Θα κάνω την πρόσθεση, θα την κάνω έτσι on air. 160. 162,5, 165, 167, 169, πες 170, πως έλεγε ο Ζήκος. Εντάξει, σταματάω εδώ. 170 εκατομμύρια έχει πάρει από πωλήσεις την τελευταία εξαετία.
1: Εξαετία, έτσι.
2: Εξαετία, ναι.
1: Κατάλαβα ότι αυτό μετράς, απλά τα χρόνια ήθελα να μιλήσω.
2: Εκατομμύρια, εντάξει. Παίκτες στους οποίους είτε αγόρασε πάρα πολύ φτηνά. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έκανε και αγορές, αλλά οι αγορές της τον τελευταίο χρόνο βλέπω 10,4, 10, 10, 8,5, 8. Για να πάω πιο πίσω, οι υπόλοιπες είναι μικρές.
1: 10, 10.
2: Οι υπόλοιπες είναι μικρές.
1: Αυτά είναι μέσα 50 βγαίνουν, εντάξει, οκ. Okay.
2: Οι υπόλοιπες είναι μικρές οι αγορές. Το θέμα όμως είναι ότι μπορεί να αγοράσει κάποιον 10. Και βλέπω ότι οι δύο κορυφαίες αγορές που έχει κάνει η Freiburg είναι δύο Ιάπωνες. Ο Σουζούκι και ο Ντοάν. Αυτοί οι δύο από Αϊτχόφεν και Μπρόντμπι. Βέβαια, έχει σημασία να δεις και πού είναι η αξία τους. Δηλαδή πήρανε αυτή τη στιγμή ο ένας ο Ιάπωνας που ανήκει και παίζει δεξιά. Η αξία του έχει φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή έχει διπλασιάσει την αξία του. Τον Σουζούκι που τον έχουν δεύτερο επιθετικό, η αξία του είναι ήδη διπλασιάστηκε. Ήδη διπλασιάστηκε. Αυτή είναι η μαγιά για ένα σωματείο. Δηλαδή να αγοράζεις, να μην είσαι αυτοκίνητο ρε φίλε. Πότε χάνεται η αξία του αυτοκίνητου? Όταν βγαίνει από την αντιπροσωπεία. Αυτομάτως χάνει την αξία.
1: Ναι, το 30% χάνει.
2: Ναι. Άμα εσύ αγοράζεις με 10 και το πουλήσεις με 25, γιατί πολύ απλά εκτιμάς ότι έχει όλο το potential και μετά θα το εξελίξεις και θα το πουλήσεις στη διπλάσια τιμή και θα εξοικονομείς χρήματα για τις ακαδημίες, για την υπόλοιπη αγορά, για τη λειτουργία της ομάδας. Αυτό δείχνει μια ποδοσφαιρική ικανότητα και δείχνει ότι ξέρεις το αντικείμενο. Το πρόβλημα είναι ότι αν αγοράζεις και πουλάς σε χαμηλότερη τιμή για να μαζέψεις ζημιά, για να μαζέψεις τη χασούρα, γιατί πολλές ομάδες κάνουν αυτό το πράγμα. Μετά όσο. Ας πούμε στον Άρη, ο Διαντή λογικά θα δώσει στον Άρη 3,5 εκατομμύρια. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις, είναι 7-8 στο σύνολο, από τους 160 παίκτες που έχει πάρει ο Άρης, μπορεί να λέω και λίγους, τα τελευταία 9 χρόνια, οι οποίοι θα, όχι απλά θα βγάλουν τα λεφτά τους, αλλά θα πολλαπλασίασαν την αξία τους. Δεν είναι πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Ο ΠΑΟΚ στον Κωνσταντέγια, αν πουλήσει τον Κωνσταντέγια φέτος, ό,τι βγάλει είναι κέρδος. Ό,τι βγάλει. Γιατί δεν έδωσε λεφτά για να τον αποκτήσει, έδωσε ένα πολύ μικρό ποσό στην ομάδα του Βόλου που ήταν. Αυτό δείχνει η ποδοσφαιρική ικανότητα. Εκεί για μένα, έτσι, από εκεί κλείνονται οι επαγγελματίες. Από το αν θα μπορέσουν δηλαδή.
1: Τι ώρα είναι τελικό σήμερα?
2: 10. 10 ώρα το βράδυ, ναι. Και είμαστε με Φράιμπουργκ Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, με Άστον Βίλα.

0: Τα βασχετικά να σα πω μετά στο τελευταίο κομμάτι.
1: Δεν μπορούμε να τα ξεκινήσουμε από τώρα, ναι. Γιατί αναφερθήκαμε πολύ στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω ότι θέλεις να επιστρέψεις.
0: Α, γράφεται ένα όνομα, να το αναφέρουμε λιγάκι.
1: Τα Λαλαέφ.
0: Γράφεται, όχι τα Λαλαέφ, για τον μπάσκετ. Γράφεται το όνομα ενός κοντού, και όντως είναι κοντός αυτός, ο Τρέβορ Χάτζινς, είναι ένα 80 ύψος. Μαζί είμαστε δηλαδή. Σαν άρα στη συνέντευξη θα είμαστε δίπλα-δίπλα. Ο οποίος ήταν στη Λεμάν. Και βρίσκεται. Α, είναι στη Λεμάν, ήταν και πέρυσι. Είναι από τη σεζόν 2023-24 στη Λεμάν. Και μάλιστα το όνομά του είχε γραφτεί και για την Παρί, όταν η Παρί έχασε τον TJ Shorts. Και είναι μια από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον. Γράφεται μάλλον ότι είναι η περίπτωση που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Αυτό το οποίο τώρα είναι ένα τηλέφωνο που πήρα. Δεν είναι ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ συγκεκριμένος. Ένας άλλος είναι ο βασικός στόχος, και ο συγκεκριμένος είναι απλά μέσα στους παίκτες οι οποίοι έχει ξεχωρίσει ο Τρινκέρι. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω να πάει. Θα επιδιώξει κάτι επίπεδο Ευρωλίγκα ο Τρινκέρι.
1: Για κοντό.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πίσω από τον καλάθι.
0: Για μπροστά από τον καλάθι.
1: Για μπροστά από τον,
0: για μπροστά από τον καλάθι. Θα ψάξει ένα διαρροάσο. Σίγουρα, γιατί έχει τον Άσμιτρου Λόγκ, έχει τον Καλάθι, έχει τον Μπαζίνα, έχει τον Φώστερ. Θα ψάξει ένα playmaker ασώδιο, μάλλον όχι διαρροάσο, ένα ασώδιο με μπόλικη δημιουργία. Θα τον ενδιαφέρει η λειτουργία. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο Τρινκέρι θα κοιτάξει παίκτη ο οποίος η απόσταση μεταξύ πόντων και δημιουργίας και ασίστ θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα τον ενδιαφέρει πιο πολύ δημιουργία, πιο πολύ αξιοποίηση των συμπαικτών του. Έχει βέβαια για αυτό το σκοπό τον Καλάθι, ο οποίος δεν είχε ποτέ πόντους, πάντα είχε πολύ δημιουργία. Ο Φώστερ από την άλλη πλευρά όμως είναι παίκτης που θέλει δημιουργό δίπλα του για να μπορέσει να εκτελέσει. Αυτός τέλος πάντων είναι αυτή η περίπτωση του Χάτζινς, ενός παίκτη που είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ, όχι πρώτο όνομα, αλλά είναι στη λίστα. Δεν έχω κάτι άλλο. Έχουμε ένα ηχητικό το οποίο θα παίξουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και αφορά τον Σκάρι.
1: Τον Σκάρι.
0: Το Σκάρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Θα το παίξουμε μετά. Θα παίξουμε
1: μετά του Σκάρι, ναι, ναι.
0: Μετά των ειδήσεων, γιατί μην φάμε ξύλο και από τη βούλα. Είναι ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από μια συνέντευξη που είχε δώσει κάποτε ο Στίβ Γιατζόγλου για τον Σκάρι, γιατί αυτός τον είχε φέρει στην Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος Αμερικανός του Ολυμπιακού και από τη σεζόν που καθιερώθηκε η θέση του ξένου στο ελληνικό πρωτάθλημα, από 88-89.
1: Ξέρουμε, υπάρχει αυτό ως πληροφορία για το ποιος ήταν ο πρώτος ξένος παίκτης που έπαιξε στο ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Έχει, δεν θυμάμαι. Τα έχει αυτά. Αν το γκουγκλάρω θα το βρω.
1: Α, είναι εύκολο,
0: ναι, εύκολο,
1: δηλαδή,
0: εντάξει, εύκολο, ναι. Εύκολο. Ναι, υπήρχε όμως το εξής. Για το Σκάρι, επειδή έφυγε από τη ζωή, εντάξει. Ναι. Οι ομάδες χρησιμοποιούσαν ξένους στην Ευρώπη. Δεν είχαν το δικαίωμα να παίξουν στην Ελλάδα και τους πέρανε με το παιχνίδι και για να παίξουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και τότε ερχόντουσαν, καλοί παίκτες για να κάνουν μερικά μεροκάματα. Ξέραν, ας πούμε, ότι εντάξει, δεν θα προχωρήσουν και πάρα πολύ και ερχόντουσαν και να πάρουν κάποια λεφτά αν δεν βρίσκανε δουλειά στο NBA ή γιατί τότε τα ποσά στην Αμερική δεν ήταν τόσο υψηλά όπως είναι τώρα. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής που έγινε και κλεισμένων των θυρών. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα. Σε επιστολή του επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση των εξουσιών. Την πρόθεση να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτορατικής από μία απόρριτη συνεδρίαση. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των επικλοπών. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον κύριο Τασούλα. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και αιωλικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, επανέλαβε σε μέλη του Κογκρέσου ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τις κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Σύστημα 3-5-2 είμαστε. Πάμε μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Κάρι Σκάρι, ο οποίος είναι ο πρώτος, ήταν μάλλον ο πρώτος Αμερικανός του Ολυμπιακού που έπαιξε στο ελληνικό πρωτάθλημα, τότε που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής οι ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και υπάρχει μια ιστορία που την έχει πει ο Στίβ Γιατζόγλου και αφορούσε το Σκάρι. Και βασικά δεν αφορούσε μόνο το Σκάρι, αλλά αφορούσε όλη τη συνωμοταξία των Αμερικανών που ερχόντουσαν τότε
1: δεκαετία
0: του 80 και συνεχίστηκε μέχρι και δεκαετία 90. Όχι πως τα υπόλοιπα παιδιά ήταν καλά που ήρθαν, αλλά κάπως άρχισε να ελέγχεται λίγο το πράγμα, να ελέγχουν καλύτερα τα βιογραφικά οι ομάδες και να απορρίπτουν κάποιες περιπτώσεις παικτών. Και ήταν τότε προπονητής του Ολυμπιακού ο Στίβ Γιατζόγλου.
1: Με έντονα τα στοιχεία της δεκαετίας του 80, η αφήγηση που θα ακούσετε
0: είναι
1: από τον Στίβ Γιατζόγλου.
0: Επικοσκοτά είναι αυτό. Ναι. Το μπάσκετ Ολυμπιακού, και στο οποίο περιέγραψε το σκηνικό που του έμεινε μέσα από αυτή τη συνεργασία.
2: Είχε σπάσει το χέρι του, παίξαμε με τον Μπαγκράτη σε ένα φιλικό παιχνίδι και έπεσε κάτω, έσπασε το χέρι του. Τρέξαμε εκεί, του βάλαμε το χέρι στη θέση. Λέει ο γιατρός, μου λέει, είχε γίνει εξάρθρωση του, βγάλαμε το χέρι του στη γυναίκα. Στεναχώρια γυναίκα, λέει, 3 μήνες έξω. Την άλλη μέρα το πρωί, χτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν ο Σκόρι στο τηλέφωνο. Του λέω, πώς είσαι γυναίκα, μου λέει, μου σπάσε στο χέρι. Του λέω, τι? Μου λέει, μου σπάσε στο χέρι. Έρχομαι. Θα σε κανονίσω.
3: Εντάξει.
2: Κλείω το τηλέφωνο. Παίρνω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού τηλέφωνο. Του λέω, στην προπόνηση θα έχουμε φασαρίες. Μου λέει, τι έγινε? Του λέω, θα έχουμε φασαρίες. Μου λέει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχω δουλειά. Έχετε ένα καράβι σήμερα. Δεν έχω χρόνο. Πηγαίνω στην προπόνηση. Λείπει αυτός. Μαζί με τον Μίλτον, που είχαμε τον Μίλτον, τον Λάρι. Λοιπόν, ο Λάρι, επειδή ήταν πιτσιρικ, τον Λάρι τον βρήκα στην Ελβετία. Ήταν σε μια ομάδα, μικρή ομάδα στην Ελβετία, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στην Ιταλία κτλ. Ο Σκόρι, επειδή ήταν στο NBA, τον είχε σαν σοφέρ του, ρε παιδί μου, πήγαινε εκεί, κάνε αυτό, τον είχε σαν δούλο και τέλεια. Αυτοί λείπαν από την πρωινή προπόνηση. Ήμουνα εκεί, κάναμε τακτική. Ξαφνικά μπαίνει ο Σκόρι μέσα με το χέρι του δεμένο. Λοιπόν, μπαίνει μέσα. Μου λέει, έλα στα αποδυτήρια. Του λέω, κάτσε κάτω. Μου λέει, έλα στα αποδυτήρια. Του λέω, κάτσε κάτω. Μπαίνει μέσα εκεί και μπα μου ρίχνει μια μπουνιά στο κεφάλι. Και με αρχίζει με ένα χέρι δεμένο. Με ένα χέρι δεμένο να θέλει να κάνει το. Ξέρεις, γιατί αυτός μεγάλωσε με τον Μάικ Τάισον. Αυτή μεγάλωσε σε μια συνοικία της Νέας Υόρκης, στο Red Hook, που δεν πάνε ότι οι μαύροι δεν πάνε εκεί. Όχι, δεν πάνε. Μάλλον δεν πάνε εκεί. Βάζω αυτή τη συνοικία, τελείωσες. Δηλαδή, εκεί μεγάλωσε αυτός. Λοιπόν, το οποίο εκείνη τη στιγμή, ας το πούμε, ξέρεις, πήγε να παίξει μπουνιές μαζί μου και μου ορμάει. Εντάξει, έτσι πως μου ορμούσε, μέχρι ήταν και θηρίο κιόλας. Εντάξει, και εγώ δεν είμαι και μιμουά, όπως για να το κάνουμε. Και τον πιάνω σε ένα κεφάλαιο κλείδωμα, τον πιάνω σε ένα κεφάλαιο, προσπαθώ να την ορμήσω. Και ο Ρουφιάνος με δαγκώνει εδώ. Με δαγκώνει στο στήθος. Μιλάμε τα δόνια του Ρουφιάνου. Τα δόνια περάσανε τη φόρμα, το θερμοφάν, το μπλεντένια. Και ίσα ίσα που, ξέρεις, που έσπασε, ας πούμε, το δέρμα. Πω, που το χτυπάει. Του δίνω μία μπουνιά στη μούρη και κάνει, ξέρεις, τώρα είμαι καλά.
0: Έχει ιστορίες πάρα πολλές. Τώρα αυτή είναι η φοβερή ιστορία για τον Σκάρι. Όλοι αυτοί ήταν παιχταράδες, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεκαετία 80.
1: Παιχταράδες με ζητήματα.
0: Είχαν πολύ σοβαρά. Καταρχάς είχαν αποβληθεί από το NBA. Η πλειοψηφία αυτών είχε προβλήματα με ναρκωτικά. Όπως και ο Μίτσελ Γουίγκινς που είχε έρθει στην Ελλάδα και ήταν απίστευτος παίχτης. Δεν ισχύει το ίδιο, ας πούμε, για τον David Ingram ή κανονικά Ingram. Πώς λέγεται, που είχε έρθει στον Ηρακλή. Ίσχυε για τον Steve Bart που είχε φέρει ο Ηρακλής αντί του Ingram αρχές δεκαετίας του 90. Ο Roy Tarpley, ο συγχωρεμένος, είχε αποβληθεί από το NBA λόγω αλκοόλ. Άλλοι είχαν πάρα πολλές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Τι είχε γίνει τότε, όταν ανέλαβε ο Στέρν, ο David Stern, ο δικηγόρος στο NBA. Το NBA τότε ήταν ένα άνδρο παρανομίας. Είχε μέσα ναρκωμανείς, τύπους οι οποίοι πλακωνόντουσαν με το παραμικρό στο γήπεδο.
1: Τζόγο σίγουρα.
0: Τζόγο. Και...
1: παράνομο τζόγο, έτσι.
0: Βέβαια, ναι. Και είχε διαπιστώσει ότι για αυτό το λόγο τα γήπεδα ήταν και άδεια, διότι ήταν δυσφήμιση το να πας τότε στο γήπεδο. Δηλαδή η οικογένεια δεν πήγαινε, δεν έπαιρνε τα παιδιά της να πάει στο γήπεδο, γιατί θεωρούσε ότι αυτοί προμοτάρουν τα ναρκωτικά, τη βία. Και αναλαμβάνει ο David Stern και σου λέει ότι τότε είχαν φοβερή ομάδα οι Houston Rockets. Τρομερή ομάδα. Δηλαδή θα ήταν η ομάδα που θα έπαιρνε μόνιμα το πρωτάθλημα. Αλλά σχεδόν όλοι οι παίκτες είχαν προβλήματα, όχι όλοι οι παίκτες, τέλος πάντων αρκετοί παίκτες είχαν προβλήματα με ναρκωτικά. Και ο Stern είχε, για να μπορέσει να αλλάξει το άθλημα, την ιστορία του αθλήματος, περνάει ένα νόμο ο οποίος έλεγε το εξής. Ότι εσύ που κάνεις χρήση ναρκωτικών, έχεις δύο επιλογές. Η πρώτη σου είναι να μπεις σε ένα κέντρο απεξάρτησης και μετά να επιστρέψεις, αλλά μη σε πιάσουμε με ναρκωτικά, θα σε αποβάλουμε. Και ο δεύτερος λόγος, η δεύτερη σου επιλογή είναι να φύγεις από μόνο σου. Κάποιοι παίκτες φύγαν από μόνοι τους, γιατί δεν θέλανε να κάνουν απεξάρτηση και δεν ήταν τόσο διαδεδομένο, ας πούμε το κάπως έτσι, το anti-doping control στην Ευρώπη. Κάποιοι άλλοι μπήκανε σε κέντρα απεξάρτησης, αλλά στην πραγματικότητα δεν απεξαρτήθηκαν ποτέ. Και φτάσανε στο θέμα ότι και αποβλήθηκαν μετά από το NBA και κάπως έτσι άρχισε να αλλάζει το legacy και το NBA, όπου από ένα πρωτάθλημα παρανομίας με τη βοήθεια και του Jordan και του Bird και του Magic Johnson άλλαξε συνολικά η εικόνα του και φτάσαμε στο σημερινό υπερθέαμα. Και όλοι αυτοί ήταν στην Ευρώπη. Γι' αυτό έβλεπες ότι πολλοί Αμερικανοί και στην Ελλάδα είχαν προβλήματα. Οι δε ελληνικές ομάδες είχαν τη δυνατότητα να πάρουν παίκτες τρομερής αξίας με πολύ λίγα χρήματα για την αξία τους. Δεν υπήρχε αντίπαλο δέος, γιατί τότε η CBA, η τωρινή G League, δεν έδινε πολλά λεφτά, έδινε 35.000 δολάρια. Λεφτά τα οποία τα βρίσκανε στην Ελλάδα και πολλά περισσότερα χρήματα πέραν στην Ελλάδα, 100-150.000 δολάρια. Και έτσι ανέβηκε το επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσα από τους Αμερικάνους. Γι' αυτό έχουν έρθει, λέει ας πούμε κάποιος, καλά είναι δυνατόν ο πρώτος σκόρερ του NBA να πήγε να παίξει στην Αρμάνι ή στη Βίρτους. Ναι, αυτός ήταν ο λόγος.
1: Ποιος ήτανε.
0: Όχι ο Μακαντού. Και ο Μακαντού είχε κάτι θέματα. Ο Μακαντού, που ευτυχώς λείπει από στόλη γιατί θα μου έλεγε το σύνθημα. και άλλοι πολλοί, είναι πολλοί. Ο Wiggins είχε 30 πόντους μέσα όρος στο NBA. Δεν ήταν παίκτης τυχαίος. Άσε που εμείς στην Ελλάδα δεν ξέραμε. Και λέγαμε πού τον βρήκε αυτό. Να.
1: Από όλο αυτό το σκηνικό που περιγράφεις, φαντάζομαι εξαίρεση αποτελούσε η έλευση του Ντομινίκ Wilkins στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, αυτό είναι 96.
1: Αυτό είναι πολύ, 96, πολύ αργότερα μετά. Και δεν είχε καμία σχέση με τη δεκαετία του 80. Έτσι.
0: Είχε καθαρίσει το NBA τότε.
1: Και αυτό κάνει ακόμα πιο σημαντική τη μεταγραφή και την κίνηση που έκανε.
0: Ναι, βέβαια. Και Μπάιρον Σκοτ. Ναι. Καμία σχέση. Πραγματικά καμία σχέση. Βέβαια και ο Ντομινίκ είχε μπλέξει, όχι σε ναρκωτικά, είχε μπλέξει σε μια ιστορία. Αλλά είχε καθαρίσει το NBA, είχε αλλάξει το legacy του NBA τότε. Mm. Λοιπόν, αυτά με αφορμή τον Αμερικανό ο οποίος έφυγε.
1: Την απώλεια.
0: Ναι, τον Αμερικανό που έφυγε από τη ζωή. Και λίγο να πάμε στο θέμα το που έγινε χθες με την κατάκτηση πρωταθλήματος της Arsenal. Τελευταία αγωνιστική θα έχει ενδιαφέρον για την Ευρώπη και για τον υποβιβασμό. Η Άρσεναλ πήρε πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια και μάλιστα το πανηγύρισαν, είδανε προφανώς όλοι μαζί το παιχνίδι, γιατί τα βίντεο που είδα μετά ήταν όλοι οι παίκτες της Άρσεναλ συγκεντρωμένοι για να δουν το παιχνίδι και πανηγύρισαν αυτή την ισοπαλία της Μπόρνμουθ με τη Manchester City, αυτό το 1-1, το οποίο μάλιστα θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 2-0, γιατί η Μπόρνμουθ χάνει ευκαιρίες πριν βάλει τον γκολ της σοφάρισης στο 96 ο Χάλαντ.
1: Με πάρα πολύ ωραίο σουτ.
0: Γκολάρα, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο σουτ, αλλά τέλος πάντων δεν έφτασε.
0: Δεν έκανε ευκαιρίες στην μεταξύ City. Δηλαδή βλέπω το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο, πολλές γιώμες και πιο επικίνδυνη ήταν οι συστατικές φάσεις. Δεν έκανε όμως φάσεις να πεις ότι okay, πολιόρκησε σε ένα βαθμό, αλλά ήταν ακίνδυνη. Αντιθέτως η Μπόρνμουθ ήταν πιο επικίνδυνη. Η Μπόρνμουθ η οποία πανηγυρίζει την παρουσία της στο League Stage του Europa League. Μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει χάλια, θεωρούταν από τα φαβορή για υποβιβασμό και ξαφνικά δεν ξέρω τι έγινε.
1: Έγινε ομάδα, μάλλον.
0: Από Γενάρη, αρχές Γενάρη μέχρι σήμερα, αίτητη. Ναι, ναι, είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Η Τότεναμ δεν σώθηκε, για καλή μας τύχη, γιατί η Τσέλσι, η οποία κεγότανε για βαθμούς, νίκησε με 2-1. Αυτή τη στιγμή η Τσέλσι είναι στην προκριματική φάση του Conference League. Και τελευταία αγωνιστική θα επιδιώξει να πάει στους ομίλους του Europa League. Θα εξαρτηθεί από το από τι θα κάνει η ίδια και τι θα κάνει φυσικά και η Brighton.
1: Μακριά.
0: Όπως επίσης είναι ανοιχτό θέμα της παραμονής. Τελευταία, γιατί τώρα η West Ham είναι στους 36, τότε να μείνει στους 38. Με ήττα της Tottenham και νίκη της West Ham, αυτομάτως η West Ham παραμένει στην κατηγορία.
1: Πότε έχει προγραμματιστεί η τελευταία αγωνιστική?
0: Τελευταία αγωνιστική είναι τώρα, είναι το Σαββατοκύριακο και είναι Brighton Manchester United. Άρα η Chelsea ελπίζει σε ένα δωράκι από την United. Η Chelsea, η οποία θα παίξει με τη Sunderland εκτός έδρας. Το Crystal Palace Arsenal πλέον δεν έχει ενδιαφέρον. Βέβαια έχει γίνει ένα θέμα με την Crystal Palace. Έχει πάρει ένα παίκτη από την Crystal Palace η Arsenal και η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει πριν της Crystal Palace 10 εκατομμυρίων λίρων σε περίπτωση κατάκτησης πρωταθλήματος.
1: Καλοφάγωτα.
0: Φαντάζεσαι λοιπόν η City να κέρδιζε χθες και η Crystal Palace που τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Arsenal να είχε να κερδίσει 10 εκατομμύρια αν το παίρνει η Arsenal. Τι θα έκανε? Πρόβλημα.
1: Τι θα έκανε?
0: Πρόβλημα.
1: Τώρα εμείς εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε λυμμένα αυτά τα θέματα, ρε παιδί μου. Θα βγαίνουμε να τα καταγγείλουμε πριν καν ξεκίνησε ο αγώνας.
0: Η West Ham υποδέχεται τη Leeds, η οποία έχει ήδη υποβιβαστεί, καθώς η Tottenham θα υποδεχθεί την Everton. Η Everton, η οποία είναι στους 49 βαθμούς, νομίζω δεν έχει πιθανότητες για Ευρώπη, οπότε είναι αδιάφορη. Βέβαια στην Αγγλία το αδιάφορος είναι, ξέρεις, σημαίνει και κάτι. Η Λίβρου που παίζει με την Μπρέντφορντ, η Μπόρμ που παίζει με τη Φόρεστ δεν έχει πλέον κανένα ενδιαφέρον, και το City Villa έχει ενδιαφέρον, γιατί η City πλέον είναι αδιάφορη. Στο τελευταίο παιχνίδι, όπως λέγεται, το αποκάλυψε το Athletic πριν από κάποιες ημέρες, τελευταίο παιχνίδι του Γκουαρδιόλα στην τεχνική ηγεσία της City. Η Άστον Βίλα, αν νικήσει την City, ή μάλλον έστω αν πάρει βαθμό από τη City, αυτομάτως είναι τέταρτη. Πράγμα το οποίο θέλει ο Ολυμπιακός σε συνδυασμό με την κατάκτηση του Europa League.

0: Δες το αυτό, δες το. Δες το. Αν αυτό το έκανε Έλληνας προπονητής, θα τον είχαμε κρεμάσει εμείς εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη από την Αριστοτέλους. Είναι ο πρώτος τελικός της Ανατολής, το δείχνει τώρα ο κόσμος στον σπορ, Cavaliers Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη Cavaliers. Οι Cavaliers ήταν μπροστά στο σκορ με διαφορά 22 πόντων, 93-71, 8 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Οι Knicks το στείλαν στην παράταση.
1: Άρα
0: το πήραν στην παράταση
1: και κέρδισαν, ναι.
0: Και έκαναν συνολικά επιμέρους σκορ 44-11. Το πιο εντυπωσιακό όμως στο πρώτο παιχνίδι, στον πρώτο τελικό της Ανατολής, είναι αυτό το οποίο έχει κάνει ο προπονητής των Cavaliers, ο οποίος διατηρεί τον άνθρωπο με τον οποίο γελάει το NBA στο κομμάτι της αμυντικής ικανότητας, δεν παίζει άμυνα ποτέ, τον James Harden. Τον διατηρεί πάνω στον Μπράνσον τον Knicks και τρώει 30 πόντους σε 8 λεπτά. Γιατί όλα ξεκινούν από την άμυνα του Harden. Και ενώ βλέπει ότι τρώει ένα καλάθι, τρώει δεύτερο, τρώει τρίτο, τρώει τέταρτο, τρώει πέμπτο, αυτός εκεί. Άμα κάθισα και είδα το πρωί τους 44 πόντους που έβαλαν οι Knicks και έκανε την ανατροπή. Από τους 44 οι 42 ξεκινάνε με άμυνα του άμυνα, την κάνει ο Θεός άμυνα του Harden πάνω στον Brunson. Δηλαδή δεν είναι δυνατό να το βλέπεις και να μην το αλλάζεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Προπονητικό έγκλημα.
1: Πού παίζανε, στη Νέα Υόρκη, στο
0: Νέα Υόρκη. Στην Νέα Υόρκη. Εν τω μεταξύ του ο Harden είναι, δεν συζητάμε σαν ταλέντο στην επίθεση. Τον έχει διακομωδήσει τις άμυνες του ο Σακίλ Ονίλ. Έχει κάνει μια εκπομπή, δεν ξέρω το αν υπάρχει ακόμα, σακ ατάκ. Όπως ήταν και το παρατσούκλι του. Και έχει κάνει μια εκπομπή, την είχε αφιερώσει στην άμυνα του James Harden. Και έχουν κόψει, ράψει τα βίντεο, το πώς δεν παίζει άμυνα. Όχι πώς δεν παίζει, μιλάμε την απόλυτη αδιαφορία του στην άμυνα. Και γελάει, είναι στο στούντιο ο Μπάρκλε, είναι ο παίκτης ο οποίος γράψει, και γελάνε όλοι μαζί. Και λένε James Harden 10, James Harden 9, James Harden 8. Και αυτός ο προπονητής τον άφησε εκεί πέρα.
1: Καλά να πάθει, by the way, έτσι. Αλλά εμείς τώρα τι θέλουμε? Εμείς δεν θέλουμε να πάρουν πρωτάθλημα οι Knicks. Παρόλο που θέλουμε να πάρουν πρωτάθλημα οι Knicks. Ναι, γιατί δύσκολα θα πάρουν τον Αντετοκούμπο μετά η πρωταθλήτρια.
0: Δεν ξέρω πλέον αν θέλει ο Αντετοκούμπο να πάει σε ένα οργανισμό. Ξέρεις, οι Knicks, παρότι έχουν να πάρουν πρωτάθλημα από το 1973, παραμένουν η ομάδα με τα περισσότερα έσοδα. Έχουν απίστευτα έσοδα. Ξεπερνάνε και το Λος Άντζελες. Ξεκινάνε και τους Λέικερς, τους ξεπερνάνε. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου έχουν τη δυνατότητα να δίνουν περισσότερα λεφτά και να καλύπτουν τα χρηματικά πρόστιμα από το over budget που το οποίο κάνουν. Γιατί είναι η ομάδα, είναι το μεγαλύτερο franchise. Δεν ξέρω αν το αντέχει, αν θέλει τέτοια δημοσιότητα το Κούμπο. Γιατί στο Μιλγόκι είχε μια αλφα δημοσιότητα. Στη Νέα Υόρκη θα έχει στη δεκάτη. Θα έχει τρομερό πρόβλημα στη Νέα Υόρκη και δεν ξέρω αν το θέλει αυτό το πράγμα.
1: Γιατί καλά, και στους Lakers το ίδιο θα αντιμετώπιζε. Στο κομμάτι της δημοσιότητας πάντως.
0: Αυτό λέω. Δεν ξέρω αν θέλει να πάει σε ένα franchise το οποίο να είναι τόσο διάσημο, να έχει τόσο πολύ, τόσο έντονη παρεμβατικότητα από τα media. Δεν ξέρω αν το θέλει. Αυτό που είπες νωρίτερα ήταν η νίκη του ΠΑΟΚ στο Χάντμπολ γυναικών επί της ΑΕΚ με 2-1.
1: Χάντμπολ
0: γυναικών, η ισοφάριση σειρά σε 1-1 και το τρίτο παιχνίδι είναι στην Αθήνα το Σάββατο για να δούμε ποιος αποκτήσει το πλεονέκτημα για την κατάκτηση του τίτλου. Ρεπορταζιακά άλλα, μπορώ να σου πω αυτό το οποίο γίνεται με τον Γιώργο τον Αθανασιάδη, τον τερματοφύλακα του Άρη. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι έχει πολύ μεγάλη πρόταση από την Κοτσάιλι Σπορ, την τουρκική ομάδα, και του δίνει πάρα πολλά λεφτά, σχεδόν διπλά λεφτά σε σχέση με αυτά που περιλάβανε το συμβόλαιο του στον Άρη τη φετινή χρονιά, και περισσότερα από τα διπλά σε σύγκριση με το συμβόλαιο που του πρότεινε ο Άρης φέτος. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο δύσκολο είναι. Πρόταση καλύτερη και από αυτή που του έχει κάνει ο Ηρακλής, ο οποίος ο Ηρακλής επιμένει να προσπαθεί να πάρει τον Γιώργο Αθανασιάδη. Αλλά πόσο γνωρίζω, η βασική επιλογή του έμπειρου τερματοφύλακα δεν είναι το εξωτερικό. Αυτό τουλάχιστον, γιατί άμα ήταν το εξωτερικό θα έπαιρνε την πρόταση της Κοτσαέλη Σπορ, θα πήγαινε στην Τουρκία, τελειώσαμε, υπογράφουμε, γεια σας. Ο Άρης, ο οποίος ταυτόχρονα έχει να λύσει υποθέσεις αξίας 4 με 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Συμβόλαια δηλαδή, συμβόλαια, αυτό έννοιες, έτσι.
0: Και αναφέρομαι σε παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια για την επόμενη χρονιά, δεν έπαιξαν καλά είτε δεν έπαιξαν καθόλου λόγω τραυματισμών. Τάσος Δόνης, Κώστας Γαλανόπουλος, Λορέν Μωρόν, 1 εκατομμύριο, Άλβαρο Τεχέρο, 0,5 εκατομμύριο, Φρέντρικ Γένσεν, 600 χιλιάρικα, Κριστιαν Κουαμέ ήρθε το Γενάρη, 600 χιλιάρικα.
1: Συγγνώμη, αυτές οι υποθέσεις είναι προς διαπραγμάτευση με σκοπό τι? Μείωση και παραμονή, αποδέσμευση, τι ακριβώς, αυτά τα ονόματα
0: τι είναι? Η πρώτη επιλογή πάντα είναι η πώληση. Το θέμα είναι ποιοι μπορούν να πουληθούν από αυτούς. Εντάξει.
1: Και φαντάζομαι ότι κάποιοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν κιόλας. Δηλαδή ο Γένσεν.
0: Ναι.
1: Τόσο.
0: Ναι, όχι, στο λέω με ποια έννοια. Ότι ο Γένσεν είναι καλός, αλλά όχι 600.
1: Ναι, γι' αυτό λέω με τι σου υποθέσει.
0: Ο Τεχέρο, τα 500 για τον Τεχέρο είναι πολλά. Με βάση το τι μας παρουσίασε στο γήπεδο.
1: Καλά, με το μωρό να καταλάβω
0: τα 900 του Καντεβέρ είναι πολλά σε σχέση με αυτά που μας έδειξε στο γήπεδο. Οκ, υπάρχουν τελευταία δύο παιχνίδια. Αλλά τι θα γίνει, τελευταία δύο παιχνίδια θα διαγράψουν αυτά που προηγήθηκαν? Δεν γίνεται.
1: Που δεν είχαν και νόημα κιόλας.
0: Ο Κουαμέ με 600 είναι πολλά. Ο Μωρόν με 1 εκατομμύριο είναι πάρα πολλά με αυτά που προσφέρει. Για τον οποίο Μωρόν ο Άρης θα τον πάει και στα αεροδρόμιο σε περίπτωση που έρθει πρόταση για την αγορά των δικαιωμάτων του. Και είναι συμβόλαια τα οποία ως ένα βαθμό δεσμεύουν και το. Όχι όλα, απλά ανέφερα 7, εντάξει. Δεσμεύουν τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Φαντάσου δηλαδή να βρει ο Άρης μια συμβαστική λύση με Δόνη, Γαλανόπουλο, Μωρόν, Τεχέρο, σου λέω 4 ας πούμε, και να εξοικονομήσει
1: 2 εκατομμύρια.
0: Τα οποία θα μπορεί να διαθέσει για τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Αυτά είναι τα λάθη που θα πληρώσει ο Άρης φέτος το καλοκαίρι και είναι λάθη τα οποία έγιναν πέρυσι. Δηλαδή έδωσε συμβόλαια τα οποία είναι μεγαλύτερα της αξίας των παικτών.
1: Είναι δουλειά του κυρίου Ρέγες αυτό, έτσι?
0: Αν θες την άποψή μου, όχι μόνο του Ρέγες. Προφανώς θα την αναλάβει ο τεχνικός διευθυντής.
1: Αυτό λέω.
0: Τον Τεχέρο και τον Μωρόν. Το Τεχέρο είναι καθαρά δουλειά του Ρέγες. Καθαρά δουλειά του Ρέγες. Γιατί είναι επιλογή του Ρέγες. Ο Γέννης είναι καθαρά δουλειά του Ρέγες. Δικαιούται επιλογή. Κατεβέρε όχι. Μωρόν όχι. Γαλανόπουλος όχι. Το Δόνης όχι.
1: Ναι, αλλά στο job description του Ρέγκε δεν είναι και για αυτού που δεν έχει φέρει ο τέτοιο
0: ρεπέτη. Αυτό θα την κάνει τη δουλειά του.
1: Αυτό θα την κάνει. Ναι.
0: Αυτό θα αναλάβει τι διαπραγματεύσει. Απλά σου λέω ότι δεν είναι αποκλειστικά δουλειά του. Δεν είναι ότι τα κάνουμε κούγκι και μετά άλλα λίστα. Και αν δεν τα λύσει, απέτυχε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο, γιατί αν είσαι παίκτη και έχει ένα συμβόλαιο 400.000 μετά από μια χρονιά που είναι τραγική και ξέρει ότι η αξία σου στην αγορά πλέον 200 χιλιάρικα. Δεν θα πεις παρετούμε από το συμβόλαιο. Κάτι θα ζητήσεις για να φύγεις. Και μπορεί να πεις και δεν φεύγω κιόλας. Γιατί να φύγω? Έχω το συμβόλαιο αυτό. Τι μου προσφέρετε για να φύγω? Αυτό δεν κάνουν εξάλλου πολλοί παίκτες και έτσι μένουν στις ομάδες τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτά.
1: By the way, στην ίδια κατηγορία, σε διαφορετική ομάδα, ανήκει και ο Ξανθός Άγγελος, ο οποίος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: φίλες και φίλοι.
0: Με το συμβόλαιο του εκατομμυρίου.
1: Με το συμβόλαιο του εκατομμυρίου.
0: Αυτό πρέπει να το βάλω να κάτσει στη Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή. Α, τελειώνει καλά την ώρα των του Πάουκ σήμερα, εντάξει. Βέβαια κάποιοι φύγανε.
1: Καλές διακοπές.
0: Κάποιοι φύγανε.
1: Όχι, δεν θα φύγανε. Όχι, δεν φύγαν θα φεύγανε.
0: Όχι, δεν θα φεύγανε. Να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι ονόματα γραμμένα, αλλά φύγαν κάποιοι. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε.
1: Αύριο, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης. Ενώ την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών που απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε το πρωί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν μεταξύ άλλων για την εξωτερική πολιτική, τις επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα της Μαρία Καριστιανού στη διάρκεια εκδήλωσης στις 18:30 το απόγευμα, όπως ανέφερε με βίντεο που έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η παγκόσμια κατάσταση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κοινή διακήρυξη όπου διακρίνονται αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας μάλιστα ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο. Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται η ένταση στις χώρες της Βαλτικής λόγω ύποπτων ντρόουν τα οποία εισήλθαν στον ενέργειο χώρο τους, θέμα το οποίο έθιξε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν που απέδωσε την πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία για τα συγκεκριμένα περιστατικά που, όπως είπε, επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες και υπογράμμισε ότι μία απειλή κατά κράτους μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσης. Θύελλα φέρεται να έχει ξεσπάσει στην κυβέρνηση του Ισραήλ μετά τη δημοσίευση βίντεο με τα μέλη του Στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, δεμένα πισθάγκωνα και γονατισμένα. Πρόκειται για σφοδρή αντιπαράθεση που εκδηλώθηκε μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ και του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου αποτυπώνονται σκληρές εικόνες σε σχέση με τη μεταχείριση των μελών του Στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν από το Ισραηλινό ναυτικό. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του και σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λάνα Ζοχιού βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για τους Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο Στολίσκο Global Samunda Flotilla. Η εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου υπογράμμισε ότι η Εθνία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, όπως είπε μετά την άφιξη των Ελλήνων πολιτών στην ΑΣΔΟΤ. Θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, ενώ αύριο θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες και οι πρέσβεις της Ελλάδας προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. απαγόρευση εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ειδικό χωροταξικό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Στα ορεινά είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν το βράδυ μόνο στη Θράκη. Αύριο η Θεσσαλονίκη θα έχει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
6: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
5: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
6: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΠΘ.
5: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
6: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
5: Δευτέρα 25 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

δεν μιλάω time after time, διότι ο χρόνος, αν μη τι άλλο, είναι σχετικός. Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι εδώ που είναι ωραία. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Κοράνης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, 20 του Μάη. Είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Να στείλω την καλησπέρα μου στο fan club μου επίσης κατευθείαν, στη φίλη μου την Νατάσα και στη φίλη μου τη Στέλλα και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Σήμερα 20 του Μάη λέμε χρόνια πολλά στη Λιβύα, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα και είναι και Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Εγώ σας έχω ξαναπεί ότι τρώω μέλι κάθε μέρα ανελιπώς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα ξέρετε εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε καλώς, λίγο και στην Τούμπα βλέπω και στη Λαμπράκη. Κατά τα άλλα λέω βαίνουμε καλώς, αλλά σας θέλουμε όλους στην παρέα 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε λίγο να δούμε όμορφα όνειρα, όχι δεν σας βάζουμε για ύπνο, του αντίον, πάμε να γουστάρουμε, πάμε να περάσουμε ωραία, πάμε να ακούσουμε όμορφες μουσικές, να σας χαμογελάσουμε, να μας χαμογελάσετε κι εσείς με τα μηνύματά σας και εδώ είμαστε.

Και πόσο χαίρομαι που ήδη έχω και την πρώτη παραγγελιά, διότι για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 20 του Μάη, σας λέγαμε ότι είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Καλά, για τη συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα, νομίζω τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί και αυτό μέσα σε 4 χρόνια. Δεν τα έχω πει αυτά εγώ, τα έχει πει ο Αϊνστάιν. Λοιπόν, και χαίρομαι πολύ για τον φίλο μου τον Κώστα που ήδη μου έχει στείλει και μήνυμα σχετικό, γιατί και εγώ μιλάω συνέχεια για τα μέλη και για τις μέλισσες, και σχετικό με την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και γενικότερα. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930-078-228. Ξέρετε, χθες είχαμε γενέθλια, οπότε φαντάζεστε ότι σήμερα είμαστε λίγο μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, αλλά μας αρέσει και αυτό. Λοιπόν, λέγαμε ότι βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Καταιγίδες, βοριάδες και αστάθεια σου λέει μέχρι την Παρασκευή, και βροχές ενδεχομένως και το Σαββατοκύριακο. Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει την Ελλάδα, με τις ψυχρές αέριες μάζες να διατηρούν, σου λέει, φθινοπορεινό κλίμα. Εγώ γιατί βλέπω άνοιξη και δεν βλέπω φθινοπορεινό κλίμα? Πάντως, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τον Θοδωρή Κολυδά, αναμένονται βροχές, τοπικές καταιγίδες μέχρι το Σαββατοκύριακο, με τους βοριάδες να ενισχύονται. Συγκεκριμένα σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε λίγες νεφώσεις στα ορεινά, άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Από Πέμπτη ως Παρασκευή όμως η αστάθεια αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη, με τοπικές μπόρες και πιθανές καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Το Σαββατοκύριακο άστατος καιρός συνεχίζεται, ενώ στα δυτικά θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Εσείς κρατήστε ότι για αύριο Πέμπτη δεν θα έχουμε βροχούλα, Παρασκευή, Σάββατο ενδεχομένως να έχουμε βροχές εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κυριακή καλύτερα τα πράγματα. Τη δε Δευτέρα εγώ βλέπω έναν πανικό εδώ. Βλέπω ένα σχήμα στην σφαίρα εδώ του καιρού, το οποίο δεν το έχω ξαναδεί. Και βροχές και καταιγίδες και άνεμοι και τα πάντα όλα. Δύσκολη μέρα η Δευτέρα, προς το παρόν τουλάχιστον. Εμείς κρατάμε ότι αύριο Πέμπτη είμαστε OK. Παρασκευή, Σάββατο ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρουμε ομπρελίτσα. Λοιπόν, συνεχίζω με Depeche Mode, Walking on My Shoes, ένα αγαπημένο μου τραγούδι, λατρεμένο αυτής της εκπομπής. Εννοείται ότι χρωστάω το τραγούδι την παραγγελιά του φίλου μου του Κώστα. Περιμένουμε και άλλες παραγγελιές. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7 να μεταδώσουμε ό,τι αγαπάτε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σε επιστολή του επικαλείται το Σύνταγμα και τη διάκριση εξουσιών. Την πρόθεση να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτορεπτικής από απόρρητη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής στις διαρροές διαλόγων από την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ και του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που αποτυπώνει σκληρές εικόνες από τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα που συνέλαβε το Ισραηλινό ναυτικό. Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα. Αυτό δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν για τα ντρόουν στη Λιθουανία. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Αυτά προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αύριο ανακοινώνει από τη Θεσσαλονίκη το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Στα δικαστήρια τραυματιοφορέας και συνοδεία ασθενούς μετά από επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.

0: στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Αφιερώνω, λέει, το τραγούδι 17 των Sex Pistols εκεί στη Στέλλα που είναι σκληρά εργαζόμενο νιάτο και φυλάει τα νότα σας και περνάει και την πρώτη της εφηβεία και στέλνει και τα χαιρετίσματά του ο Στάθης στον Αντρέα που πρόσφατα, λέει, γύρισε από το εξωτερικό έχοντας δει συναυλία της Britney Spears. Ότι να είναι. Επίτηδες τα λέει αυτά ο Στάθης, γιατί ξέρει ότι δεν είσαι οπαδός της Britney Spears και πώς θα μπορούσες άλλωστε. Στους Metallica πήγες τελικά, Ανδρέα? Φυσικά και πήγες. Και τι έχεις να μας πεις, έτσι να σου πάρω μία μίνι συνέντευξη? Δεν ευχάριστα, δεν σου άρεσε? Αλήθεια τώρα τα λες αυτά? Γιατί εγώ διάβασα πολύ έτσι καλά σχόλια για τη συναυλία του καλοκαιριού και... Εντάξει, όταν βλέπεις ένα συγκρότημα στα νιάτα του τώρα και το συγκρίνεις μετά από χρόνια, νομίζω είναι λογικό αυτό να συμβεί. Υπάρχει έτσι μία πτώση. Είναι λογικό αυτό, καταλαβαίνω πως το λες. Μου το είχε πει και ένας ακροατής. Μου λέει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί συνεχίζουν να δίνουν συναυλίες. Ας πούμε και οι Foreigner που θα έρθουν στην Ελλάδα και οι Deep Purple και γενικότερα Judas Priest. Τώρα στα κοντά δεν είναι? Οι Iron Maiden είναι? Κάποιοι... Ναι, ή η Maiden, ναι. Λέει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Από την άλλη, αφού το λέει η περδικούλα τους ακόμα και η ψυχούλα τους και αφού ο κόσμος τους ζητάει και τους θέλει, γιατί όχι? Νομίζω ότι, εντάξει, θα μου πεις περισσότερα μετά. Εσύ τελείωσες με τους Metallica, αυτό ήταν. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της E3. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να στείλω μουτσας γκράτσιας που λέει ο αγαπημένος μου φίλος ο Κώστας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930078228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Το τραγούδι αυτό το αφιερώνω στην Καβάλα και στο φίλο μου το Βασίλη. Να στείλω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας το Βασίλη στη Δράμα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και οπουδήποτε γενικότερα φτάνει η φωνή μας. Απόγευμα Τετάρτης 20 του Μάη, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και για αύριο σας λέγαμε ότι κάπως όμοιος θα είναι ο καιρός. Και ξέρετε τώρα, μεταξύ μας όλοι θέλουμε να ξέρουμε πότε είναι η επόμενη αργία. Πότε δηλαδή θα κολλήσουμε ένα τριημεράκι, είτε να πάμε σε κάποια συναυλία, είτε γενικότερα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τα μπάνια μας. Λοιπόν, 1η του Ιούνιου είναι φυσικά η αργία του Αγίου Πνεύματος και σήμερα διάβαζα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας ότι υποχρεωτικά κλειστά θα είναι τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 1η του Ιούνιου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος. Οπότε εκεί, αν δεν δουλεύει Σάββατο και Κυριακή, κολλάς και ένα τριμεράκι και ξεκινάς και τα μπάνια στη θάλασσα, στη Σάντη Χαλκίδη αν έχει, στην Πιερία, στην Κατερίνη, οπουδήποτε εσύ θελήσεις. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Joy Cocker, διότι σαν σήμερα, 20 του Μάη του 1944, γεννήθηκε αυτός ο υπέροχος με αυτή τη μοναδική χρειά τραγουδιστής, μουσικός και συνθέτης. Έφυγε από τη ζωή το 2014. Το 1969 ήταν από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ του Woodstock. Τη δεκαετία του 60 έγινε δημοφιλής διασκευάζοντας κυρίως τραγούδια των Beatles. Το 1983 κέρδισε και βραβείο Grammy Best Pop Performance by a Duo, αλλά και βραβείο Oscar Best Original Song για το τραγούδι Up Where We Belong, το οποίο τραγούδισε φυσικά ντουέτο με την Jennifer Warnes και είναι μέρος του soundtrack της ταινίας An Officer and Gentleman. Εμείς τώρα όμως ακούμε τη μεγάλη του επιτυχία You Can Leave Your Head On, το οποίο ήταν soundtrack στις 9,5 εβδομάδες.

Λοιπόν, να στείλουμε και την καλησπέρα μας εκεί στη Λάρισα που μας ακούνε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θα το ήθελα τώρα. Ο Δημήτρης Μακρινιώτης αυτή τη στιγμή συμβαίνει τώρα στην κουζίνα του Studio 4, μας φτιάχνει κρύο ρόφημα σοκολάτας. Εγώ πίνω το καφεδάκι μου κάθε μέρα μαζί σας, εδώ 5 με 7, στο άκου να δεις τον 102, αλλά και ένα ρόφημα σοκολάτας που έχει και σαντιγί έτσι από πάνω. Πάρα πολύ θα το ήθελα. Λοιπόν, εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, έχεις γενέθλια παρέα με τη Σέριλιν Σαρκισιάν. Θα μου πεις ποια είναι αυτή? Η Σέρ φυσικά. Είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός. Γεννήθηκε στις 20 του Μάη του 1946. Σβήνει τα 80 κεράκια σήμερα η Σέρ, παρότι δεν της φαίνεται. Και νομίζω ότι ο σύντροφός της είναι κατά πόσο χρονών μικρότερος, είναι 30, 40. Ορίστε, μπρος στον δρόμο που χάραξε η Σέρ. Η Σέρ λοιπόν ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία 17 ετών σαν μέλος του σχήματος Sony & Cher. Το 1965 είχαν γνωρίσει τότε επιτυχία με το τραγούδι I Got You Babe. Από το 1965 έως και το 1972 είχαν τραγουδήσει 6 top 10 επιτυχίες, μεταξύ αυτών και το The Beat Goes On. Τραγούδια που έκανε επιτυχία στη σόλο της καριέρα είναι πάρα πολλά. Το If I Could Turn Back Time, το The Soup Soup Song, Love and Understanding, κουλουπού κουλουπού. Και άκου τώρα και επιστημονικά, από τις 20 Μαΐου σήμερα, τρία ζώδια εισέρχονται σε μια δυναμική νέα εποχή. Ο Κριός, να ξέρετε, λέει, ξεκινά για σας μια καινούρια εποχή με θετική ενέργεια. Ο Παρθένος είναι ότι σήμερα ειδικά η μέρα είναι πολύ κατάλληλη για να ξεκινήσετε κάτι καινούριο. Και ο Ζυγός, συμφιλιώνεστε σήμερα εσείς ζυγοί με κάποιον στη ζωή σας. Να ξέρετε λοιπόν, αυτά τα τρία ζώδια εισέρχονται σε μια δυναμική νέα εποχή από σήμερα 20 του Μάη.

Πόσο τα αγαπάω αυτό το τραγούδι από τους Stranglers, Golden Brown, και πόσο σε ευχαριστώ φίλε Δημήτρη που το ζήτησες και πραγματικά με ταξιδεύει, με πάει αλλού. Είπαμε, αυτή τη δύναμη έχει η μουσική, αυτή τη δύναμη τη μαγική, έτσι να ξεχνιέσαι για λίγο, να ξεχνάς τα προβλήματά σου, να ταξιδεύεις σε άλλους κόσμους, να μαγεύεσαι, να σκέφτεσαι ότι εντάξει, τελικά η ζωή είναι ωραία. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα Τετάρτη, 20 του Μάη, εξερεύνηση του διαστήματος, η σχέση της ανθρωπότητας με το σύμπαν και άλλα παρόμοια θα βρεθούν στο επίκεντρο του Aristotle Innovation Forum, σήμερα Τετάρτη 20 του Μάη. Η εκδήλωση θα λάβει ήδη αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στο περίπτερο 15 εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, ο Σταμάτης Κρυμιζής, η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη και η Bonnie J. Denbar μιλούν στο Aristotle Innovation Forum για την εξερεύνηση του διαστήματος, τη σχέση της με τη Γη. Και μεταξύ άλλων, η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη θα παρουσιάσει την πρωτοβουλία Alpha Mission Δήλος, που επιδιώκει τη σύνδεση μυθολογίας, τέχνης, τεχνολογίας για την αναγέννηση του πλανήτη. Η Δήλος είναι η γενέτειρα του Απόλλωνα και της Άρτεμις, μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο σύμβολο ισορροπίας ανάμεσα στην αναζήτηση των άστρων, στην ανάγκη προστασίας της Γης, υπενθυμίζοντας ότι και τα φτερά ακόμα χρειάζονται ρίζες. Ενώ επίσης να υπενθυμίσω ότι φέτος να αναφερθώ στην αποστολή Άρτεμις 2, που δεν είναι τυχαίο το όνομα, 1η Απριλίου του 2026 περιέπλευσε εκεί ξανά στη Σελήνη με 4 αστροναύτες στην κάψουλα Όριον και παρουσιάζουν γενικότερα σε αυτή την εκδήλωση το όραμα μιας διεθνούς συνεργασίας. Αυτά και άλλα πολλά. Θα έχουμε τη σύνδεση μετά τις 6, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Θα συνδεθούμε με την δημοσιογράφο μας, την Κέλλη Παπαθανασίου, για να μας μεταφέρει από εκεί το κλίμα. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε σαν νεράκι με Doors και Light My Fire, διότι σαν σήμερα ο Ray Manzarek των Doors έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών το 2013. Υπήρξε κιμπορτίστας, πιανίστας, γνωστότερος φυσικά ως ιδρυτικός τέλεχος του συγκροτήματος των Doors.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θύελλα έχει ξεσπάσει στην κυβέρνηση του Ισραήλ μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκίβρ, το οποίο αποτυπώνει σκληρές εικόνες όσο ό,τι αφορά τη μεταχείριση των μελών του στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν από το Ισραηλινό ναυτικό. Το βίντεο δείχνει μέλη του στολίσκου δεμένα πισθάγωνα και γονατισμένα. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται το εθνικό ύμνος του Ισραήλ και κυματίζει μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ο τρόπος με τον οποίο ο Μπεν Γκίβρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Η εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την αποστολή του Global Samud Flotilla προς τη Γάζα, επισημένοντας ότι μετά την άφιξη των Ελλήνων πολιτών στην ΑΣΔΟΤ θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής. Τόνισε ακόμη ότι οι πρέσβεις της Ελλάδας θα μεταβεί αύριο στο χώρο όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. Ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, που σε επιστολή προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα, το οποίο προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κόπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία είχε κληθεί και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν για την εξωτερική πολιτική, τις επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού στη διάρκεια εκδήλωσης στις 18:30 το απόγευμα, όπως ανέφερε σε βίντεο που έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κοινή δήλωσή τους από το Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός τους, η Τζινπίγκ, καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στο νόμο της ζούγκλας. Στην κοινή σύνορωσική διακήρυξη διακρίνονται αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημένοντας ότι και το θέμα αυτό συζητήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο. Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν την ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σχετικά με τα drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Η Ευρώπη θα απαντήσει με ισχύ και ενότητα, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το μεσημέρι σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Απαγόρευση εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές. Το χωροταξικό πλαίσιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοΐδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Ο Άμλιν της Ελλήνης, εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΤΡΙΑ, δεν είναι τυχαίο το άσμα, διότι σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με το περίπτερο 15 εδώ στη ΔΕΘ, διότι η εξερεύνηση του διαστήματος, η σχέση της ανθρωπότητας με το σύμπαν, βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του Aristotle Innovation Forum, που λαμβάνει σήμερα χώρα. Λοιπόν, οπότε θα ακούσουμε τον δόκτωρα Σταμάτη Κρυμιζή, την Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, την Bonnie J. Damner, να μιλούν στο Aristotle Innovation Forum για την εξερεύνηση του διαστήματος, για τη σχέση με τη Γη. Η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη είναι συνειδήρητρια και εκτελεστική πρόεδρος του World Human Forum. Η καθηγήτρια Dr. Bonnie J. Damner είναι πρώην αστροναύτισα της NASA, και ο Δόκτωρ Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής του τομέα εξερεύνησης διαστήματος του John Hopkins. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε σύνδεση εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Μία μικρή μουσική ανάσα. Συνδεόμαστε τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνδεθούμε και να ακούσουμε και την Κέλλη Παπαθανασίου που βρίσκεται εκεί.
1: Επιτέλους συνδεόμαστε. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Να πούμε ότι είμαστε εδώ στο χώρο του περιπτέρου 15, όπου διεξάγεται το Aristotle Innovation Forum, το διεθνές συνέδριο που είναι αφιερωμένο στην καινοτομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, διακεκριμένοι ομιλητές από διαφορετικούς κλάδους, ενώ παράλληλα ερευνητικές ομάδες από διάφορα πανεπιστήμια παρουσιάζουν το έργο τους. Η διοργάνωση θα κρατήσει μέχρι τις 23 Μαΐου. Και πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες, τις οποίες

0: αναφέρθηκες, δηλαδή του κυρίου Σταμάτη Κρυμιζή, επικεφαλής του τομέα εξερεύνης του διαστήματος John Hopkins Applied Physics Laboratory, της κυρίας Αλεξάνδρας Μητσοτάκη, συνιδρύτριας και εκτελεστικής πρόεδρου του World Human Forum και της καθηγήτριας Bonnie Dunbar, πρώην αστροναύτησα της NASA. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, η οποία βεβαίως εκτός από πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο που είναι σήμερα, έχει μια μακρά διαδρομή, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, από τον ΟΣΑ, όπου πρώτα εργάστηκε στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Κατόμβησης στο Κέντρο Ανάπτυξης του Οργανισμού και μάλιστα εργάστηκε κυρίως σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ ευρύτερα είναι γνωστή για την ActionAid Hellas, την οποία και ίδρυσε το 1998, ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών, ενώ επίσης από το 2009 είναι πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Παρίσι και προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό στο γαλλόφωνο κοινό. Κυρία Μητσοτάκη, μακρύς ο πρόλογος μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Έχετε κάνει τόσα πολλά πράγματα στη ζωή σας που αφορούν τον άνθρωπο, οπότε αναπόφευκτα έπρεπε να τα πω. Και μάλιστα είπα μια μικρή περίληψη. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι πάλι στη Θεσσαλονίκη. Κάθε χρόνο περίπου, καμιά φορά και δυο φορές το χρόνο, ανεβαίνω στη συμπρωτεύουσα και κάθε φορά υπάρχουν ενδιαφέροντες άνθρωποι που γνωρίζω, ωραία πράγματα που γίνονται. Οπότε μπράβο στο Aristotle University Innovation Forum που γίνεται και τους ευχαριστώ πολύ που με κάλεσαν.
0: Θα ήθελα λίγο να μας πείτε, γύρω από την ομιλία που κάνετε σήμερα, που παρουσιάσετε την Alpha Mission δήλωση, μια πρωτοβουλία που επιδιώκει τη συνομιλία της μυθολογίας, της τέχνης και της τεχνολογίας για την αναγέννηση του πλανήτη. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωστόσο, θα θέλατε λίγο να μας εξηγήσετε σε τι συνίσταται η αποστολή, τι είναι αυτό που προτείνει, έτσι πιο απλά για όλους εμάς.
1: Βεβαίως. Θα μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί τι σχέση έχω εγώ με το διάστημα. Και είναι μια πολύ καλή ερώτηση, θεμητή. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχα καμία. Αλλά όταν καταλάβαμε με τη μικρή μου ομάδα του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο ότι η Αμερικάνικη NASA χρησιμοποιεί για δεύτερη φορά όνομα του δικού μας Θεού της Άρτεμις μετά τον Απόλλωνα για να στείλει την πρώτη γυναίκα στη Σελήνη, αυτό μας έδωσε την ιδέα να πούμε ότι πόσο λογικό είναι να χρησιμοποιούνται οι δικοί μας θεοί της δικιάς μας μυθολογίας χωρίς εμείς κάπως να συμβάλλουμε σε αυτή την υπόθεση. Και θα μου πείτε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε, είμαστε μια μικρή χώρα, έχουμε σίγουρα ένα κέντρο διαστήματος, έχουμε τη χαρά τώρα να έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον Αδριανό τον Κολέμη, τον οποίο τον υποστηρίξαμε πολύ από την προσπάθειά μας της Δήλου, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε μια ιστορία να διηγηθούμε από τη Δήλο. Η Δήλος λοιπόν είναι το μέρος που γεννήθηκαν οι δίδυμοι θεοί. Να θυμίσω ίσως ότι η μητέρα τους έψαχνε κάπου ηλιτό να γεννήσει τα παιδιά της και κανένα μέρος δεν την υποδέχτηκε, γιατί η Ήρα που ζήλευε τον Δία δεν της επέτρεψε να πάει πουθενά. Και είπε στη Δήλο, εσύ που είσαι κάτω από το νερό, βγες για να πάω να γεννήσω τα παιδιά μου και ο γιος μου Απόλλωνας θα σε κάνει το πιο φωτεινό αστέρι που θα βλέπουν οι θεοί από τον ουρανό. Αυτό μας έδωσε την ιδέα να πάμε στη Δήλο και να ξεκινήσουμε κάτι που το ονομάσαμε Alpha Mission Δήλος, δηλαδή η αποστολή Α της Δήλου. Το Α προέρχεται από την Άρτεμη και τον Απόλλωνα. Το Α προέρχεται όμως και από τον άνθρωπο. Και το Α προέρχεται και από το άδειλος, γιατί η δήλος ήταν άδειλος και όταν ανέβηκε στην επιφάνεια έγινε δήλος. Σήμερα η δήλος κινδυνεύει από την άνοδο της θάλασσας και κινδυνεύει να ξαναγίνει άδειλος, γιατί δεν έχουμε καταλάβει τη σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής και δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτό που κινδυνεύει σήμερα είναι η ζωή στον πλανήτη μας και όχι ο ίδιος ο πλανήτης. Πολλές φορές λέω ότι, ξέρετε, λέμε να προστατέψουμε τον πλανήτη. Όχι, ο πλανήτης δεν μας χρειάζεται. Εμείς χρειαζόμαστε τον πλανήτη μας να είναι γερός και υγιής για να μπορέσουμε εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να ζήσουν σε αυτό το πλανήτη, γιατί όπως ακούσαμε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη και από τον κύριο Κρυμιζή, δεν υπάρχει πλανήτης Β, δεν υπάρχει εναλλακτική. Ένα είναι το σπίτι μας, η Γη. Και αν αυτό το μήνυμα φύγει δυνατά από τη δήλο, νομίζω ότι κάτι θα έχουμε πετύχει.
0: Πραγματικά εντυπωσιακό, έτσι όπως το συνδυάσατε, όπως το σκεφτήκατε και όπως μας το εξηγήσατε με απλά λόγια. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε, σε σχέση με την κλιματική κρίση και σε σχέση με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πλανήτη, γιατί σήμερα δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, και όχι μόνο απλός κόσμος, άνθρωποι μορφωμένοι, παγκόσμιοι ηγέτες, ακόμα και ο ίδιος ο Τραμπ, που λένε ότι όλο αυτό είναι μια απάτη, ότι δεν υπάρχει η κλιματική κρίση. Είναι και άλλοι που λένε ότι είναι οικολόγοι, είναι ευαισθητοποιημένοι, όμως θεωρούν ότι τα θαλάσσια πάρκα, οι ανεμογεννήτριες, η χρήση πυρηνικών, μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων, ότι θα κάνουν μεγαλύτερη ζημιά από ότι θα βοηθήσουν στο να σώσουμε τον πλανήτη. Επομένως, μέσα σε όλο αυτό το αφιλόξενο σκηνικό, πώς μπορούμε να δράσουμε με ασφάλεια και επιτυχία?
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής δεν είναι το μόνο. Αυτό που ονομάζουμε τα όρια του πλανήτη είναι δυστυχώς 9. Και αυτά αφοράνε την βιοποικιλότητα, αφοράνε το πλαστικό, αφοράνε τους ωκεανούς μας. Είναι πολλά τα θέματα. Και το να επικεντρωνόμαστε μόνο στην κλιματική αλλαγή μπορεί να μας δώσει την αίσθηση ότι τεχνολογικές λύσεις μπορούν να λύσουν το θέμα. Επιτρέψτε μου να πω ότι το θέμα δεν μπορεί να λυθεί με τεχνολογία, δεν μπορεί να λυθεί ούτε με αυτό που λέμε πολιτική βούληση. Ο μόνος τρόπος να λυθεί το θέμα είναι η αλλαγή νοοτροπίας μας. Είναι να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε τι πολιτισμικό μοντέλο θέλουμε. Θέλουμε αυτή την ξέφρενη κατανάλωση, μας δίνει ευδαιμονία, μας δίνει χαρά, μας ικανοποιεί. Ξέρετε, πολλές φορές σκέφτομαι μια φράση που είπε ο πολύ σπουδαίος Έλληνας φιλόσοφος που ζούσε στο Παρίσι, ο Καστοριάδης, που έλεγε ότι προτιμώ ένα καινούριο φύλλο παρά ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αν αυτό ισχύει, τότε νομίζω ότι έχουμε πάρει τη ζωή μας λάθος, που λέει και το τραγούδι. Γιατί αυτό που ακούμε είναι ότι συνέχεια χρειαζόμαστε παραπάνω. Εγώ είμαι η πρώτη που αναγνωρίζω, έχοντας δουλέψει τόσα χρόνια στις πιο φτωχές γωνιές και γειτονιές του κόσμου, ότι είναι απαραίτητο ένα ορισμένο βιωτικό επίπεδο. Αλλά και εμείς που το έχουμε, μήπως κάνουμε λάθος όταν πηγαίνουμε στο όλο παραπάνω? Πόσα iPhone πρέπει να αλλάξουμε για να είμαστε ευχαριστημένοι? Εκεί λοιπόν εγώ θέλω με το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο να εστιάσουμε την προσοχή μας. Να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό που ονομάζουμε αλλαγή νοοτροπίας. εσωτερική ανάπτυξη του ανθρώπου. Ξέρετε, ναι, πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα, το οικονομικό, το πολιτικό, το να τα αλλάξουμε όλα. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος, αν δεν αλλάξουμε εμείς νοοτροπία, δεν πρόκειται να αλλάξει ο κόσμος. Αυτή η ιδέα ότι θα κάνουμε τον κόσμο καλύτερο χωρίς να σκεφτούμε αν εμείς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αν έκανε ο καθένας κάτι για να κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο, κάτι μικρό, αν νοιαζόταν ο καθένας για τον συνάνθρωπό του, για τη φύση, για τη ζωή, για τη σχέση του, αυτό που λέμε πρέπει να αλλάξουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τους άλλους και με τη φύση γύρω μας. Αυτό ξέρω ότι ακούγεται τεράστιο, πιστέψε με, δεν είναι. Είναι μικρές καθημερινές κινήσεις οι οποίες, πιστέψτε με, στο τέλος δίνουν μεγάλη ευτυχία. Προχτές με ρωτούσε κάποιος, εσείς γιατί το κάνετε, γιατί δεν κάθεστε στο σπίτι σας ή να πάτε να παίξετε γκολφ ή μπριτζ ή δεν ξέρω τι. Η απάντηση είναι πολύ απλά ότι μου δίνει μεγάλη προσωπική ικανοποίηση. Όπως η ικανοποίηση μου έδωσε η δουλειά μου με την ActionAid. Όταν δίνεις, παίρνεις πίσω. Και όταν δίνεις για τη ζωή στον πλανήτη, παίρνεις ακόμα πιο πολλά πίσω. Ειδικά όταν, σαν και εμένα, έχεις 4 παιδιά. Εγώ σήμερα έχω τη χαρά να έχω 10 εγγονάκια. Οπότε πώς θα τα κοιτάξω στα μάτια αύριο? Τι θα τους πω? Δεν ήξερα, δεν κατάλαβα, δεν ήθελα να δω. Αφήστε τι λέει ο κύριος Τραμπ. Δεν τον νοιάζει προφανώς. Αλλά δεν πρέπει να μας νοιάζει και εμάς τι λέει ο κύριος Τραμπ. Αυτό που πρέπει να μας νοιάζει είναι τι λένε οι επιστήμονες. Και η επιστήμη μας το λέει. Ο κύριος Κρημιζής ήταν μαζί μας στη Δήλο αυτό το Σαββατοκύριακο και μας έδειξε πως το διοξίδιο του άνθρακος, το οποίο για χιλιάδες χρόνια ανεβοκατέβαινε κάτω από μία γραμμή, τα τελευταία 50 χρόνια έχει ξεπεράσει τη γραμμή αυτή και ανεβαίνει σε μία ευθεία την οποία τίποτα δεν μοιάζει να τη σταματάει. Λοιπόν, από τη χώρα μας, που είναι μια χώρα που πρέπει να αναγνωρίσει την επιστήμη και να πιστέψει στη γνώση, μπορούμε να αμφιβάλλουμε για αυτά που μας λένε οι μεγαλύτεροι επιστήμονες του κόσμου. Ας αφήσουμε τον κύριο Τραμπ να το κάνει. Εμείς πάντως, από την Ελλάδα, από την Ευρώπη, και θέλω να πω και κάτι που λίγοι το ξέρουν, σήμερα από την Κίνα, από την Ινδία, υπάρχει απόλυτη γνώση του θέματος και δεν θέλω να πιστεύουμε και να πιστεύουν οι ακροατές μας ότι ρε παιδί μου, αφού η Κίνα δεν κάνει τίποτα, εγώ τι να κάνω. Η Κίνα κάνει και κάνει πολλά, κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που μας λένε. Οπότε ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα αν πρώτα απ' όλα αλλάξουμε την οτροπία μας.
0: Ναι, αυτό ακούγεται πάρα πολύ καλό, ίσως λίγο ουτοπικό.
1: Να σας πω κάτι. Βεβαίως. Ουτοπικό είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά business as usual. Αυτό είναι ουτοπικό. Δεν αντέχει ο πλανήτης πολύ παραπάνω. Το ουτοπικό δεν είναι η αλλαγή. Το ουτοπικό είναι να συνεχίσουμε.
0: Θα ήθελα λίγο να μας πείτε για το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο, που θέλει να κινητοποιήσει δημιουργικούς ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν και να προσφέρουν επί του πρακτέου. Εγώ, ας πούμε εγώ ή όποια εγώ, νιώθει ότι είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει στο σκοπό αυτό. Τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να συνεισφέρει?
1: Να το πάρουμε ανάποδα. Εμείς φτιάξαμε το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους δημιουργικούς πολίτες, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν σηκωθεί από τον καναπέ τους και οι οποίοι κάνουν τη διαφορά. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί? Πάρα πολλοί. Και η δικιά μου πεποίθηση είναι ότι ο κόσμος δεν θα αλλάξει από πάνω προς τα κάτω. Θα αλλάξει από αυτούς τους ανθρώπους. Θα αλλάξει από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στο χώρο της οικολογίας, της δημοκρατίας, της τεχνολογίας, της τέχνης, της εκπαίδευσης αποφασίζουν να κάνουν τα πράγματα αλλιώς. Αυτοί υπάρχουν, αλλά η κοινωνία μας δεν τους ακούει, δεν τους αναγνωρίζει. Και εγώ άφησα την ActionAid ακριβώς γιατί ήθελα να αφιερώσω την ενέργειά μου στην προβολή τέτοιων ανθρώπων. Και πιστεύω ότι εάν δει κανείς σαν δάσκαλος ότι κάποιος άλλος εκπαιδευτικός κάνει κάτι, θα πει «και εγώ μπορώ». Και εγώ ξέρω να το κάνω. Αν ένας γεωργός καλλιεργήσει αλλιώς τη γη του, σεβόμενος τη γη και, και τον τρόπο με τον οποίο βάζει τα φυτοφάρμακα και χρησιμοποιεί το νερό και τα λοιπά, αν δει την εναλλακτική να υλοποιείται δίπλα του, μπορεί να πει «ξέρεις κάτι, και εγώ μπορώ». Οπότε ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε είναι να ψάχνουμε και να βρίσκουμε τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν παντού γύρω μας, σίγουρα από τις πιο φτωχές γωνιές του κόσμου μέχρι τις πιο ανεπτυγμένες, όπου άντρες και γυναίκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε αλλάζουν τον κόσμο και τον κάνουν καλύτερο. Αυτό είναι αυτό που μας δίνει ελπίδα και που πιστεύω μπορώ να σας το περιγράψω με ένα αφρικανικό ρητό που λέει ότι ακούμε το θόρυβο που κάνουν τα δέντρα που πέφτουν και δεν ακούμε το δάσος που φυτρώνει. Γιατί το δάσος που φυτρώνει, φυτρώνει σιγανά. Φυτρώνει όμως γύρω μας, παντού υπάρχει. Πριν από λίγη ώρα με πλησίασε εδώ μια κοπελίτσα, οφθαλμίατρος από τη Λίμνο, μου είπε ότι έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια νέα παιδιά, γιατροί, να βοηθήσουν σαν οφθαλμίατροι τα παιδιά στη Λίμνο που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε οφθαλμίατρους. Θέλουν να το πάνε και σε άλλα νησιά και αυτό για μένα είναι το καλύτερο δώρο που παίρνω από Θεσσαλονίκη. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν πολλοί, αλλά δεν έχουμε μάθει να τους δίνουμε την αναγνώριση που τους αξίζει.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν πραγματικά πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Σας έχω ακούσει άλλη συνέντευξη να λέτε ότι πιστεύετε πως σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχουν την καλή τους πλευρά. Αλλά μέσα στις συνεχείς κρίσεις που βιώνουμε, οικονομικές, του εκπαιδευτικού συστήματος, κρίσεις δημοκρατίας, πόσο εύκολο είναι να βγάλει κανείς αυτή την καλή πλευρά, να τα αντιπαρέλθει όλα αυτά που βιώνει στην καθημερινότητα.
1: Κοιτάξτε, αν ήταν εύκολο θα το ξέραμε και δεν θα ήμασταν εκεί που είμαστε. Είναι δύσκολο. Αλλά είναι η μόνη κατεύθυνση την οποία μπορούμε να πάρουμε. Ξέρετε, εγώ άφησα την ActionAid σε καλά χέρια και συνεχίζει πολύ καλά το έργο της, γιατί ήξερα ότι χρειαζόμαστε ένα άλλο αφήγημα. Το οποίο αφήγημα να μην αφορά μόνο τη συζήτηση για τις ανισότητες στις πιο φτωχές γωνιές του κόσμου, να μην αφορά μόνο την οικολογία, να μην αφορά μόνο την δημοκρατία η οποία δεν λειτουργεί αρκετά καλά γιατί δεν μας δίνει αρκετό ρόλο να παίξουμε σαν πολίτες. Μας βάζει μόνο στη θέση να ψηφίσουμε για κάποιον και σε 4 χρόνια να το ξανασκεφτούμε. Όχι, υπάρχουν άλλοι τρόποι να συμβάλλουμε σε μια πιο συμμετοχική δημοκρατία. Ξέρουμε πως γίνονται αυτά. Υπάρχουν παραδείγματα στην Ιρλανδία, στο Ταϊουάν, στη Γαλλία έγινε μια προσπάθεια οι ίδιοι πολίτες να αποφασίσουν τι κλιματική πολιτική θέλουν. όχι τα κόμματα, όχι τα κόμματα οικολογίας. Εγώ προσωπικά είμαι εναντίον των, αυτό που λέμε, τα πράσινα κόμματα, γιατί η οικολογία πρέπει να ανήκει σε όλους. Πρέπει κάθε κόμμα της Ελληνικής Βουλής να ασχοληθεί και να καταλάβει τα θέματα της οικολογίας. Τι πολιτική θα επιλέξει να κάνει είναι δικό τους θέμα. Αλλά η αναγνώριση ότι αυτά τα θέματα απασχολούν όλους μας δεν μπορεί να ανήκει σε ένα πολιτικό χώρο και σε ένα κόμμα όπως στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Οπότε είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα που δεν έχουμε αυτό που λέμε πράσινο κόμμα.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Έχω διαβάσει ότι όταν είχατε πει στον αείμνηστο πατέρα σας ότι θέλετε να ασχοληθείτε με όλα αυτά τα οποία θέλετε να ασχοληθείτε, σας είχε πει ότι αυτό είναι πολιτική, με κεφαλαίο πει. Η πολιτική αυτή, με την πολιτική την άλλη, όπως την εννοούμε στην καθημερινότητα, πού μπορεί να συναντηθεί?
1: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ο πατέρας μου το είπε αυτό όταν ξεκίνησα την Action Aid στην Ελλάδα το 1998, γιατί πήγα και τον βρήκα να του πω ότι θέλω να κάνω αυτό. Και επειδή θα βγω στην ελληνική κοινωνία με το δικό σου όνομα και όχι με το γαλλικό μου όνομα, έπρεπε οπωσδήποτε να του μιλήσω πριν. Και του είπα, ξέρεις ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Και τότε μου είπε, παιδί μου, αυτό που θες να κάνεις είναι πολιτική με κεφαλαίο πει. Αυτό το κράτησα και καταλαβαίνω σήμερα ότι όλα αυτά που κάνω και που με ενδιαφέρουν είναι πολιτική. Τώρα, πού συναντιόνται, είναι πολύ καλή ερώτηση. Συναντιόνται, αλλά είναι σαν δύο παράλληλοι κόσμοι όπου καμιά φορά κάνουμε μια γέφυρα και προσπαθούμε να επηρεάσουμε την κομματική πολιτική, εντάξει. Και ομολογώ ότι καμιά φορά το καταφέρνουμε. Η συζήτηση που έγινε πριν από λίγο εδώ για το διάστημα και για το γεγονός ότι αποκτήσαμε πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον Αδριανό τον Κολέμη, έχει πολύ να κάνει με την προσπάθεια της Δήλου. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος έλεγε, μα τι το θέλουμε το διάστημα, ξοδεύουμε χρήματα, προς τι? Το διάστημα, δεν το είπαμε σήμερα εδώ, οι γνώσεις του διαστήματος είναι αυτές που μας έδωσαν τις πληροφορίες για το τι κάνει το πλανητικό μας σύστημα της Γης. Και την κλιματική αλλαγή την καταλάβαμε από το διάστημα. Και οι δορυφόροι, οι οποίοι σήμερα μας προστατεύουν από τις φωτιές, η γνώση που πήραμε από το διάστημα είναι απολύτως απαραίτητη για να προστατεύσουμε τη ζωή στο πλανήτη μας. Οπότε εκεί η δράση μας δεν ήταν θεωρητική. Επηρεάσαμε όσο μπορέσαμε για να γίνει αυτή η αναγνώριση. Το ίδιο ισχύει σχεδόν για όλα μας τα προγράμματα. Κάθε φορά που έχουμε μία δυνατότητα να επηρεάσουμε, παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι οι αλγόριθμοι δημιουργούν τον social media, εντάξει, των μέσων κοινωνικής ενημέρωσης, όχι πώς τα λένε,
0: δικτύωσης,
1: δημιουργούν εξάρτηση στα παιδιά μας, είναι κάτι που οι ειδικοί που φέραμε στην Ελλάδα να μιλήσουν ευαισθητοποίησαν την κυβέρνησή μας. Και αυτό που προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε και νομίζω ότι τα καταφέραμε μέσα από την πρωτοβουλία του Λυκείου του Αριστοτέλη πέρσι τον Ιούνιο, που ήταν το κεντρικό μας θέμα, ήταν ότι αυτή η εξάρτηση που δημιουργούν οι αλγόριθμοι δεν μπορεί να την καταπολεμήσουν ούτε οι γονείς, ούτε οι εκπαιδευτικοί, ούτε οι πολιτικοί. Πρέπει να πάμε στις εταιρείες που κάνουν τους αλγόριθμους με αυτό το σκοπό, για να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιος πρέπει να το πει. Εμείς το είπαμε, η κυβέρνηση νομίζω όχι μόνο το άκουσε, το κατάλαβε, το πολλαπλασίασε, ενημέρωσε, δηλαδή επηρέασε και στην Ευρώπη και βγήκαν άλλες πολιτικές. Εμάς ο ρόλος μας ήταν μέχρι εκεί. Δεν ήταν να τους πούμε τι να κάνουν. Ήταν να τους ενημερώσουμε ότι ξέρετε κάτι, σήμερα ξέρουμε αυτό και αυτό και αυτό. Μέχρι εκεί. Από εκεί και ύστερα κάθε κυβέρνηση, αυτή η επόμενη ή μεθεπόμενη, θα κάνει από αυτά που εμείς λέμε ότι επιλέξει να κάνει. Άρα γέφυρες υπάρχουν, αλλά εμείς ζούμε σε παράλληλο κόσμο. Και θα σας πω γιατί. Γιατί για να αλλάξουμε πολιτισμικό μοντέλο και να πάμε σε αυτό που εμείς με πολύ θάρρος αποκαλούμε ένα νέο οικολογικό πολιτισμό, δεν θα γίνει ούτε σε αυτή την τετραετία, ούτε την επόμενη. Θα γίνει σε 20, 30, 40 χρόνια. Αλλά κάποιοι πρέπει να αρχίσουν να το σκέφτονται από σήμερα. Και το ερώτημα που θέτω εγώ είναι η δικιά μας χώρα, η οποία έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στο παρελθόν για τη δημιουργία αυτού που αποκαλούμε το δυτικό πολιτισμό, τη δημιουργία της δημοκρατίας, δεν πρέπει τώρα να παίξει ένα ρόλο? Αυτές οι συζητήσεις για έναν καινούριο οικολογικό πολιτισμό δεν πρέπει να γίνουν εδώ? Πείτε μου ένα καλύτερο μέρος από τους Δελφούς για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι ξένοι καλεσμένοι μας, ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι όλων των, από όλες τις γωνιές του κόσμου, όταν τους καλούμε στο Λύκειο του Αριστοτέλη, στη Δήλο, στην Ελευσίνα και βεβαίως τους Δελφούς, έρχονται.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας είπατε όλα αυτά τα ωραία και τόσο ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ.
2: Ακούσαμε την Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρο του World Human Forum, στα πλαίσια του Aristotle Innovation Forum, το οποίο έλαβε σήμερα χώρα Τετάρτη 20 του Μάη, στο περίπτερο 15 στη ΒΕΘ. Ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση την Κέλλη Παπαθανασίου, τον Βαγγέλη Καπετάνου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, φυσικά τον Ανδρέα τον Κοράνη. Μας είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Εγώ θα μείνω, για να μην σας κουράσουμε άλλο, θα μείνω στο γεγονός ότι το οποίο είναι επιτακτική ανάγκη να το καταλάβουμε όλοι, ότι δεν υπάρχει Plan B, δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης. Ένας είναι αυτός ο πλανήτης και πρέπει και οφείλουμε όλοι να τον προστατεύσουμε και να προσέχουμε, όχι στα πλαίσια μόνο της κλιματικής αλλαγής, αλλά γενικότερα. Και θα μείνω και θα κλείσω μάλλον με το αισιόδοξο μήνυμα ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και ότι ποτέ δεν είναι αργά για να πάνε τα πράγματα καλύτερα, και αν όχι για μας και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Σφοδρή αντιπαράθεση στους κόλπους της Ισραηλινής κυβέρνησης μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας που αποτυπώνει σκληρές εικόνες από τη μεταχείριση των μελών του στολίσκου για τη Γάζα. Και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλειδεμύρη για τις υποκλοπές. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα. Σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιολικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, επανέλαβε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα δικαστήρια τραυματιοφορέας και συνοδεία ασθενούς μετά από επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
12: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
13: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

υπέροχο τραγούδι από Σίβερ Χογέμ, Moon Landing. Φυσικά δεν είναι τυχαίο το άσμα, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή την εκπομπή. Εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3, διότι μετά από όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούσαμε στα πλαίσια του Aristotle Innovation Forum, που έλαβε σήμερα χώρα Τετάρτη 20 του Μάη, μιλήσαμε για διάστημα, μιλήσαμε για επιστήμη, μιλήσαμε για μύθους, ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και μιλήσαμε και για τη Δήλο, τη γενέτειρα του Απόλλωνα και της Άρτεμις, η οποία μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο σύμβολο ισορροπίας ανάμεσα στην αναζήτηση των άστρων, στην ανάγκη προστασίας της γης. Το λέμε συνέχεια καθημερινά αυτό για την κλιματική αλλαγή, για την οικολογική συνείδηση, για το γεγονός ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, υπενθυμίζοντας ότι τα φτερά χρειάζονται και ρίζες. Και θα σταθώ σε αυτό το ωραίο που είπε η Αλεξάνδρα η Μητσοτάκη, που είπε ότι αν ρωτάς τον άλλον τι θέλεις, ένα αυτοκίνητο ή ένα φίλο, φαντάζομαι η σωστή απάντηση είναι ότι θέλουμε έναν καλό φίλο, τονίζοντας γενικότερα την υπερκατανάλωση και το ότι έχουμε λίγο ξεφύγει από τις ρίζες μας, αυτά που λέγαμε τώρα. Λοιπόν, επειδή θα ξεφύγουμε και στο χρόνο, σήμερα να συνεχίσουμε με τον Dan Wilson, διότι έχει γενέθλια. Γεννήθηκε το 1961, σβήνει τα 65 κεράκια, Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, παραγωγός. Γεννήθηκε στη Μινεσότα, είναι δημοφιλής ως τραγουδιστής του συγκροτήματος των Semisonic. Έχει γράψει για τον γκρουπ αυτό πολλές επιτυχίες, Secret Smile, Closing Time, Chemistry και άλλα. Έχει συνεργαστεί και με άλλους καλλιτέχνες, ο Dan Wilson, μεταξύ αυτών και η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Adele, για την οποία έγραψε 3 τραγούδια για το άλμπουμ της 21. Ανέμεσα σε αυτά ήταν και το Someone Like You, στο οποίο ήταν και συμπαραγωγός. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με Dan Wilson και συγκεκριμένα Semisonic και Secret Smile.

Dan Wilson έχει γενέθλια σήμερα, σήμερα 20 του Μάη. Λοιπόν, να στείλω και στο Photo Finish την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Σταύρο που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο. Και κλείνοντας, να σας δώσουμε και μια όμορφη ιδέα για σήμερα βράδυ Τετάρτης. Το ψυγείο, το αιχμηρό έργο του Αργεντίνου συγγραφέα και κομίστα Κόπη, παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη, στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, σήμερα 20, αύριο 21 και 22 Μαΐου, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Νικολάτου. Επί σκηνής, ο Δημοσθένης Μιχαηλίδης ερμηνεύει όλους τους ετερόκλητους χαρακτήρες του έργου, δημιουργώντας ένα πολυφωνικό σύμπαν που πάλεται από ζωή και ένταση σε μια παράσταση που αναμετιέται με όλα όσα κρύβουμε βαθιά μέσα μας, ελπίζοντας να μην αποψυχθούν ποτέ. Σήμερα λοιπόν στις 9 και 4 στο μικρό θέατρο Μονής Λαζαριστών, τα εισιτήρια πάντα σας τα λέμε από 8 έως 12 ευρώ. Άκου τώρα να δεις, την ημέρα λέει των γενεθλίων της, η Αλφα λαμβάνει δώρο ένα ψυγείο από τη μαμά της. Στέκει εκεί κατά μεσής του living room ένα καθημερινό αντικείμενο που μετατρέπεται σε απειλή, προκαλώντας τη τρόμο και ταραχή για το τι κρύβεται στο εσωτερικό του. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον Ανδρέα τον Κοράνη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπά Κλάκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102 και επειδή μίλησα για Αντέλ και για το Someone Like You, γιατί ήταν συμπαραγωγός και ο Dan Wilson, θα κλείσουμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι, υπέροχη μπαλάντα. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας και ανανοώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, εδώ στο Άκου να δεις. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σφοδρή αντιπαράθεση στους κόλπους της Ισραηλινής κυβέρνησης έχει ξεσπάσει μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον Ιταμάρ Μπεν-Γκιβίρ, Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, που αποτυπώνει σκληρές εικόνες από τη μεταχείριση των μελών του στολίσκου για τη Γάζα, οι οποίοι συνελήφθησαν από το Ισραηλινό ναυτικό. Το βίντεο δείχνει μέλη του στολίσκου προς τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν-Γκιβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την αποστολή του Global Sumut Flotilla προς τη Γάζα, επισημένοντας ότι μετά την άφιξη των Ελλήνων πολιτών στην ΑΣΔΟΤ θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής. Τόνισε ακόμη ότι οι πρέσβεις της Ελλάδας θα μεταβεί αύριο το πρωί στο χώρο που θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα φροντίσει ώστε να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή και θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού, ανέφερε. Ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Ακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης, στην οποία είχε κληθεί σε ακρόαση ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν για την εξωτερική πολιτική, τις επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού στη διάρκεια εκδήλωσης στις 6.30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζινπίνγκ, καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε από την πλευρά του ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημένοντας ότι και το θέμα αυτό συζητήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο. Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν την ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν για τα ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Η Ευρώπη θα απαντήσει με ισχύ και ενότητα, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, μεταξύ άλλων σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου 2026. Ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ωρεμή.

το ρεμί ως μαθητευόμενο. Όσοι μικροί καταβροχτίζατε βιβλία, ενδεχομένως θα χαθήκατε και στις σελίδες αυτού, το οποίο άρχισα να σας παρουσιάζω, αλλά σίγουρα δεν θα τελειώσω. Είμαστε σε χρόνους κλασικούς, φίλες και φίλοι. Και ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής υπήρξε από τους πιο χαρακτηριστικούς της εποχής του.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Ανδρέας Κοράνη σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα του Παρισιού, την οποία συνόδευσε η χοροδία υπό τη διεύθυνση του Μαρσέλ Κούρο. Ερμήνευσαν το ντουό από την όπερα, την όπερα κομίκ Μπατακλάν του Ζακ Όφενμπαχ. Μία από τις σημαντικότερες όπερες του Όφενμπαχ στα μέσα του 19ου αιώνα, στον οποίο θα βρεθούμε και εμείς, φίλες και φίλοι, ταξιδεύοντας συντροφιά

με έναν πάρα πολύ μεγάλο Γάλλο συγγραφέα. Ξεκινώντας, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποιους όρους προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητά τα πράγματα κατά τη διάρκεια. Οι ιστορίες ενηλικίωσης είναι αυτό που θα λέγαμε κάτι σαν κλασικό στη λογοτεχνία, κυρίως του 18ου αλλά και του 19ου αιώνα, αλλά όχι μόνο στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο. Το πέρασμα του πρωταγωνιστή από τη νεότητα στην ενήλικη ζωή γοητεύουν. Πιο αναλυτικά, οι ιστορίες ενηλικίωσης δίνουν έμφαση στο διάλογο και στον εσωτερικό μονόλογο, περισσότερο από ότι στη δράση, και συχνά τοποθετούνται χρονικά στο παρελθόν. Τα υποκείμενα των ιστοριών ενηλικίωσης είναι ως επί το πλείστον αγόρια στην ύστερη εφηβεία. Όχι πως δεν μπορούν να είναι κορίτσια, αλλά ήταν σπανιότερο κατά το παρελθόν. Το μυθιστόρημα μαθητείας, κάτι σαν συνώνυμο, οι Γερμανοί έγραφαν πολλά τέτοια, ήταν τα λεγόμενα Bildungsroman, είναι ένα υποείδος, θα έλεγε κανείς, της ιστορίας ενηλικίωσης. Είναι διαδεδομένα στη λογοτεχνία και ασχολούνται με την ψυχολογική και ηθική ανάπτυξη του πρωταγωνιστή. Οπότε η αλλαγή του χαρακτήρα είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο Έκτορ Μαλό επρόκειτο να γίνει ένας από τους μεγάλους του είδους στο συγκεκριμένο τομέα. Γεννήθηκε, να και η ημερομηνία μας, στις 20 Μαΐου του 1830 στη Λαμπουή της Νορμανδίας. Λίγες ώρες μετά τη γέννησή του, φίλες και φίλοι, ένα ιστιοφόρο αγκυροβολημένο μπροστά από το σπίτι στρίβει ξαφνικά επικίνδυνα και με το μπομπρέσο του, κάτι σαν κοντάρι που φεύγει πέρα από την πλώρη, έσπασε το παράθυρο του δωματίου του νεογέννητου με το τόξο του. Όταν έτρεξαν όλοι να δουν τι συνέβη, βρήκαν τον μικρό Έκτορα να κοιμάται του καλού καιρού. Και οι γερόντι είπαν πως ήταν ιονός ενός ασυνήθιστου πεπρωμένου. Ο πατέρας του, ο Ζαν Μπαπτίστ Μαλό, συμβολιογράφος στο επάγγελμα, είχε μείνει χείρος και είχε ξαναπαντρευτεί. Μια χείρα ενός καπετάνιου. Είχε δύο παιδιά ήδη από τον πρώτο του γάμου, όσα είχε και η νέα σύζυγός του. Ο Έκτορ, παιδί που απέκτησαν μαζί, ήταν ο Βενιαμίν της οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν άνθρωπος αυστηρός, ενώ η μητέρα του ήταν η συγκαταβατική του σπιτιού. Μεγάλωσε τον μικρό Έκτορα με ιστορίες ταξιδιών, εμπνευσμένες ενδεχομένως από τις εμπειρίες του πρώτου της συζύγου. Και κάπως έτσι ο μικρός έμαθε να αγαπά τις ιστορίες. Ο Έκτορας θα περάσει τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας στο Λαμπουί. Πώς? Παρατηρούσε τα πλοία που φόρτωναν και ξεφόρτωναν φορτία. Τα αποχαιρετούσε όταν έφευγαν για μακρινούς προορισμούς, τα καλωσόριζε όταν έφταναν στο λιμάνι. Παρατηρούσε το πέρασμά τους από το πορθμίο, έβλεπε τα πήγαινέλα των αμαξών, τους πελάτες των παδοχείων. Είχε εικόνες. Τον Οκτώβριο του 1835 η οικογένεια του Έκτορα εγκαταλείπει τις όχθες του Σικουάνα για να εγκατασταθεί στο Μπος Μπερνάρ Κόμα, στον διαμέρισμα Εύρ, άλλο περιβάλλον. Ο Έκτορας ανακαλύπτει την εξοχή και αναπτύσσει έναν έρωτα για τη φύση και τη βοτανική που θα διαρκούσε σε ολάκερη τη ζωή του. Παράλληλα διαβάζει. Διαβάζει πολύ. Διαβάζει Ρασέν, Λεσάζ, ακόμη και Μολιέρο.

Il va venir, φίλες και φίλοι, ακούσαμε τώρα μόλις από τη δεύτερη πράξη της όπερας La Juive, Φρομεντάλα Λεβί, με την Κρασιμίρα Στοιάνοβα. Ήταν η φιλαρμονική ορχήστρα του Μονάχου υπό τη διεύθυνση του Φρίντριχ Χάιντερ. Ο Μαλό, παρά το ότι λάτρευε τα γράμματα, στο σχολείο ήταν σκράπας. Σαν έφτασε στα 9 του, ο πατέρας του μάλλον είπε «Δεν θα μας δουλεύεις εσύ. Διαβάζεις τα πάντα στο σπίτι, αλλά στο σχολείο είσαι τελευταίος». Και έτσι παίρνει την απόφαση να το στείλει σε οικοτροφείο στη Ρουέν. Πάλεψε η μαμά να πείσει τον άντρα της να μην πραγματοποιήσει την απόφασή του, αλλά εκείνος ήταν ανένδοτος. Και γυμνάσιο όταν πήγε πάντως ο Έκτορας, με το ζόρι περνούσε τις τάξεις. Αγαπούσε μόνο το μάθημα της ιστορίας, με έναν δάσκαλο που τον θεωρούσε πρωτότυπο, ελεύθερο πνεύμα. Στο Παρίσι θα φτάσει το 1847, όταν ήταν 17 χρόνων, προκειμένου να συνεχίσει εκεί το γυμνάσιο, και μετά από 2 χρόνια, σύμφωνα με την επιθυμία του πατέρα, άρχισε να σπουδάζει νομικά. 3 χρόνια το πολύ άντεξε στο πανεπιστήμιο. Μετά είπε αντίο στη νομική με στόχο ένα και μοναδικό: να αφοσιωθεί στη λογοτεχνία. Το 1853 προσπάθησε μάταια να ανεβάσει ένα θεατρικό έργο. Ενώ για να εξασφαλίσει τα προστοζήν έγραφε άρθρα, κυρίως στην εφημερίδα Journal Portou, όπου ο ιδιοκτήτης Gilles Simon τον είχε προσλάβει για τις γνώσεις του στη βοτανική. Σαν να ζορίστηκε λίγο και κάποια στιγμή επέστρεψε στο σπίτι των γονιών του, εκεί όπου έγραψε την πρώτη του τριλογία «Τα θύματα του έρωτα», της οποίας ο πρώτος τόμος εμφανίστηκε το 1859. Τον Οκτώβριο του 1862 η Μαριάν Βικτουά, η μητέρα του Έκτορα, πεθαίνει. Εκείνος θα κλονιστεί και θα προσπαθήσει να εξορκίσει την απώλειά της με τη συγγραφή του έργου «Ρομέν Καλμπρίς», ενός μυθιστορήματος το οποίο μια ετοιμοθάνατη μητέρα περιμένει την επιστροφή του ναυτικού γιού της. Θα χτίσει το δικό του σαλέ στην λεωφόρο Ντάμπλανς στο Φοντενέ-Σουλμπορί, κοντά στο σταθμό. Και αυτό για να μπορεί να πηγαίνει έρχεται στο Παρίσι. Θα παντρευτεί, αλλά 3 χρόνια μετά θα χάσει τη σύζυγό του.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Αλ Αραμπίγια. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Διακομιδή βρέφου, συνοδεία περιπολικών στο νοσοκομείο, διόδια Ωραιοκάστρου Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Καταδίκη για επικίνδυνη οδήγηση με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και ανάποδα στη Βασιλίση Σόλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Την πρωτοβουλία Αλφα Μίσιον δήλωση που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Ανδρέα Κοράνη σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον Γάλλο συγγραφέα Έκτορα Μαλό. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνετε στο 54-160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στο φίλο μας τον Άκη, τον Στέλιο, την Πατρίτσια και την Αμαλία. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στον Μάκη, τον Δημοσθένη και τη Μαρία μας. Μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Από την όπερα «Εσμεράλντα» του Λουίς Μπερτέν ήταν το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, το «Air de Cloche». Παραμένουμε, όπως βλέπετε, σε έργα του 19ου αιώνα, διότι εκεί βρισκόμαστε και σε ό,τι αφορά το κείμενό μας, την ιστορία μας. Ο Έκτορας έχει ήδη χάσει τη σύζυγό του. Έχει στην αγκαλιά του μια κορούλα. Θα προσπαθήσει να σταθεί στα πόδια του. Είναι πολυγραφότατος. Θα ξαναπαντρευτεί. Και το 1878 θα δημοσιεύσει ένα από τα πιο διάσημα έργα του. Το «Χωρίς οικογένεια». Κλασικό μυθιστόρημα μίσης ή αλλιώς ενηλικίωσης. Πολλές φορές διαβάζουμε κάτι, αλλά τι είναι αυτό που διαβάζουμε? Με τρόπο απλό είπαμε στην αρχή, φίλες και φίλοι, ότι στα έργα αυτά μίσης ή ενηλικίωσης παρακολουθούμε το πέρασμα ενός ανθρώπου από από όλες τις ηλικίες μέχρι να μεγαλώσει, που λέμε. Σε αυτές τις ιστορίες, σε αυτά τα βιβλία, τι γίνεται? Οι ενήλικες, συνειδητά ή ασυνείδητα, ασκούν μυητική επίδραση στους κεντρικούς έφηβους ήρωες ή ηρωίδες των μυθιστορημάτων αυτών. Υπάρχουν όμως και οι μορφές μίησης. Κάπου δηλαδή υπάρχει και σημείο αναφοράς. Πού θα μας επηρεάσει κάποιος? Σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Θα ρείτε ότι στα 10 σας είχατε τη δική σας άποψη για το θάνατο? Ούτε για αστείο. Η μαμά και ο μπαμπάς ως επιτοπλίστων σας είχαν μίησει στη συγκεκριμένη ιδέα. Και δεν είναι μόνο ο θάνατος, προς Θεού, έτσι είναι ο έρωτας, η φύση, η φιλία, είναι η τέχνη, η λογοτεχνική ανάγνωση, η ίδια ιστορική πραγματικότητα. Όλα επηρεάζουν την εξελικτική πορεία των μυθοπλαστικών νεαρών ηρών και ηρωίδων προς την ενηλικίωση και τη διαμόρφωση της ατομικής τους ταυτότητας. Τόσο ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, ο Ρεμί, όσο και η συντροφιά του, είναι τα θύματα μιας απειλητικής κοινωνίας, η δύναμη της οποίας στηρίζεται πού? Στο χρήμα. Μπροστά στη δύναμη αυτή και σε όσους τη διαχειρίζονται, οι αγαθοί, οι αθώοι, οι ειλικρινείς, είναι άοπλοι, απροστάτευτοι. Περί αισθητικής, κάποιος θα διαφωνούσε λέγοντας ότι «μα δεν είναι ανάγκη να κλαίω σε 90 σελίδες για να χαράξει στην 91η. Μπορούν τα πράγματα να υποθούν και διαφορετικά». Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, φίλες και φίλοι, ότι εδώ δεν είμαστε για να σας πούμε ποτέ δεν το κάναμε ότι αυτό είναι ένα ωραίο βιβλίο, μια ωραία όπερα, και αυτό όχι. Εδώ πάντοτε περιγράφουμε εποχές, πάντοτε επιγράφουμε επιρροές, κόσμους μέσα στους οποίους γεννιούνται δημιουργίες. Ναι, μπορούν τα πράγματα να υποθούν και διαφορετικά, και το πρώτο ερώτημα που είναι πότε και πώς, με τους όρους του σήμερα. Είναι εύκολο από την αναπαυτική πολυθρόνα του καναπέ μας, φίλες και φίλοι, με όρους 21ου αιώνα, να ζητούμε κάτι διαφορετικό από ένα συγγραφέα του 19ου, αλλά αυτομάτως μετατρεπόμαστε σε ηλίθιους αν κάνουμε κάτι τέτοιο. Οι κοσμοϊστορικές αλλαγές της εποχής είναι τεράστιες. Η βιομηχανική επανάσταση φέρνει στο προσκήνιο το κεφάλαιο, και για να παραχθεί το κεφάλαιο πρέπει άνθρωπος να εκμεταλλευτεί άνθρωπο.
παιδιά τα παρατούν οι φτωχοί γονείς τους έξω από ξένες πόρτες για να τους εξασφαλίσουν ότι θα ζήσουν. Έτσι απλά. Το μυθιστόρημα χωρίς οικογένεια βραβεύτηκε από τη Γαλλική Ακαδημία, ενώ το δίδυμο αδελφάκι του, το «Με οικογένεια», κυκλοφόρησε το 1893 και έτυχε πολλών τιμητικών διακρίσεων.

Αυτός ήταν ο Νικόλαϊ Γκεντά, φίλες και φίλοι, στο Dipovo σε La Mi Fidèle από την όπερα La Muette e Portici του Daniel Auber. Με οικογένεια λοιπόν, 1893, εδώ συναντάμε την 11χρονη Πέριν. Τα μαλλιά της ήταν ανοιχτόχρωμα και η γλύκα του προσώπου της τονιζόταν από κατάμαυρα αμυγδαλωτά μάτια, έξυπνα και σοβαρά. Το σώμα της είχε τις ίδιες χάρες με το κεφάλι, ομιλεπτή, χαμένη ωστόσο σε μια αξιοθρήνητη καρό ζακέτα. Πόδια δυνατά και αποφασιστικά, κατά από μια πλατιά κουρελιασμένη φούστα. Η μικρή χάνει τους γονείς της και ολομόναχη, χωρίς λεφτά, αποφασίζει να ξεκινήσει με τα πόδια από το Παρίσι με προορισμό το Μαροκούρ, προκειμένου να συναντήσει την μοναδική κατά κάποιο τρόπο οικογένεια που της έχει απομείνει, κατά συγγενής του πατέρα της. Εκεί, με εφόδια την υπομονή της, την περηφάνεια της, την εξυπνάδα της, την εργατικότητά της, πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, υπερνικώντας εμπόδια, παραμερίζοντας συμφέροντα και δυσκολίες.

Οι ήρωες του Μαλό σε πολλά έργα του, πάνω από 80 τα μυθιστορήματα του Έκτορα Μαλό, βιώνουν τις επιδράσεις του περιβάλλοντος και των περιστάσεων. Αν διαβάσετε, θα αντιληφθείτε κάποια στιγμή πως παρακολουθείτε την εξέλιξη και την αντίδραση των ηρώων μέσα από συμβάντα, τα οποία είναι ορισμένες φορές καθοριστικά για την εξέλιξη των ηρώων. Εδώ τι συμβαίνει? Η αλήθεια είναι ότι το λεγόμενο νατουραλιστικό μυθιστόρημα συχνά αφήνει τους πρωταγωνιστές μετέωρους να συνεχίσουν έναν ατέρμονο αγώνα. Ειδικά όταν έγραφαν οι Γάλλοι, χανώσουν. Το διαφορετικό στο έργο του Μαλό, και εκεί βρίσκεται η συνεισφορά του, είναι στο ότι ναι, ο Ρεμί στο χωρίς οικογένεια, η Περίν στο με οικογένεια, πλαισιώνονται από νατουραλιστικούς ήρωες. Ωστόσο, οι ίδιοι έχουν διάθεση να ξεφύγουν από το πεπρωμένο τους και να αναζητήσουν την πρόοδο και την ευτυχία.

Κάτι ανώτερο τους καθοδηγεί στην πρόοδο, την αυτοβελτίωση. Κατά συνέπεια, ομαλό τοποθετεί τους ήρωες μέσα στο σκηνικό της κοινωνίας της εποχής και αφήνοντάς τους να ταλαιπωρηθούν από παράγοντες, τους οποίους οι ήρωες είναι αδύνατο να ελέγξουν, δημιουργεί αυτούς, τους ήρωες δηλαδή, οι οποίοι σπάζοντας τις νατουραλιστικές συμβάσεις πείθουν τον αναγνώστη για την ανωτερότητα της ανθρώπινης φύσης. Τέτοιος είναι και ο ήρωας του έργου «Υπολχαγός Μπονέ» του Μαλό. Δεν είναι όλοι ορφανά παιδιά, έτσι, προς Θεού. Είναι όμως ήρωες που ξεπερνούν τα περιβάλλοντά τους, τους φόβους τους, τις αδυναμίες τους και έχουν ένα πάρα πολύ βασικό αίτημα, την μόρφωση. Διότι, μιλώντας για τον Μαλό και επαναλαμβάνοντας αυτό που τόσες φορές έχουμε πει και πάντα θα το λέμε, μιλώντας για έναν άνθρωπο της εποχής του, μπορούμε μέσα από το έργο του να δούμε ένα καθολικό αίτημα που συναντάμε την εποχή εκείνη σε διάφορες γωνιές του κόσμου. Γιατί το λέμε αυτό? Ο Όλιβερ του Ντίκενς, ο Ρεμί του Μαλό και ο Μέλιος, ναι, ο δικός μας ο Μέλιος, του Λουντέμι, αντιπροσωπεύουν με τρεις διαφορετικούς κόσμους, αλλά έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Το δικαίωμα κάθε παιδιού στη γνώση, την αγάπη και την προσωπική εξέλιξη. Ο Ντίκενς, με την πιο ρεαλιστική του γραφή, παρουσιάζει έναν ήρωα που έρχεται αντιμέτωπος με την σκληρότητα ενός αγγλικού πτωχοκομείου και τη βία του υποκόσμου. Παρά τις κακουχίες που βιώνει, επιμένει στην καλοσύνη του, λειτουργώντας ως σύμβολο παιδικής αθωότητας και ηθικής. Ο Ρεμί στο χωρίς οικογένεια διασχίζει τη Γαλλία, μαθαίνοντας όχι μόνο γράμματα αλλά και ανθρώπινες αξίες, όπως η αλληλεγγύη και η αποδοχή του διαφορετικού. Και ο Μέλιος, ο μικρός πρωταγωνιστής του Μενέλα, ο Λουντέμι, τι κάνει? Μας μεταφέρει σε μια άλλη πραγματικότητα, την ελληνική επαρχία της φτώχειας και των ανισοτήτων, όπου η μόρφωση αποτελεί αίτημα επανάστασης. Το όνειρό του να μετρήσει τα άστρα, έξω και ο τίτλος του έργου, γίνεται μεταφορά για τη δίψα του ανθρώπου για ελευθερία, για γνώση και ζωή, πέραν από τα στενά όρια της κοινωνικής καταγωγής και της τάξης.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Regine Crespin στο Plus Grand Dans l'Obscurité από την Βασίλισσα του Σαββά του Γκουνό.

Το 1894 ο Μαλό θα δημοσιεύσει το τελευταίο του μυθιστόρημα, φίλες και φίλοι, το Amour de Vieux. Και κάπου εκεί αποφασίζει να βάλει τέλος στην λογοτεχνική του πορεία και να αποσυρθεί στο αγαπημένο του σαλέ, στο Fontenay sous Boris, εκεί όπου σχεδιάζει νέα ταξίδια για τη ζωή του. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα θα δημοσίευσε ένα αυτοβιογραφικό έργο, το Le Roman de mes Romans, το μυθιστόρημα των μυθιστορημάτων μου. Έγραψε επίσης, λίγο πριν από το θάνατό του, ένα κείμενο με τίτλο Le Mousse, το οποίο θα εμφανιζόταν βέβαια μετά θάνατον. Αυτά τα δύο τελευταία έργα, φίλες και φίλοι, ήταν αφιερωμένα στην Περίν.

Υποφέροντας από παράλυση ήδη από το 1905, ο υπέροχος Εκτόρ Μαρλό, διότι υπέροχος υπήρξε και κατά ψέματα, πέθανε στις 18 Ιουλίου του 1907 στο Φοντενέ Σουμπουά. Και εκεί θαμμένος είναι και αναπαύεται παρέα με την πρώτη σύζυγό του την Άννα, τον πατέρα του τον Ζαμπαπτής, την κόρη του Λουσίλ, την αδελφή του Προυντένς και τον γαμπρό του τον στρατηγό Μέλσπε. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το «Le Chalet» του Αντόλφ Αντάμ και συγκεκριμένα το «De Jardin à Plain». Είναι η συμφωνική ορχήστρα της Toulon υπό τη διεύθυνση του Guillaume Tournier. Γεια και χαρά.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρρητη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο εφερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΣΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν-Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου της Γάζας θα αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών, σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντότ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εν αέριου χώρου και συμβάντα στις χώρες της Βαλτικής. Συναγερμός το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφου σε 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα συνοδεία περιπολικών από τα διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του τμήματος επηγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, μεταξύ άλλων σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
5: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη, ταξίδια στο παρελθόν, μουσικές του κόσμου.

βλέμματα μπαίνουν τόσο δάξιστα δίπλα μας. Σφαίρες που εξωστρακίζονται, κοίτα μας. Λιώνουμε αργά, βιοχημική άψο.

τρέλα μας. Σφαίρες που πετούν σαν στην τροχιά, κοίτα μας. Δίσε ξαμαρτήν, πλήσε ξαμαρτήν, πες μου εσύ. Πού να σταματήσω παραλία και η κόλαση.

γνωστός άγνωστος. Παίρνα το φανάρι στους αστερά μας ακολουθούν και γονται τα πάντα μέσα στο μυαλό μας τι να βρουν. Έχουμε χαθεί έτσι ξαφνικά απ' όλα και γονται τα πάντα μέσα στο μυαλό μας τι να βρουν.

0: φαίνεται απόψε τόσο καθαρά ο παράδεισος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 20 Μαΐου. Είμαστε στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10 με Τάσο Τριανταφύλου στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς την παρέα. Και περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να μας φέρετε πίσω το καλοκαίρι. Πού είναι αυτό το καλοκαίρι? Βροχές, καταιγίδες, συννεφιές και κόσμος να κυκλοφορεί με μπουφάν και αδιάβροχα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και μάλιστα σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και αύριο στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Σύμφωνα με την σελίδα στο Facebook Weather Analysis, ο Μάιος μέχρι σήμερα είναι εντυπωσιακά ψυχρότερος μέχρι στιγμής σε σχέση με τον περσινό Μάιο. Και σύμφωνα με την προγνωστική εικόνα του τελευταίου δεκαημέρου, δεν φαίνεται να αλλάζουν πολλά και έως το τέλος του. Στην ουσία, αναφέρει, περίπου από τα μέσα του Απρίλη έχουμε διαδοχικές ψυχρές εισβολές που κρατάνε τον υδράργυρο κάτω από τις μέσες κλιματικές τιμές στο σύνολο της χώρας. Πού είναι λοιπόν το ελληνικό καλοκαίρι? Τι να σας πω, εγώ πάντως ερχόμενος εδώ με τα πόδια, είδα και μάλιστα δύο φορές τον πιο αδιάψευστο μάρτυρα του φετινού καλοκαιριού. Δύο ανθρώπους να κυκλοφορούν φορώντας πέδιλα με κάλτσες. Τι άλλο χρειάζεστε για να το κατανοήσετε ότι το καλοκαίρι έφτασε?

Η Λία λέει ότι αν αναφέρομαι στις παντόφλες με κάλτσα είναι μόδα της νεολαίας. Αυτό το ξέρουμε. Είμαστε μπούμερ, αλλά όχι και τόσο. Ξέρουμε ότι ο νεολαία φοράει πλέον πέδιλα, παντόφλα μάλλον με άσπρη κάλτσα, θεωρώντας τα μόδα και άνεση μάλιστα. Έτσι το περιγράφουν ότι είναι άνετο, αλλά εγώ μιλάω για το παραδοσιακό, κλασικό πέδιλο, σανδάλι, αυτό που πώς το λένε, το καφέ, με κάλτσα. Αυτό που έρχονται οι ξένοι εδώ και φοράνε. Εδώ και τους βλέπουμε και τους κοροϊδεύουμε. Και αυτοί μπορεί να αισθάνονται ωραία, ρε παιδί μου, αλλά σε εμάς κάπως ξενίζει αυτό. Πέδιλο κανονικό με κάλτσα. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή να δούμε για να πιστούμε ότι το καλοκαίρι έφτασε? Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και λοιπόν, Μετρό Θεσσαλονίκης οριστικοποιήθηκε. Φαίνεται πως η βασική γραμμή θα διακοπεί στις 29 Μαΐου όλα τα δρομολόγια και τουλάχιστον για 2 εβδομάδες δεν θα έχουμε μετρό. 2, εκεί κοντά, λίγο, 2,5. 19 Μαΐου, 29 Μαΐου με 19 Ιουνίου. 29 Μαΐου, 19 Ιουνίου. Μέχρι εκεί δεν θα έχουμε μετρό, προκειμένου να γίνουν τα δρομολόγια, τα δοκιμαστικά, για να συνδεθεί η Καλαμαριά. Είναι απαραίτητη για να γίνει η σύνδεση αυτή η διακοπή. Καθ' όλη τη διάρκεια της διακοπής του μετρό θα λειτουργήσει και πάλι ό,τι είχε γίνει δηλαδή την προηγούμενη φορά, η γραμμή του ΟΑΣΤ που εξυπηρετούσε ακολουθώντας το ίδιο δρομολόγιο με το μετρό, δηλαδή από το τέρμα του μετρό μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό ανά 8-10 λεπτά πόσο ερχότανε, προκειμένου να εξυπηρετήσει όλους τους επιβάτες εκείνης της γραμμής που έπαιρναν το μετρό, αλλά τώρα πια δεν θα το έχουν στη διάθεσή του. Και εφόσον όλα πάνε καλά, γίνουν και οι δοκιμές και τέλος Ιουλίου παραδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαριά, το μετρό Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει συνολικά 2 γραμμές και 18 σταθμούς. Είναι οι 5 σταθμοί που θα προσθεθούν: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Και μάλιστα όσον αφορά την επέκταση της Καλαμαριάς, θα έχουμε κανονική γραμμή που θα ξεκινά από το σιδηροδρομικό σταθμό, θα διακλαδώνεται στην 25η Μαρτίου και θα κατευθύνεται Μίκρα. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται μετεπιβίβαση όποιος πάει στη Μίκρα και στην Καλαμαριά. Θα μπορεί να παίρνει το μετρό από την Καλαμαριά, από τη Μίκρα και να πηγαίνει στο σταθμό και το αντίστροφο. Και η βασική γραμμή, η γνωστή που πηγαίνει από το σταθμό μέχρι το αμαξοστάσιο εκεί στη Νέα Ελβετία. Οπότε λίγη υπομονή, 29 Μαΐου και για περίπου 2,5 εβδομάδες χωρίς μετρό, πάλι με το λεωφορείο, όσοι το χρησιμοποιείτε και είστε και πολλοί, και μετά θα έχουμε κανονικά από το τέλος Ιουλίου, υπολογίζεται, 2 γραμμές και από εκεί και πέρα ελπίζουμε να μπει μπρος και το μετρό προς τα δυτικά, όπου και να πάει κέρδος θα είναι.

Καλησπέρα στη Γιούλη που μας στέλνει την καλησπέρα της και μας λέει ότι βρίσκεται στην παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και για την ακρόαση στη Γιούλη. Λοιπόν, πόσο καλοί είστε στη λήψη φωτογραφιών? Αν θεωρείτε ότι είστε πολύ καλοί, ευκαιρία να το αποδείξετε. Γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης μη επαγγελματίες φωτογράφους για συμμετοχή τους σε ένα διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα στιγμές της πόλης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα λεύκωμα τσέπη στο οποίο θα αποτυπώνει τη Θεσσαλονίκη. Όσοι θα θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό, καλούνται να αποστείλουν φωτογραφίες που έχουν άμεση σχέση με τη Θεσσαλονίκη με 5 θεματικές ενότητες. Αξιοθέατα και τοπόσημα η πρώτη, ιστορικά και σύγχρονα μνημεία που καθορίζουν το τοπίο της πόλης, γαστρονομία, γεύσεις, γειτονιές, φαγητό, εμπειρία και lifestyle, καθημερινότητα, στιγμές χαλάρωσης και διασκέδαση, πολιτισμός και τέχνες, φεστιβάλ, δρόμενα, κάθε καλλιτεχνική έκφραση που υπάρχει στην πόλη και τέλος φύση και περιβάλλον, παραλιακό μέτωπο, πάρκα, σεϊχσού και πνεύμονες πρασίνου της Θεσσαλονίκης. Όποιοι θέλουν να συμμετάσχουν μπορούν να μπουν στο site του Δήμου ή και να αποστείλουν mail για περισσότερες πληροφορίες. Αν λοιπόν νομίζετε ότι έχετε καλλιτεχνικό μάτι και καλό κινητό, άντε, δοκιμάστε το και τολμήστε, μπορεί η φωτογραφία σας να είναι σε ένα λεύκωμα που θα διαφημίζει την πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Διακομιδή βρέφους, συνοδεία περιπολικών στο νοσοκομείο Διόδια Ρεοκάστρου Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Σε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Την πρωτοβουλία Alpha Mission Dilos που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και ανάποδα στη Βασίλισσης Όλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τις κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης άνδρα στον Όλυμπο. Έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία Λιτοχώρου και άνδρες της ΕΜΑΚ. Είναι 25χρονος Ολλανδαπός. Ανέβηκε μόνος του από το καταφύγιο προς την κορυφή και δεν ανταποκρίνεται σε κλήσεις των οικείων του. Από τις 5.30 ενημερώθηκαν οι αρχές και τώρα αναζητούν. Άκαρπες ως τώρα οι αναζητήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει. Όσοι κάνετε αναβάσεις σε τέτοια επικίνδυνα σημεία, θέλει πολύ, πολύ, πολύ προσοχή. Λοιπόν, μετά τον Μπατσά, που υπήρχε ελληνοτουρκική κόντρα και μάλιστα μπλέχτηκαν μετά και λαοί των Βαλκανίων διεκδικώντας τον ως δικό τους παρασκεύασμα μαγειρικό, τώρα έχουμε ελληνοτουρκική κόντρα και για το ζεϊμπέκικο. Ναι, καλά, ακούσατε, εδώ η Μιλιέτ έχει κάνει πρωτοσέλιδο χτύπημα για την προσπάθεια, όπως αναφέρει, της ελληνικής πλευράς να κλέψει το ζεϊμπέκικο. Υπάρχουν τηλεοπτικές εκπομπές στην Τουρκία που αφιερώνουν χρόνο κάνοντας ρεπορτάζ για τον κίνδυνο εντός εισαγωγικών να κλέψει η Ελλάδα τον διάσημο αυτό χορό και με αναλύσεις για την προέλευση του ζεϊμπέκικου, ενώ θέμα που παρουσιάστηκε σε εκπομπή στο Haber Türk με δημοσιογράφο εκφράζει ανησυχία την ώρα που στο στούντιο υπήρχαν χορευτές προκειμένου να γίνει σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το πώς οι Έλληνες επιδιώκουν να κλέψουν εντός εισαγωγικών αυτόν τον χορό από τους Τούρκους. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ανησυχία γίνεται μεγαλύτερη γιατί αναφέρουν και ένα event που διοργανώνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 14 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Ο Σύλλογος Αλτσχάιμερ Ελλάδας και το Σωματείο Φύλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών διοργανώνει λοιπόν μια προσπάθεια τις 14 Ιουνίου 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλου με στόχο να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με την μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Θα είναι για καλό σκοπό. Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας χορευτής, αναφέρει η πρόσκληση. Η χορογραφία θα διδαχθεί από τον υπεύθυνο των τμήματων χορού της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα προσφερθεί ένα μπλουζάκι της εκδήλωσης. Και υπάρχει μέχρι και γι' αυτό το event ανησυχία στην τουρκική πλευρά για το ζεϊμπέκικο. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, πάτε 14 Ιουνίου στην Αριστοτέλους για να συμμετάσχετε, δηλώστε συμμετοχή και αφήστε τους Τούρκους να κλαίνε και να κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση.

Μια μεγάλη καλησπέρα στην Ιωάννα και στην Άγια που μας ακούν από το σπίτι δίπλα-δίπλα στον καναπέ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μια ιστορία θα σας πω. Όχι, δεν ζήλεψα το Θανάση Βικόπουλο που προηγήθηκε, αλλά θα σας πω μια πολύ ωραία ιστορία και μάλιστα διδακτική. Το 1992, μία απόγονος γνωστής εταιρείας, η οποία έχει στην κατοχή της μια μεγάλη βιομηχανία με αρκετά χρήματα, έως πάρα πολλά, γνωρίστηκε με έναν τύπο ο οποίος είχε μια μικρή εταιρεία, σύναψαν ερωτικό δεσμό, αναπτύχθηκαν μεταξύ τους στενή προσωπική σχέση, αναπτύχθηκε, υπήρχε αγάπη και αμοιβαία εμπιστοσύνη, κοινή κοινωνική ζωή και εμφανίζονταν ζευγάρι με μόνιμη και σταθερή σχέση. Το ζευγάρι συμβίωνε σε απλή ελεύθερη ένωση μέχρι και το 2002, οπότε ο τελευταίος, ο άνδρας δηλαδή, παρά τις μέχρι τότε διαβεβαιώσεις του ότι επιθυμεί να την παντρευτεί, διέκοψε τη σχέση τους. Μάλιστα, σύμφωνα με την γυναίκα, του ζευγαριού, τα τελευταία 3 χρόνια της συμβίωσής τους είχε σχέση και με άλλη γυναίκα. Και έκτοτε, όταν είχε ξεκινήσει μάλλον αυτή η σχέση, ο άνθρωπος, ο άνδρας που δεν είχε χρήματα, η γυναίκα άρχισε να του δίνει χρηματικά ποσά μέσω επιταγών, του κατέθεσε χρήματα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας του και τα έξοδα για την αύξηση, τον βοήθησε να δημιουργήσει μια καινούρια εταιρεία. Στην αρχή κατήχε η ίδια το 51% των μετοχών, αργότερα αποχώρησε και του μεταβίβασε τις μετοχές. Ο ίδιος υποστηρίζει ο άνδρας ότι είχε αρνηθεί τις προτάσεις του για γάμο, καθώς είχε αποτύχει σε 2 γάμους η ίδια και είχε 3 παιδιά και δεν είχε λόγο να παντρευτεί και δεν ήθελε να του στερήσει τη δυνατότητα να κάνει απογόνους κτλ. Κτλ. Το βασικό είναι ότι κατά τη συμβίωσή τους αυτά τα 10 χρόνια ο άνδρας κατάφερε να αποκτήσει μέσω και των χρημάτων που έπαιρνε από τη γυναίκα περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Μετά τη λήξη της συμβίωσης κινήθηκε δικαστικά η γυναίκα και ο Άριος Πάγος αποφάσισε μετά από 22 με 26, 24 χρόνια ότι μετά την απομάκρυνση εκ του έρωτα ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Χρήματα που δόθηκαν χωρίς κανένα όφελος, χωρίς να περιμένεις κάποια ανταπόδοση στο πλαίσιο της συμβίωσης, δεν μπορείς να τα διεκδικήσεις πίσω. Οπότε τα χρήματα παραμένουν στον άνδρα. Οπότε να σκέφτεστε τη συμβίωση όταν ζείτε με τον άλλον, τι παραχωρείτε, πόσο παραχωρείτε και κατά πόσο το παραχωρείτε, γιατί μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

σε έναν κόσμο που ό,τι δηλώσεις είσαι, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος της Πορτογαλίας έχει βγάλει ανακοίνωση πως δεν θα περιθάλτουν οι κτηνίατροι του συλλόγου του τους Θηριανούς εφόσον τους επισκεφθούν. Τι είναι οι Θηριανοί? Είναι άνθρωποι, άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται με τα ζώα, με αποτέλεσμα ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να αναγκαστεί να προβεί σε δήλωση πως δεν τους αναλαμβάνει αν επικοινωνήσουν με κάποιον γιατρό. Το φαινόμενο αυτό των Θηριανών απέκτησε φήμη μέσω κοινοποίησης βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Απεικονίζονται μέλη της κοινότητας να φορούν μάσκες, ουρές, μουστάκια, οτιδήποτε τους κάνει να μοιάζουν με ζώα και μιμούνται τη συμπεριφορά τους. Αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες και αρκούδες μεταξύ άλλων και δηλώνουν πως νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα και υιοθετούν πανομοιότυπες συμπεριφορές με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Το άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο, λέει η ανακοίνωση του Κτηνιατρικού Συλλόγου, συνεχίζει για τους σκοπούς του νόμου να είναι άνθρωπος. Ο κτηνίατρος όταν αντιμετωπίζει έναν θηριάνθρωπο θα πρέπει να αρνείται να εκτελεί πράξεις διάγνωσης, συνταγογράφησης και θεραπείας ασθενειών και να το εξηγεί στον θηριάνθρωπο χρησιμοποιώντας σωστή γλώσσα πως έχει προσόντα μόνο για να θεραπεύει ζώα και δεν μπορεί να παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους. Καλή η ανακοίνωση, αλλά πρέπει να τους δώσει και κάτι για να μπορούν να αμυνθούν σε περίπτωση επίθεσης.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΣΕΙΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να υπάρξουν οι νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκιβίρ. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν-Γκιβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου της Γάζας θα αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών, σταδιακά στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντότ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Συναγερμός το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφους 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα συνοδεία περιπολικών από τα Διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης 25χρονου αλλοδαπού στον Όλυμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέβηκε μόνος του προς την κορυφή και δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις των οικείων του. Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από το λιτόχωρο, καθώς και η 2η και η 8η ΕΜΑΚ. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Απολογούμενος στο δικαστήριο ανέφερε πως δεν αντιλήφθηκε ότι ανέβηκε στα 209 χιλιόμετρα. Το αυτοκίνητο είναι αξίας 170.000 ευρώ και πολύ στιβαρό. Επειδή είναι υβριδικό, λειτουργήσε ηλεκτρικά και ήταν φορτισμένο. Δεν κατάλαβα την ταχύτητα. Πίστευα ότι πήγαινα με 130 έως 150 χιλιόμετρα την ώρα, ανέφερε. Στο μεταξύ, το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Άντριους, απευθυνόμενος στην Τεχεράνη, ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδείξουν την καλή τους θέληση και να τερματίσουν την πειρατεία κατά Ιρανικών πλοίων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών στην κρατική τηλεόραση. Και ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές, η άνεμη βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεόκαστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και Ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.
8: Fade out, fade out, fade out, fade out.
10: Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down?

Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Fade out στον 102 δεύτερη ώρα. Και έχω Κώστα Σταθάκη, ραδιοσυγκροθεσία. Guest, για ένα guest θα κάνει πέρασμα. Και Τάσο Τριανταφύλου θα συνεχίσει. Καλά τα λέω, Κώστα. Ωραία. Support λέει κάνει. Ωραία, λοιπόν. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ, Ευτυχία. Ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματα και για τη συντροφιά. Μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Τα θέλουμε, τα περιμένουμε στο 693-00-78-228. 693-00-78-228. Και πάμε λίγο σε αθλητικό mood. Σοκ στο αγγλικό ποδόσφαιρο από την απόφαση της English Football League να αποβάλει τη Southampton από τον τελικό το play-off της Championship. Είναι η δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας και θα αγωνιζόταν στον τελικό για να πάει, ποια ομάδα θα πάει στην Premier League, στην πρώτη κατηγορία. Της επέβαλε παράλληλα αφαίρεση 4 βαθμών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο μετά τη διαπίστωση ότι κατασκόπευσε τη Middlesbrough και 2 ακόμη αντιπάλους προκειμένου να δει τις προπονήσεις και να ξέρει πώς θα τις αντιμετωπίσει στους αγώνες. Η Αγγλική Ομοσπονδία κατηγόρησε τη Southampton για παρακολούθηση προπονήσεων της Oxford και της Ipswich, καθώς και για βιντεοσκόπηση της προπονήσης της Middlesbrough την ώρα που προετοιμαζόταν για τον πρώτο ημιτελικό. Η απόφαση ελήφθη από ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή. Η Southampton παραδέχτηκε πολλαπλές παραβάσεις που αφορούσαν μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση. Οι παραβάσεις σχετίζονται με αναμετρήσεις απέναντι σε αυτές τις ομάδες που έγιναν το Δεκέμβριο του 25, τον Απρίλιο του 26 και το Μάιο του 26, και μετά από αυτό η Middlesbrough παίρνει τη θέση της Southampton στο τελικό της Championship για να αντιμετωπίσει τη Hull και να δουν ποιος θα προβιβαστεί. Η υπόθεση θεωρείται μια από τις σοβαρότερες που έχουν απασχολήσει το αγγλικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Το μόνο πιο κωμικοτραγικό από όλα αυτά, τη βιντεοσκόπηση τριών αγώνων κτλ. Και τον αποκλεισμό της Southampton, είναι ότι η Southampton δεν κέρδισε κανένα από τα 3 παιχνίδια για τα οποία κατηγορείται ότι κατασκόπευε τις αντιπάλους της. Τι μεγαλύτερη αποτυχία από αυτό, λοιπόν.

παραμένοντας σε αθλητική διάθεση και εν αναμονή του Μουντιάλ που θα γίνει το καλοκαίρι και θα είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών, η πιο επική κόντρα εντός εισαγωγικών του Μουντιάλ θα είναι πια άλλη, Μέση εναντίον Ρονάλντο. Βρίσκονται και οι δυο τους μπροστά σε ένα ιστορικό επίτευγμα που έρχεται να προσθεθεί στα τόσα που έχουν κάνει. Οι δυο τους αναμένεται να γίνουν οι πρώτοι παίκτες με συμμετοχές σε 6 Μουντιάλ. Η Πορτογαλία ανακοίνωσε ήδη την λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν κληθεί. Ο Ρονάλντο είναι φυσικά παρόν. Η Αργεντινή ακόμη δεν έχει ανακοινώσει, θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Μέση, και έχουν αγωνιστεί και οι δύο στα Μουντιάλ του 6, του 2010, του 14, του 18, του 22 και στο φετινό. Δεν κυνηγούν μόνο συμμετοχές, εννοώ σε Μουντιάλ, αλλά και σε αγώνες. Αυτή τη στιγμή ο Λιονέλ Μέση έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ με 26, ακολουθεί ο Λόταρ Ματέους με 25, ο Μίροσλαβ Κλόζε με 24, ο Πάολο Μαλντίνι με 23 και ο Ρονάλντο, Κριστιάνο Ρονάλντο, με 22. Οπότε αναμένεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον η Πορτογαλία πάει καλά, να περάσει σίγουρα την δεύτερη θέση πίσω από τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αν συνεχίσει τις εμφανίσεις με την Αργεντινή θα είναι πολύ μπροστά και δεν νομίζω ότι μπορεί να τον απειλήσει κανένας. Τώρα, πρώτη σκόρερ. Κορυφαίοι σκόρερ σε Μουντιάλ. Πρώτος είναι ο Μίροσλαβ Κλόζε, 16 γκολ. Ακολουθεί ο Ρονάλντο, όχι ο Κριστιάνο, το φαινόμενο, με 15. Γκέρντ Μίλερ 14. Ο Λιονέλ Μέση με 14.

και εφόσον πετύχει περισσότερα από 3 γκολ σε αυτό το Μουντιάλ, περνά τον Γκλόζα και γίνεται πρώτο σκόρερ όλων των εποχών. Και από εκεί και πέρα, ο Ζιστ Φοντέιν 13 επίσης, ο Πελέ 12, ο Κιλιάν Εμπαπέ επίσης 12 και ακόμη είναι 27 χρονών, μην το ξεχνάτε. Γιούργεν Κλίσμαν και Σάντορ Κοσκίς 11 και Γκρεγκόρ Σλάτο 10 είναι πολύ πίσω. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις assist, ο Πελέ είναι πρώτος με 9, ο Ρέιμοντ Κοπά επίσης με 9 και ο Λιονέλ Μέση που ετοιμάζεται να σπάσει και αυτό το ρεκόρ, τρίτος με 8. Κανένας άλλος από αυτούς που βρίσκονται εν ενεργεία δεν έχει περισσότερες από 6.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που παρά τις πολλές δουλειές που έχει αυτή την ώρα και τις κάνει, έχει και ανοιχτό το ραδιόφωνο και ακούει 102 και εσείς αυτό να κάνετε, πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ευχαριστούμε πολύ και για την παρέα και για το μήνυμα. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Την πρωτοβουλία Alpha Mission Δήλος που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης ορειβάτη στον Όλυμπο. Επίγουσα διακομιδή βρέφους από τη Βέρεια, συνοδεία περιπολικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και ανάποδα στη Βασίλισσης Όλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
4: Πανόραμα.
3: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, αν νομίζατε ότι τα Τέσλα κολυμπάν, δεν κολυμπάνε, και αν θέλατε και απόδειξη, υπάρχει μέχρι και αυτή. Ένας οδηγός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είπε να δοκιμάσει την πράξη της δυνατότητας ενός τέτοιου αυτοκινήτου μέσα σε μια λίμνη. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, μπήκε σκόπιμα στη λίμνη ο οδηγός για να τεστάρει τις δυνατότητες του αυτοκινήτου να κινείται σε ρηχά νερά μέσω της ειδικής λειτουργίας Wade Mode. Ωστόσο, η δοκιμή στέφθηκε με πλήρη αποτυχία. Λίγο αργότερα το όχημα παρουσίασε βλάβη, άρχισε να παίρνει νερά και βυθίστηκε. Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός και οι επιβάτες εγκατέλειψαν ανάμεσα το όχημα. Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική και το απομάκρυνε από τη λίμνη. Ωστόσο, ο οδηγός συνελήφθη για παράνομη είσοδο με όχημα σε κλειστή περιοχή πάρκου και λίμνης, καθώς και για παραβάσεις που σχετίζονται με τους κανόνες ασφαλείας στο νερό. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν ειρωνικά την αποτυχημένη επίδειξη των δυνατοτήτων του οχήματος. Η λειτουργία η συγκεκριμένη πάντως δεν είναι για να μπαίνει στη λίμνη, έχει σχεδιαστεί για διέλευση από ρηχά νερά όπως ποτάμια ή πλημμυρισμένους δρόμους, αυξάνοντας προσωρινά το ύψος της ανάρτησης του οχήματος, και σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία μπορεί να κινηθεί σε νερό βάθους περίπου έως 81 εκατοστών με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Πέρα από το άρθρο που δημοσιεύτηκε, το σχόλιο από κάτω είναι όλα τα λεφτά και γράφει κυριολεκτικά «παππούδες με πολλά λεφτά και πολύ ελεύθερο χρόνο».

Ο βασιλιάς Κάρολος πέθανε. Όχι, δεν το λέμε εμείς, ούτε να βγείτε να θρηνήσετε. Το είπε ένα ραδιόφωνο στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία δηλαδή, και αφού ανακοίνωσε το θάνατο του βασιλιά Καρόλου, έτσι ανέφερε ακροατή στα social media, στη συνέχεια, σύμφωνα με τη περιγραφή του, το κανονικό πρόγραμμα διακόπηκε ξαφνικά. Οι παρουσιαστές ανακοίνωσαν ότι μεταδίδεται εκτάκτος ροή λόγω του θανάτου του βασιλιά Κάρολου. Ακολούθησε αναπαραγωγή του εθνικού ύμνου God Save the King και σιωπή για 15 περίπου λεπτά.

Δεν ήταν φάρσα. Οι παρουσιαστές μετά από 15 λεπτά επέστρεψαν στον αέρα και ζήτησαν συγγνώμη, αποδίδοντας το θάνατο εντός εισαγωγικών του βασιλιά σε σφάλμα του υπολογιστή, με το διευθυντή του σταθμού να εκδίδει ανακοίνωση εξηγώντας ότι λόγος λάθους στον κεντρικό υπολογιστή στο στούντιο ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο θάνατος μονάρχη, το οποίο διατηρούν σε ετοιμότητα όλοι οι βρετανικοί σταθμοί, ελπίζοντας να μην χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί, και έτσι με

Για να μην λέμε μόνο για τις γκάφες του ραδιοφώνου, να λέμε και για τις γκάφες της τηλεόρασης. Η πιο ιστορική, συγγνώμη, γκάφα του BBC ήταν πριν από 20 χρόνια, σαν σήμερα, γενέθλια λοιπόν, όταν ένας τύπος πήγε για συνέντευξη για να πιάσει δουλειά και τον έβγαλαν ζωντανά στον αέρα ως ειδικό τεχνολογίας. Στην εκπομπή του διάσημου τηλεοπτικού σταθμού περίμεναν τον Guy Kenny, έναν ειδικό σε θέματα τεχνολογίας, για ανάλυση σχετικά με τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Apple, δύο εταιρείες της Apple, για μια εταιρεία μουσικών δικαιωμάτων που είχαν ιδρύσει οι Beatles. Μιλάμε τώρα για πριν από 20 χρόνια. Ο τύπος είχε πάει εκεί για μια δουλειά, ο παραγωγός πήγε, τον βρήκε στο προθάλαμο, τον ρωτάει είσαι ο Guy, είχε ίδιο όνομα με τον ειδήμον ο άνθρωπος που πήγε για τη δουλειά, ναι εγώ είμαι, απάντησε, τον πήραν, τον πέταξαν στον αέρα, του βάλαν και ένα μικρόφωνο και τον παρουσίασαν ζωντανά ως ειδικό τεχνολογίας και αρχισυντάκτη τεχνολογικού site. Η έκφραση τη στιγμή που συνειδητοποιεί τι συμβαίνει είναι όλα τα λεφτά, αρχίζει να βαριανασένει, να κοιτά γύρω του, να αναρωτιέται αν είναι σε κάποιο παιχνίδι με κρυφές κάμερες. Τελικά διατήρησε την ψυχραιμία του και παρά το σοκ άρχισε να απαντά και σε ερωτήσεις. Προσπάθησα να ελέγξω την κατάσταση και να παραμείνω ήρεμος, είπε γιατί δεν ήθελα να εκθέσω κανέναν. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, όταν έγινε γνωστό ότι ο πραγματικός και ο ειδικός περίμενε ακόμη στη ρεσεψιόν. Το βίντεο είχε γίνει τότε viral. Το θέμα είναι ότι 20 χρόνια μετά ο συγκεκριμένος τύπος λέει ότι εκεί που ήμουν κανένας ξαφνικά έγινα θρύλος γιατί βγήκα σε όλο τον κόσμο. Δεν πήρε τη δουλειά, παρεμπιπτόντος. Έγινε μετά η συνέντευξη, αλλά για τη δουλειά που πήγε δεν την πήρε. Το θέμα είναι ότι 2 δεκαετίες μετά

πολλοί παρατηρούν ότι ο άνθρωπος που βρέθηκε ως κατά λάθος ειδικός στο πλάτο του BBC να μιλά για το μέλλον της μουσικής τεχνολογίας είχε δίκιο στις προβλέψεις του. Και αυτό γιατί όταν ρωτήθηκε αν άνθρωποι θα κατεβάζουν μουσική online, είχε απαντήσει: θα δείτε πολλούς ανθρώπους να κατεβάζουν πράγματα από το ίντερνετ, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε από το διαδίκτυο και από ιστοσελίδες, και τελικά αυτό ακριβώς συνέβη. Τελικά νομίζω ότι ήταν ειδικός, αλλά δεν το ήξερε.

Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό fade out. Ευχαριστώ Τάσο Τριανταφύλου που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία και συντροφιά μας εδώ. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλεμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να αποφασίσουν τις νόμιμες διαδικασίες. Οργή και αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στο λύσκου της Γάζας, δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδότ. Το επίμαχο βίντεο δημοσίευσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή θα αφηχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών, στο Ασδότ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Συναγερμός. Το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφου 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα, συνοδεία περιπολικών, από τα Διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου Ριβάτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 25χρονος κατευθυνόταν από καταφύγιο στην κορυφή του Ολύμπου. Ο πατέρας του δήλωσε την εξαφάνισή του στο προξενείο της Ισπανίας, το οποίο ειδοποίησε το αστυνομικό τμήμα Λιτοχώρου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και ντρόουν. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 80 χιλιόμετρα. Απολογούμενος ανέφερε πως δεν το κατάλαβε πως το αξίας 170.000 ευρώ αυτοκίνητό του έπιασε τα 200. Στο μεταξύ, το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάξης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης, μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13, επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν, παρά τις αναφορές για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να πιστεύουν πως ένα πιθανό πλήγμα παραμένει στο τραπέζι και δεν έχει καθόλου αφαιρεθεί από την ατζέντα, ενώ το περιβάλλον Τραμπ και άλλοι ηγέτες στη Μέση Ανατολή τον πιέζουν να επιδιώξει μια συμφωνία. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μπουφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

τα 82-28. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να πούμε και ένα ευχαριστώ στον άνθρωπο που φροντίζει να φτάνει ο ήχος στους δέκτες σας, Τάσος 30 φίλους σήμερα στην παρέα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Λοιπόν, θα ξεκινούσα αλλιώς με ένα επεισόδιο που έγινε εδώ σε ένα νοσοκομείο της πόλης μας, αλλά μόλις τώρα είδα ότι ο Αχιλλέας Μπέας, ο Μπέος, ο δήμαρχος του Βόλου, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, στα δικά του social media, με την οποία επιτίθεται στον Ακύλα και στον Γιώργο Καμπουτζίδη. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι είπε. Φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον Ηλιόλου στο Βόλο. Μην αρχίσετε τις αηδίες με αυτά που θα πω περί σεξιστή, ρατσιστή, φοβικού και πράσινα άλογα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά αυτό το νεαρό παιδί, τον Ακύλα, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και ειλικρινά το λέω αυτό, αλλά μέχρι εκεί. Έχω τρελαθεί 30 μέρες και πλέον που ασχολείστε με ένα θέμα. Ποιο είναι το αντικείμενο για να καταλάβω κι εγώ. Παρουσιάζεται μια εικόνα

τραγική για την Ελλάδα, με ένα παιδί να κουνάει τον ποπό του, θα πω εγώ, άλλη λέξη χρησιμοποιεί. Πέστε μου εσείς, αυτή είναι η Ελλάδα? Ρε ντρέπεστε λίγο, τι νομίζετε ότι είναι οι καπουτζίδιδες και οι ακύλες, πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά? Ρε θα σοβαρευτούμε λιγάκι. Και μετά κάνει και μια έκκληση προς τα ιδιωτικά κανάλια να εμείς οι Έλληνες είμαστε η πλειοψηφία τουλάχιστον που πιστεύουμε στη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια, δεν μας αρέσουν αυτά και εσείς δεν πρέπει να τα προβάλλετε. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι δεν έχει κάποιο δικαίωμα να εκφέρει τη γνώμη του, αλλά όταν έχουμε κάποιο αξίωμα και όταν μιλάμε δημόσια, για δημόσιο λόγο το λέω, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Δεν κρίνω τις απόψεις κανενός, αλλά να σκεφτόμαστε ότι ορισμένες διατυπώσεις που κάνουμε μπορεί να δίνουν άλοθη σε πειραγμένα μυαλά, να προβούν σε βιαιότητες, εντάσεις, να επιτεθούν σε κάποια παιδιά που θα βρουν στον δρόμο και μετά να πέσουμε και πάλι σαν ελληνική κοινωνία από τα σύννεφα. Γι' αυτό να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα αξίωμα που μας ψήφισε ένας ελληνικός λαός που μπορεί να μην συμφωνεί με αυτά που λέμε.

Για όσους δεν το έχετε πάρει είδηση, σήμερα είναι ο τελικός του Europa League. Παίζει αυτή την ώρα. Σας το λέω για να το βάλετε να το δείτε αν θέλετε. Υπάρχει και σε κανάλι της ιδιωτικής τηλεόρασης που μπορείτε να το δείτε. Προς το παρόν, βέβαια, δεν παίζουν και πάρα πολύ μπάλα. Περισσότερο κάτω στο χορτάρι είναι. Σμπρώχνουν ένας τον άλλον και δέρνονται. Έχουν βγει και τρεις κάρτες ήδη σε 20 λεπτά. Λοιπόν, πάμε στην πόλη μας, στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, όπου έλαβε χώρα ένα σοβαρό περιστατικό ανάμεσα σε έναν τραυματιοφορέα νοσηλευτή και την οικογένεια μιας ασθενούς. Να τα πάρουμε από την αρχή. Το πρωί της Τρίτης, μια ηλικιωμένη είχε προσέλθει με την κόρη της για εξετάσεις. Κατά τη μεταφορά της με αμαξίδιο από το τμήμα επιγόντων περιστατικών στην ουρολογική κλινική, ο τραυματιοφορέας, όταν βρέθηκε στο ασανσέρ, είπε στην ασθενή να μαζέψει το πόδι της για να αποφευθεί κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μεταδόθηκαν, η γυναίκα δεν τον άκουσε και ο τραυματιοφορέας έσπρωξε το πόδι της. Εκείνη τη στιγμή ήταν μπροστά και η κόρη της ασθενούς και άρχισε να φωνάζει ότι κακομεταχειρίζεται την μητέρα της. Για να αποφευθούν τα χειρότερα, ο νοσηλευτής ζήτησε από έναν συνάδελφό του να τον αντικαταστήσει για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Όμως η οικογένεια της ασθενούς επιτέθηκε φραστικά στον νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής δεν το πήρε και πάρα πολύ ψύχραμα. Έγινε ένας μικρός καυγάς. Αρχίζανε να σπάνε πράγματα δεξιά και αριστερά. Η οικογένεια της ασθενούς τραυμάτισε στο πρόσωπο τον τραυματιοφορέα και μετά μπήκανε ο κόσμος και τους χώρισε. Και οι δύο πλευρές υπέβαλαν μηνύσεις, πήγανε δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα, στο αυτόφορο. Θα δικαστούν και οι δύο. Σε βάρος τους είναι τρία άτομα που συνελήφθησαν. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις πλημεληματικού χαρακτήρα. Η διαφορά είναι ότι η οικογένεια έχει ακόμα μία κατηγορία, αυτή της... Περιμένετε να το δω λίγο, της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας. Αλλιώς και οι τρεις αντιμετωπίζουν πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, δηλαδή επίθεση και πρόκληση τραυματισμών κτλ. Ηρεμήστε λίγο. Καταλαβαίνω ότι τα νεύρα είναι τεταμένα όλων, αλλά αυτό που έλεγα και πριν, η βία έχει περάσει στη δημόσια ζωή και αυτό δεν οδηγεί ποτέ σε κάτι καλό. Δηλαδή, ναι μεν, πολλοί από εμάς μέσα στην ημέρα σκεφτόμαστε ότι τώρα θα δεις κτλ. Αλλά αν δεν μάθουμε να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, χαμένοι θα βγούμε όλοι στο τέλος. Γιατί αυτό δεν τελειώνει εδώ, είναι κύκλος και κάποια στιγμή θα γυρίσει και εις βάρος μας. Ελπίζουμε βέβαια η κυρία που πήγε για νοσηλεία να είναι καλύτερα και οι άλλοι τρεις που δεν κράτησαν την ψυχραιμία τους, καλά να πάθουν.

0: Λοιπόν, επειδή έχουμε ρεπόρτερ στους δρόμους, μας λέει ο Παναγιώτης ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στην οδό Λαγκαδά λίγο μετά το Δημαρχείο της Σταυρούπολης προς το κέντρο και ως το φανάρι του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά. Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα, με τις άλλες δύο να είναι κλειστές λόγω ασφαλτόστρωσης. Στο σημείο περιπολικά της αστυνομίας για να βοηθήσουν, λέει, την κυκλοφορία. Σε εκείνη την περιοχή, επειδή τη γνωρίζω, γεννήθηκα στα δυτικά, έχει αρκετούς παράδρομους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φτάσετε στον προορισμό σας. Εμείς μπορεί να μην βλέπουμε reality και μιλάω για το Survivor που μεταδίδεται στην ελληνική τηλεόραση, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα ένα παιδί που συμμετείχε σε αυτό το παιχνίδι, ο Σταύρος ο Φλώρος, είχε ένα ατύχημα. Ακροτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι και το δεξί του πόδι επίσης έχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαϊάμι για αποκατάσταση. Μεταδίδουμε αυτή την είδηση γιατί έγινε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση από τους παίχτες αλλά από και την παραγωγή του reality. Διεκόπη φυσικά όπως ήταν, όπως αναμενόταν το reality, δεν θα συνεχιστεί και οι παίχτες και η παραγωγή του καναλιού αποφάσισαν ότι το έπαθλο των 250.000 ευρώ θα δοθεί στο Σταύρο Φλώρο για να χρησιμοποιηθεί όπως αυτός το νομίζει. Φυσικά τα περισσότερα χρήματα θα πάνε για την αποκατάσταση του παιδιού. Αν χρειαστούν περισσότερα χρήματα από αυτά, έχει δηλώσει ο παραγωγός του συγκεκριμένου reality, ο Ατζούν, ο γνωστός Τούρκος παραγωγός, ο Ατζούν, είπε ότι θα σταθεί στο πλευρό του όσα λεφτά και αν χρειαστούν. Λοιπόν, έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο Πρόεδρος της Βουλής στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόοδο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων στην ομιλία του στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Σε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Την πρωτοβουλία Alpha Mission Dilos που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο. Επίγουσα διακομιδή βρέφους από τη Βέρεια, συνοδεία περιπολικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση. 30χρονος οδηγούσε υπερπολιτελές αυτοκίνητο με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και 23χρονος οδηγούσε ανάποδα στη Βασιλίση Σόλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η Δάφνη μας λέει μόλις χόλασε και μας ακούει και σήμερα. Δεν ξέρω βέβαια τι δουλειά κάνεις, αλλά αν δεν το επιτρέπει η φύση της δουλειάς σου και δεν σου αφήνει ο εργοδότης σου να ακούς νυχτερινή βάρδια, να μου το πεις, να στείλω εδώ 2-3 τεχνικούς που έχουμε γυμνασμένους να τα κανονίσουν. Πλάκα κάνω φυσικά. Καλό βράδυ να έχεις και καλή ξεκούραση. Και πάμε στην πρωτεύουσα, παιδιά, όπου ένας οδηγός ταξί συνελήφθη από την τροχέα, καθώς για μια διαδρομή από το Μοναστηράκι προς τον Πειραιά χρέωσε κάτι τουρίστες 45 ευρώ. Συνήθως η διαδρομή είναι εκεί γύρω στα 20 ευρώ, 20-21, βαριά 22, όπως λένε οι επαγγελματίες οδηγοί. Και ακόμα δεν είχε θέσει λειτουργία ούτε το ταξίμετρο. Οι τουρίστες που πλέον είναι υποψιασμένοι ειδοποίησαν την τροχέα και έτσι φτάσαμε στη σύλληψη. Δεν είμαστε από αυτούς που βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι όλους τους επαγγελματίες του κλάδου. Υπάρχουν εξαιρετικοί οδηγοί που κάνουν καταπληκτικά τη δουλειά τους σε δύσκολες συνθήκες. Ειδικά η νέα γενιά οδηγών, παιδιά, είναι καταπληκτικά παιδιά. Δουλεύουν για το μεροκάματο δύσκολες ώρες και σε συνθήκες κίνηση. Φανταστείτε έναν οδηγό ταξί στην κίνηση στην Αθήνα να είναι μποτιλιαρισμένο στον Κηφισό 9 ώρα το πρωί. Δηλαδή πραγματικά είναι από τις δυσκολότερες δουλειές πλέον το οδηγός ταξί. Και αυτά συμβαίνουν παντού. Δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας, γιατί κάποιοι θα πούνε οι Έλληνες είναι κλέφτες κτλ. Εμένα προσωπικά στην Ουγγαρία, στο πρώτο μου ταξίδι, με είχαν προειδοποιήσει βέβαια, τις τρεις πρώτες μέρες, τρία ταξί και οι τρεις προσπαθήσαν να με κλέψουν. Βέβαια, πλέον το διαδίκτυο είναι λίγο δύσκολο, καθώς όταν πάτε σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη, γιατί παντού γίνεται και στο Βουκουρέστι μου έχει τύχει και παντού, μπαίνετε στο διαδίκτυο, πατήστε τη διαδρομή που θέλετε να πάτε, κάποιος σίγουρα θα έχει γράψει σε κάποιο φόρουμ, σε κάποια social media, θα έχει ανεφάσει ένα βίντεο που θα λέει πόσο κοστίζει πάνω κάτω μια διαδρομή, οπότε θα είστε υποψιασμένοι για να αποφεύγετε να σας γδίνουν εντός εισαγωγικών οι οδηγοί ταξί.

Θα σας πάω στη Βραζιλία, όπου εδώ και δύο μέρες είναι κεντρικό θέμα στα social media περισσότερο, όχι τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένας 88χρονος, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο άνθρωπος και τον βγάλανε νεκρό. Και η οικογένειά του απευθύνθηκε στο γραφείο τελετών, τον μεταφέραν οι άνθρωποι, τον βάλανε μέσα στο. Τώρα μου διαφεύγει η λέξη, πώς το λέμε. Το φέρετρο, στο φέρετρο. Το βάλανε μέσα στο φέρετρο τον άνθρωπο και αυτός ξαφνικά άρχισε να αναπνέει και να φωνάζει. Οι Βραζιλιάνοι είναι και πάρα πολύ πιστοί, να ξέρετε, πολύ θρησκευόμενοι, και όλοι μιλούν για ένα θαύμα. Ποια είναι η εξήγηση που έδωσε το νοσοκομείο, και μάλιστα έχει ξεκινήσει και έρευνα, οι διαδικασίες δηλαδή για να αποδοθούν ευθύνες. Είπαν ότι ήταν πλημελή η εξέταση που κάνανε οι γιατροί. Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος, σταμάτησε η καρδιά του για λίγο και σταμάτησαν να ασχολούνται με τον ασθενή. Οπότε κάποιος πρέπει να την πληρώσει από τους νοσοκόμους. Ευτυχώς ο άνθρωπος ζει, να είναι καλά, είδε πως είναι μέσα στο φέρετρο, εγώ δεν θέλω να ξέρω. Και δεν θέλω και να μάθω δηλαδή. Και να ξέρετε ότι πώς το λένε τον άνθρωπο, να τον βρω καιρό στο όνομα του, ο Τζουράσι Ρόζα Άλβες. Έχει γίνει πρώτη φίρμα στη Βραζιλία, γιατί όλοι πιστεύουν, το πιστεύουν, υπάρχει κόσμος που το πιστεύει πραγματικά, ότι είναι αναστημένος. Και πηγαίνουν να τον δούνε για να πάρουν λίγο από την τύχη του, λίγο από την τη θεϊκότητα που έχει τέλος πάντων, και τον καλούν σε συνεντεύξεις, τον έχουν βγάλει εφημερίδες, τα περιοδικά, έχει δει το πρόσωπό του σε όλα τα περίπτερα που λέγαμε παλιά.

Αν παρακολουθείτε τον τελικό του Europa League, μόλις απολαύσατε ένα από τα ωραιότερα γκολ της χρονιάς. Η Aston Villa έβαλε ένα φοβερό γκολ από αυτά που λέμε στο παραθυράκι. Λοιπόν, 20 Μαΐου, σήμερα γιορτάζει η Λιδία, η Λιτό και ο Θαλής. Χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1908 έρχεται στη ζωή ο James Stewart, Αμερικάνος ηθοποιός, κάτοχος Όσκαρ. Υποκληθήκαμε στο ταλέντο του στο δεσμό της Ηλίγκου και το σιωπηλός μάρτυρας του Hitchcock. Το 1938 λένε οι σημειώσεις μου ότι έχει γεννηθεί η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλα, αλλά υπάρχει και η γνώμη ότι έχει γεννηθεί μια μέρα νωρίτερα. Όπως και να έχει, η Κυριακή Παπαδοπούλου κατά κόσμον, η Μαρινέλα τραγούδησε συνθέσεις των σπουδαιότερων δημιουργών, έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2026, πριν από ένα μήνα και κάτι μέρες. Το 1944 ήρθε στη ζωή ο Τζο Κόκερ, Άγγλος τραγουδιστής παγκοσμίως γνωστός για τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του, μας χάρισε δεκάδες επιτυχίες με εμπορικότερη το Unchanged My Heart. 80 ετών γίνεται σήμερα η Σερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Είναι μια από τις ελάχιστες καλλιτέχνηδες που έχουν κερδίσει Όσκαρ, Έμι, Γκράμι και Χρυσή Σφαίρα. Έχει πουλήσει 100 εκατομμύρια δίσκους στην καριέρα της. Το 1998 έγινε η γυραιότερη τραγουδίστρια που φτάνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής με το τραγούδι Believe. Τάσο, μήπως να το μεταδώσουμε. Ψάξτε λίγο Believe, sir. Ανήκει σε ένα κλειστό κλαμπ με καλλιτέχνες που έχει φτάσει στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard σε 6 διαφορετικές δεκαετίες. Ελάχιστοι το έχουν καταφέρει. Το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μάντζαρεκ, Αμερικανός μουσικός, ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος The Doors. Το 1979 ο Έλτον Τζον γίνεται ο πρώτος pop καλλιτέχνης που κάνει περιοδία στην τότε Σοβιετική Ένωση. Σας πάω στη χώρα μας, 6 χρόνια πριν, η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχεται επίθεση με βιτριόλι, μια υπόθεση που σόκαρε τότε την ελληνική κοινή γνώμη μέχρι να βρεθεί ποιος το έκανε, από μια άγνωστή της, για λόγους που μετά μάθαμε και πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί νόμιζε ότι διατηρούσε σχέση με τον σύντροφό της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε δεκάδες επεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ικανοποιητικότατο επίπεδο. Ζει τη ζωή της και πολύ τη χαιρόμαστε. Πραγματικά της ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι 34 ετών μόλις. Της ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Είναι παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς ότι τίποτα δεν τελειώνει με κάτι τόσο τραγικό. Και σαν σήμερα θα σας πάω το 1996, άλλο ένα έγκλημα. Πραγματικά είχα κολλήσει τότε στην τηλεόραση για να μάθω λεπτομέρειες. Ο 24χρονος τότε φοιτητής νομικής, ο Θεόφιλος Σεχίδης, σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς του, τον θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε αρκετούς μήνες μετά, στις 9 Αυγούστου. Μάλιστα ο ίδιος ατάραχος έκανε την προσομοίωση με τους αστυνομικούς μαζί. Πραγματικά οι αστυνομικοί είχαν σοκαριστεί από το πόσο ψύχρεμος ήταν και πώς περιέγραφε τα γεγονότα. Είχε πει ότι άκουγε φωνές και ότι τον έβαλε ο διάβολος να τους σκοτώσει.

Για να κοιμηθείτε πιο ήσυχοι και να τα ξέρετε όλα όσα έγιναν μέσα στην ημέρα, σας λέω λοιπόν ότι η εγγονή του Μουσολίνη, η Αλεσάνδρα Μουσολίνη, κέρδισε στην Ιταλία το Big Brother, το reality, το γνωστό που είχαμε και εδώ στην Ελλάδα κάποτε. Νικήτρια λοιπόν αναδείχθηκε η 63 ετών Αλεσάνδρα Μουσολίνη. Το έπαθλο είναι 100.000 ευρώ, θα τα δωρήσει λέει σε φιλανθρωπίες, αλίμονο. Η Μουσολίνη ήταν μέλος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, λέει η βουλευτής. Μάλιστα. Αρχικά ήταν μέλος ενός μικρού νεοφασιστικού, πέφτω από τα σύννεφα, ακροδεξιού κόμματος, πριν ενταχθεί, λέει, στη συνέχεια στο κόμμα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, Φόρτσα Ιταλία. Τώρα και αν έπεσε από τα σύννεφα. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω αν χαίρεται από εκεί ψηλά ο Μπενίτο Μουσολίνη για την εξέλιξη της εγγόνας του. Εργάζεται παράλληλα με το πολιτική ως μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Σας αφήνω γιατί έρχεται ο Χρήστος για να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο κύριος Δεμήρης είχε έντονο διάλογο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη διαρροή του οποίου κυβερνητικές πηγές αποδίδουν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στρέφοντας τα βέλη τους εναντίον του. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Την αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος ζήτησε να επιληφθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, σχολίασε αιχμηρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντιους. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τη δεσμεύση του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει, η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης. Μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13 επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 13 δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Διεθνείς καταδίκες μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στον στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ σε διάβημα. Διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Συναγερμός το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφου σε 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα συνοδεία περιπολικών από τα Διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου Ριβάτη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και ντρόνς. Ποινή φυλάξης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυρίδικη Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Απολογούμενος ανέφερε πως δεν το κατάλαβε, πως το αξίας 170.000 ευρώ αυτοκίνητό του έπιασε τα 200. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youththermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
5: 15 Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
6: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
5: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
6: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα Διπεθέ.
5: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
6: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
5: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, θα σας πάω πίσω στο χρόνο. 20 χρόνια περάσανε από τότε που στο BBC έγινε μία από τις πιο επικές γκάφες στην ιστορία των μίντια. Λοιπόν, ο Γκάι Γκόμα, τότε 37 ετών, είχε διαβάσει μια αγγελία ότι στο BBC ζητάνε άνθρωπο για το τμήμα IT του Βρετανικού δικτύου. Πήγε ο άνθρωπος, φόρεσε τα καλά του, το σακάκι του, το πουκάμισό του, μπαίνει μέσα στο τηλεοπτικό πλατό. Την ίδια ώρα υπήρχε μια εκπομπή που γυρίζονταν εκεί και θα φιλοξενούσαν έναν δημοσιογράφο, τον Γκάι Κούνιεϊ. Γκάι Γκόμα, Γκάι Κούνιεϊ. Ήταν ειδικό σε θέματα τεχνολογίας και θα μιλούσε για τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Apple και την Apple Corps, μια εταιρεία μουσικών δικαιωμάτων που είχαν ιδρύσει τότε οι Beatles. Λέει ο floor manager, είσαι ο Γκάι, και λέει ο δικός μας, ο Γκάι που έψαχνε δουλειά, ναι, είμαι ο Γκάι. Και τον παίρνουν τον άνθρωπο, τον πάνε στο μακιγιάζ, τον βάφουν, τον χτενίζουν, τον ετοιμάζουν και τον βάζουν σε ένα τηλεοπτικό πλατό. Ξεκινάει η κοπέλα που παρουσίαζε την εκπομπή να τον κάνει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα που θα συζητούσαν και ο Θεός δεν είπε ότι ήταν άλλος Γκάι, άρχισε να απαντάει στις ερωτήσεις που έκανε η δημοσιογράφος. Φυσικά δεν ήξερε τίποτα, όμως κατάφερε και ξεγέλασε το κοινό και η εκπομπή τελείωσε κανονικότατα. Μετά καταλάβανε οι άνθρωποι τι είχε συμβεί και το βγάλανε προς τα έξω με πάρα πολύ χιούμορ. Αν έχετε τη δυνατότητα να ψάξετε, πατήστε Γκάι Γκόμα στο YouTube για να δείτε την έκφρασή του όταν καταλαβαίνει ότι είναι ζωντανά σε εκπομπή και πρόκειται να του πάρουν συνέντευξη. Είναι από τις πιο αστείες εκφράσεις που έχω δει στη ζωή μου.

Διαβάζω εδώ ότι 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας του 1982 «Κόναν ο Βάρβαρος», οι παραγωγοί στο Hollywood ανακοίνωσαν ότι το 2027 θα βγει καινούρια ταινία, πάλι με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ στον πρώτο αγωνιστικό ρόλο. Η ταινία θα λέγεται «King Conan». Να είναι καλά ο άνθρωπος βέβαια, πρώτο Θεός, έχει περάσει και κάποια προβλήματα με την υγεία του, με την καρδιά του. Βέβαια είναι ακμεότατος τώρα, έχει κόψει και εκείνα τα τεράστια πουρα που κάπνιζε. Προσέχει τη διατροφή του, γυμνάζεται, παραμένει το ίδιο τρομερό κορμί ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ στην ηλικία του. Και θα πρωταγωνιστήσει λοιπόν στο καινούριο Conan που θα δούμε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και πάμε στα αθλητικά, όπου σας είπα και πριν έχει ξεκινήσει ο τελικός του Europa League. Σε πάρτι τον έχει μετατρέψει η Άστον Βίλα, κερδίζει με 0-3. Φαίνεται πως η Φράιμπουργκ θα αρκεστεί στο ρόλο να μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα. Μένουν άλλα 30 λεπτά πριν σηκώσει το τρόπαιο η Άστον Βίλα. Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή παίζει, έχει την μπάλα την περισσότερη ώρα η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ δεν έχει κάνει ούτε μία αξιόλογη φάση. Πάμε στα δικά μας και στο μπάσκετ, όπου θα περιμένουμε μέχρι τις 28 Μαΐου για να γίνει το πρώτο τζάμπολ για τα ημιτελικά της Τίχημαν Basket League. Τη Δευτέρα να θυμίσω ότι είναι το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ για να μάθουμε ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα συμπληρώσει το puzzle. Εκεί βρίσκεται Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Και πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Ξεκινάνε λοιπόν 5η 28 Μαΐου στις 6 ώρα Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ανάμεσα στον, με τον νικητή ΑΕΚ Άρης, όποια ομάδα περάσει. Και το Σάββατο θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι 30 Μαΐου στις 3 ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και αντίστοιχα η

Αύριο Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της όπως ανέφερε σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook και το συνόδευσε με μια λεζάντα. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού στο μήνυμά της. Αύριο 6.30 έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για τον Στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόοδο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Την πρωτοβουλία Αλφα Μίσιον Δήλος που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης ο Ριβάτης στον Όλυμπο. Επίγουσα διακομιδή βρέφους από τη Βέρεια Συνοδεία Περιπολικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση. 30χρονος οδηγούσε υπερπολιτελές αυτοκίνητο με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και 23χρονος οδηγούσε ανάποδα στη Βασιλίση Σόλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και

0: Τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπορεί ο Ακύλας να μην μας έφερε την πολυπόθητη πρώτη θέση στο Eurovision, αλλά στην κορυφή του κόσμου βρέθηκε η γραβιέρα Νάξου ως το κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο σε μια ψηφοφορία που έκανε ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas. Να θυμίσουμε ότι η ιδιαίτερη γεύση της γραβιέρας Νάξου, όποιος έχει φάει ξέρει γιατί ακριβώς πράγμα μιλάμε, οφείλεται στον ντόπιο αγελαδινό γάλα και τα βότανα που τρέφονται τα ζώα στο νησί. Υπάρχουν και άλλα τυριά σε αυτή την. Στη λίστα με τα κορυφαία τυριά στον κόσμο, η γραβιέρα Κρήτης κατέλαβε την τρίτη θέση, ενώ η κεφαλογραβιέρα και το μετσοβόνε βρέθηκαν στην πέμπτη και στην έκτη θέση αντίστοιχα. Σπουδαία διάκριση, τα ελληνικά τυριά βρίσκονται μέσα στα καλύτερα του κόσμου και έχουν ξεχωριστή θέση στις αγορές. Συγκεκριμένα έχει ανέβει πάρα πολύ η πώληση τυριών προς την Ασία, είναι μια αγορά τεράστια και μπορεί να φέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας αν στοχευτεί και στηριχτεί αυτή η βιομηχανία. Εκτός από τα ελληνικά τυριά, στις πρώτες θέσεις βρέθηκε η Γαλλία και φυσικά η Ιταλία.

Ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, που πολύ μας αρέσει σαν σκηνοθέτης, βρέθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών που διεξάγεται αυτές τις μέρες, του δώσανε μικρόφωνο και αυτός απασφάλισε. Συγκεκριμένα τα έβαλε με τον Τραμπ, τον Νετανιάχου και τον Πούτιν. Ως Ευρωπαίοι είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας κατά τεράτων, όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου ή ο Ρώσος. Είμαστε υποχρεωμένοι διότι εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, είπε μεταξύ άλλων ο Ισπανός σκηνοθέτης, που είναι και υποψήφιος για να πάρει το Χρυσό Φοίνικα με την καινούργια του ταινία Αμάργα. Είπε κι άλλα. Ένας καλλιτέχνης από το Βήμα του οφείλει να μιλάει χωρίς περιστροφές, οφείλει να μιλάει με ακάλυπτο πρόσωπο για το χειρότερο από όσα μας συμβαίνουν κάθε μέρα, λέει, και μας συμβαίνουν πολύ τρομερά πράγματα. Καταλαβαίνω αυτούς που φοβούνται, αλλά όταν φοβάσαι, κινδυνεύει η δημοκρατία. Πολλοί καλλιτέχνες, όπως και ο συμπατριώτης του, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, έχουν τοποθετηθεί για όσα γίνονται στην παγκόσμια κοινότητα. Άλλοι τους κατηγορούν ότι έχουν γυρίσει την πλάτη προς αυτά που συμβαίνουν και μας απασχολούν.

Το Europa League πήγε στην Αγγλία και στην Aston Villa, κέρδισε με 0-3 τη Freiburg. Τελείωσε ο αγώνας, όπως είχαμε προβλέψει, η Freiburg δεν έκανε ούτε φάση. Δίκαια λοιπόν, το τρόπαιο θα πάει στην Μεγάλη Βρετανία. Διαβάζω εδώ ότι η Kylie Minogue έδωσε συνέντευξη και είπε ότι διαγνώστηκε το 2021 με καρκίνο για δεύτερη φορά. Η πολύ γνωστή τραγουδίστρια της pop, από τις πιο πετυχημένες pop τραγουδίστριες όλων των εποχών, είπε ότι δεν ένιωθε την υποχρέωση να το πει στον κόσμο, για την ακρίβεια δεν μπορούσε. Φοβόταν και

έκανε focus στην αποθεραπεία της. Θα κυκλοφορήσει και ένα ντοκιμαντέρ από το Netflix τον επόμενο καιρό με τίτλο Kylie, όπου εκεί μέσα θα πει πάρα πολλά περισσότερα. Η Kylie, να θυμίσουμε ότι την πρώτη φορά που διαγνώστηκε με καρκίνο πέρασε πάρα πολύ δύσκολο, τελικά πάλεψε και τα κατάφερε. Αυτό ήταν. Τελείωσε και η σημερινή νυχτερινή βάρδια. Ελπίζουμε να περάσατε καλά. Τάσος Τριανταφύλου ήταν στον ήχο. Στο κλείσιμο είχα για παρέα μου τον Κώστα το Σαββίδη. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Αύριο, λίγο μετά τις 10, ξανά εδώ. Ελπίζουμε να είστε κι εσείς. Καλό ξημέρωμα σε όλους. One ticket, please.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσε ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο κύριος Δεμήρης είχε έντονο διάλογο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη διαρροή του οποίου κυβερνητικές πηγές αποδίδουν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στρέφοντας τα βέλη τους εναντίον τους. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Την αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος ζήτησε να επιληφθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, σχολίασε αιχμηρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναποχωρώντας από την στρατιωτική βάση Άντριους. Ο Ιρανός Πρόεδρος από την πλευρά του δήλωσε πως το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης, μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13 επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Διεθνείς καταδίκες μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στον Στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Συναγερμός το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφους

0: 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα συνοδεία περιπολικών από τα Διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα η επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενο ρηβάτη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχολο, τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ καθώς και ντρόν. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Απολογούμενος ανέφερε πως δεν το κατάλαβε πως το αξίας 170.000 ευρώ αυτοκίνητό του έπιασε τα 200. Διεργασίες, αντιπαραθέσεις και διαφωνίες πυροδοτεί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη Πέμπτη. Το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το κόμμα της, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις τελεχών, κινήσεις που σηματοδοτούν την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αβάνας μετά την επίσημη επαγγελία ποινικών κατηγοριών εναντίον του πρώην Προέδρου της χώρας και αδελφού του Φιντέλ Κάστρο Ραούλ από την Αμερικανική κυβέρνηση. Του αποδίδονται φόνοι με τον Τραμπ να χαρακτηρίζει την Κούβα κράτος παρία στην περιοχή. Και ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία λίγες νεφώσεις σήμερα, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Αγάπη μου, παλεύω με τα κύματα μου. Να χάσεις στεριά, έχω εσένα για φάρο μου. Δεν θέλω να σε δω να φεύγεις, σαν τον καπνό από το τσιγάρο μου. Έλα και πιάσε μου το χέρι να κυλήσουμε μαζί. Απαλά στην άβυσσο. Κι εγώ θα σε χαϊδεύω να ξέρεις. Πώς χαϊδεύει ο ήλιος την ανάβυσσο. Όλα μοιάζουν θόλα, κυνηγώ την ουρά. Ένας έρωτα και ράχνω βόλου. Μωρό μου ξέρω δεν θες, μα δεν το κάνω για σένα. Δεν θα γίνει καθόλου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.